Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Λοιπόν, τι περιλαμβάνει η ατζέντα? Κάτσε, καταρχήν να παρουσιάσω εδώ τους συντελεστές. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη τον Χατζιουάν. Τώρα θα φορά το ρωτάω το πρωί να σε κεράσω ένα καφέ. Μου λέει, εγώ καφέ δεν πίνω. Ας χρήσιμος άνθρωπος, ωφέλιμος, παραγωγικός, ο οποίος κρατάει και την, και την καθαρότητα στο πορτοφόλι μας. Εντάξει, δεν από αυτούς λέει κάθε μέρα κέρασέ με. Εντάξει, δηλαδή, καλό είναι που πίνει τσάι. Είναι η οικολόγος. Δεν πίνει τσάι. Α, γι' αυτό δεν σε ρωτήσα τόσο καιρό. Έχω να πίνει τσάι, ρε φίλε. Α, καφέ έχεις και εσύ από το πρωί. Α, ωραία, Βασιλάκη. Μπράβο, ρε Βασίλη. Ευτυχώς και ο Παναγιώτης δεν θέλει καφέ. Ούτε κι αυτός, κατάλαβες. Και τώρα που είμαστε και σε μια διαδικασία αποκατάσταση, μακριά από τους καφέδες. Μακριά από τους καφέδες. Άστο, θα περάσει, θα φτάσει η ώρα, θα αρχίσει να κρεμπρίζεσαι, θα θες τον καφέ σου. Τώρα cool. Τώρα cool. Τώρα ό,τι και αεροπλανοφόρο να περνάει από κοντά σου, ό,τι πλοίο Παναγιωτάκι μου, ξέρεις, συνδεδεμένο με Κάιρο. Γιατί από το Κάιρο περνάνε και, λέμε, στενά του Ορμούς, μετά από Ερυθρά Θάλασσα, διόρυγα Σουέζ, δηλαδή είναι κανονικά έτσι. Λοιπόν, τα κορίτσια μας είναι σε μία άλλη διαδικασία, πίνουν φρούτα, χυμούς και τα λοιπά. Η Ουλία Μπονάρου, η Εφή Κωνσταντέλου γυμνάζονται, εντάξει, είναι δεδομένο. Ο Τσαμπίκος παίρνει και πίνει αλασφατιά αρκαντζελίτικη, οπότε είναι μια χαρά. Χάτε πρέπει αλασφατιά, μια χαρά είναι ο Τσαμπίκος, ο παπέξι του δούλου. Λοιπόν, αυτοί είμαστε. Εδώ εντάξει, εγώ πίνω τα χάπια μου με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν καθημερινά στον τόπο. Δηλαδή πρέπει να έχεις κουράγιο να το να τα αποκριθείς, να ανταπεξέλθεις. Ξεκινούμε πολιτικά, πάμε στην δημοσκόπηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η δημοσκόπηση έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και χθες ήταν και σήμερα νομίζω είναι παντού σε όλο τον έντυπο τύπο. Και αναφέρομαι στον τύπο τον 12 νησιακό.

0: γιατί τι βγάζει η interview. Δημήτρης Λίτσας, ο εκλογικός αναλυτής, θα μας πει τα δεδομένα. Τι βγάζει? Βγάζει από μία έδρα σε πέντε κόμματα. Από μία έδρα σε πέντε κόμματα. Επαναλαμβάνω, για να είμαστε και έτσι ρεαλιστές, δεν πρόκειται να μείνει με μία έδρα η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η τωρινή φωτογραφία. Πάντα φωτογραφία είναι η δημοσκόπηση και η διαδικασία που γίνεται. Αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν πρόκειται να έχει τα ποσοστά του 2023. Δεν νομίζω να τα έχει, γιατί βεβαίως είναι δεδομένο ότι υπάρχει αύξηση στα έσοδα. Υπάρχει αύξηση στα έσοδα, είναι δεδομένο. Αλλά για μιλήστε με τους επιχειρηματίες της εστίασης, όλους, ή τους επιχειρηματίες στον τουρισμό, ας πούμε το αυτονόητο. Βεβαίως έχουμε αύξηση με τα έσοδα, αλλά έχουμε και τρομερή αύξηση στο μισθολογικό κόστος με τους εργαζόμενους. Δηλαδή βγάζουμε περισσότερα και μας μένουν πολύ λιγότερα. Αυτή είναι η άποψή τους. Σχετικά και με το σύστημα φορολογίας. Και είναι δεξί αυτή. Αυτή δεν είναι ούτε αριστερή, ούτε πασόκι, ούτε ουτοπιστές, ούτε τροσκιστές, ούτε τίποτα άλλο. Είναι νεοδημοκράτες αυτοί οι οποίοι τα λένε αυτά. Λοιπόν, πάμε. Δημήτρης Λίτσας, εκλογικός αναλυτής. Θα ήθελε κανένα τραγούδι, ξέρω εγώ, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί ακούει καλή μουσική ο Δημήτρης Βασίλη. Και αυτό ο καρφί είναι για σένα. Δηλαδή Μπάρμπαρα Στρέιτσα και τα λοιπά. Ακούει τέτοια πολύ ωραία μουσική της δεκαετίας του 70-80 και είναι απαιτητικός. Λοιπόν, αλλά δεν το προσφέρει τίποτα κατά τραγουδάκι. Καλημέρα Δημητρή.
1: Καλημέρα Τέρι μου, καλημέρα σε όλα τα 12 νησιά.
0: Επειδή εσύ είσαι και πάρα πολύ ευγενής άνθρωπος, παραπονιούμαι εγώ για σένα.
1: Εγώ δεν παραπονάθηκα όμως, απλώς εντάξει τώρα... Το ότι είμαστε τη δεκαετία του 50 γεννημένοι.
0: Δεν καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι κακό. Αλλήμονο, η καλύτερη μουσική ήταν
1: το
0: τότε.
1: Τι έλεγα, όχι το είμαστε, δεν βάζω σε ένα μέσα.
0: Όχι, όχι, άλλο λέω. Λέω ότι εκείνες οι δεκαετίες δεν ήταν καλύτερες μουσικά. Γιατί όλα τα νέα παιδιά.
1: Τα 70-80 δεν υπάρχει καλύτερη
0: μουσική. Και 50 γράφτηκαν τρομερά κομμάτια, Δημήτρη μου. 50, 60, 70, 80 δεν υπάρχει. Εντάξει, θέλω να πω όμως ότι όλη αυτή η μουσική που έρχεται από εκείνες τις δεκαετίες είναι καταλυτική.
1: Απίστευτη και διαχρονική.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Όταν βλέπεις τώρα 16άρικα να ακούνε τέτοια κομμάτια, καταλαβαίνεις το τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα δικά σου τώρα. Αυτή η δημοσκόπηση της interview τάραξε τα νερά, προκάλεσε ανησυχίες και κυρίως θα έλεγα ότι προκαλεί ενδιαφέρον για τους λεγόμενους υποψηφίους ή ενδυνάμει υποψηφίους των μικρότερων κομμάτων που βλέπουν φως στα 12άρικα και σου λέω, ρε αδερφέ, μήπως είναι ευκαιρία της ζωής μου.
1: Το τελευταίο δίμηνο φως στα 12άρικα φαίνεται για τα υπόλοιπα 3 κόμματα, που 4 κόμματα που παίρνουν από μία έδρα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι λογικό να σκέφτονται έτσι και δεν το παρεξηγώ εγώ.
0: Ναι, όχι, ούτε εγώ το παρεξηγώ. Εμείς πελάτες θέλουμε.
1: Δηλαδή το θεωρώ πολύ φυσιολογικό για έναν άνθρωπο που θέλει να γίνει βουλευτής να αρπάξει μια τέτοια ευκαιρία. Διότι πραγματικά θα είναι ευκαιρία να κάτσουν έδρες σε ελληνική λύση, Τσίπρα και Καριστιανού. Λοιπόν, αυτή η δημοσκόπηση...
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τη δημοσκόπηση, Παναγιώτη μου. Θα δείξει ο Παναγιώτης τα στοιχεία της δημοσκόπησης. 21 Εβδόμου του 2026 της interview, η οποία δείχνει τα συνολικά στοιχεία, σύνολο εδρών δηλαδή, 117 έχει η Νέα Δημοκρατία, τα διαβάζω γρήγορα Δημήτρη, 93 έχει το ΠΑΣΟΚ, 20 έχει το ΚΚΕ, 30 έχει η Ελληνική Λύση, 10 το ΜΕΡΑ 25, το οποίο μπαίνει στη Βουλή σε αυτή τη δημοσκόπηση, 10 η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία έχει μια σαφέστατη υποχώρηση, 10 η Φωνή Λογικής, 52 Ελλάς Τσίπρας και 18 ελπίδα για τη δημοκρατία, δηλαδή αυτό είναι το σύνολο των εδρών σε επίπεδο χώρας, 10,11 το ποσοστό των κομμάτων εκτός Βουλής.
1: Λοιπόν, οι παρατηρήσεις μου τώρα είναι οι εξής. Πρώτον, ότι μπαίνουν 9 κόμματα στη Βουλή. Για μένα αυτό σημαίνει ότι η Βουλή αρχίζει να αποκτά μία όψη τσίρκου.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι όσο περισσότερα
0: κόμματα... Ιταλικού τσίρκου, γιατί έχουν συμβεί στην Ιταλία όλα αυτά. Ιταλικού τσίρκου.
1: Δεν ξέρω, θα το δούμε. Αυτό ναι. Θα δείξει η αυτοψία. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι όσο περισσότερα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή,
0: mm-hmm.
1: τόσο μικραίνει η πιθανότητα αυτοδυναμίας.
0: Και βλέπουμε, θυμίζουμε ότι έχεις 9 κόμματα στη Βουλή, ένα λεπτό Δημήτρη, έχεις 9 κόμματα στη Βουλή και έχουμε ένα 10ο κόμμα το οποίο από ό,τι φαίνεται από τις μετρήσεις είναι στα σκαριά και είναι και στη Βουλή, έτσι, με βάση τα ερωτήματα της απαντήσης των πολιτών. Το κόμμα Σαμαρά.
1: Εντάξει, ας μην προτρέχουμε, θα δούμε το Σεπτέμβριο.
0: Τι να προτρέχουμε τώρα.
1: Το θέμα. Θα το δούμε το Σεπτέμβριο.
0: Το ξέρουν και οι πάπιες στο Ροδίνι ότι ο Αντώνης κατεβαίνει και έχει και
1: πίσω. Καμιά φορά οι πάπιες θα χάνουν με το που βουτάνε.
0: Ναι, καλά, ναι, λοιπόν, εντάξει.
1: Τώρα, το δεύτερο στοιχείο που έχω να σημειώσω είναι ότι 3 κόμματα βρίσκονται στο όριο μπαίνω δεν μπαίνω στη Βουλή. Υπάρχει σαφέστατη πτώση στην πλεύση ελευθερίας και υπάρχει η πιθανότητα η πλεύση ελευθερίας, η φωνή λογικής και το Μέρα 25 να μείνουν εκτός Βουλής. Διότι είναι το ποσοστό τους 3 με 3,5 παίζει. Η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις παρουσιάζει μια σταθερότητα γύρω στο 30%. Εκεί παίζει από 29% μέχρι 31 και 32 το έχουμε δει. Μέσος όρος είναι το 30%. Φαίνεται ότι σταθεροποιείται η δυναμική προς το παρόν του Τσίπρα. Ο Βελόπουλος σταθερή αξία. Το Πασόκ έχει αυξομοιώσεις. Το ΚΚΕ σταθερό. Τα υπόλοιπα κόμματα παίζουν. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που έχω να κάνω. Και αναμένουμε τα ουσιαστικά τα οποία θα μπορέσουμε να τα συζητήσουμε και θα τα αναλύσουμε σοβαρά μετά τα μέσα Οκτωβρίου, δηλαδή περί τα τέλη Σεπτεμβρίου.
0: Καλά, φαντάζομαι ότι με το που θα γυρίσουν από τις διακοπές οι Έλληνες, με την πρωτομηνιά του Σεπτέμβρη θα κάτσει η πρώτη δημοσκόπηση.
1: Εντάξει, θα κάνει πρώτη δημοσκόπηση, αλλά το θέμα είναι θα έχει
0: κάτσε να δούμε, θα κάνουν
1: και... Σαμαρά.
0: Ναι, ναι, ναι, ένα λεπτό, να δούμε τώρα επίσης. Ο Σαμαράς περιμένει το εξής, Δημητρή. Αυτό λένε όλες οι πληροφορίες από ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά του, δηλαδή. Τώρα μην συζητάμε. Δηλαδή, εδώ μας το έχει πει με έναν ιδιαίτερο τρόπο ο κύριος Γιώργος Λουλουδάκης, παλιά από τα επίλεκτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας επί Σαμαρά και από τους βασικούς του συνεργάτες. Ο Σαμαράς είναι παλιός. Προφανώς θα περιμένει ανακοίνωση πρώτα προσφυγής στις κάλπες και μετά θα μπουμπουνίσει το κόμμα του. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα με, με την κατανομή. Ναι, αλλά εσύ, όχι αναλαμβάνω, τα λέει ο Λουλουδάκης.
1: Όχι, θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη το ότι ο Σαμαράς, ναι μεν είναι εν δυνάμει υποψήφιος πρόεδρος κόμματος, έχει όμως μία προϊστορία που έχει υπάρξει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Δεν ξέρω πώς θα τα μετρήσει αυτά.
0: Μα έχει ρωτηθεί τώρα. Απαντάμε εμείς εκπρόσωπος του Σαμαρά, έχει απαντήσει ο ίδιος.
1: Όχι, δεν απαντάμε. Εγώ δεν
0: όχι, λέω, έχει απαντήσει ο ίδιος στο δίλημα. Συμφωνώ κι εγώ, αλλά λέω, έχει απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα Πολάκης ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Η πολιτική ποτέ δεν είναι.
0: Και μου κόλλησε το Πολάκη σήμερα, ναι.
1: Η πολιτική ποτέ μιλές ποτέ.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι βασική από ιστορία.
1: Από τη μία στιγμή στην άλλη έρχονται τα πάνω κάτω.
0: Ναι, αλλά
1: λοιπόν, τόσο
0: θόρυβος έτσι, για το τίποτα, νομίζω ότι...
1: Όσο αφορά για τις έδρες. Οι έδρες στα Δωδεκάνησα πλέον υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι κατακερματισμένες. Αυτά δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Δηλαδή σίγουρα θα πάρει μία έδρα, τώρα το σίγουρα είναι σχετικό, μία έδρα το ΠΑΣΟΚ. Θα πάρει μία
0: έδρα. Καλά, το ΠΑΣΟΚ θα πάρει έδρα. Το ΠΑΣΟΚ θα πάρει έδρα στα 12. Φαίνεται το ρεπορτάζ, δεν χρειάζεται μόνο η κατανομή. Έχουμε εμπειρία σε αυτό το τόπο ζούμε δηλαδή.
1: Θα πάρει μία έδρα ο Τσίπρας. Πιθανότητα εάν μπει στη Βουλή να πάρει έδρα η Καριστιανού. Και γιατί λέω αν μπει στη Βουλή, διότι βλέπω ότι υπάρχει μια κάθετη πτώση εδώ. Εντάξει, έχει φτάσει στο 5,5% από το 15% που ξεκίνησε. Μέσα σε ένα μήνα και χωρίς τον κόσμο να είναι προβληματισμένος,
0: ναι,
1: πολιτικά
0: και όσο, ναι, βεβαίως,
1: το καλοκαίρι.
0: Και όσο μιλάει η Καρσιανού, τόσο θα πέφτει.
1: Τόσο ζημιά κάνει.
0: Ναι, βεβαίως. Καρσιανού έπρεπε να ακολουθήσει την γνωστή ιστορία του Γρίβα. Να παραμείνει δοξαζόμενη όταν ήταν κρυπτόμενη. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
1: Και οπωσδήποτε και ο Τσίπρας θα πάρει το πιθανότερο έδρας στο 12.30, έτσι. Άρα καλά κάνουν και ετοιμάζονται οι υποψήφοι. Κατ' εμέ.
0: Μάλιστα. Η φωνή λογικής...
1: Παίζει.
0: Παίζει
1: τα
0: για το 12.30.
1: Δεν φαίνεται έδρα, όχι. Έδρα δεν φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Τα 12.30.
0: Μάλιστα.
1: Παίζει να μπει ή να μην μπει στη Βουλή. Αν εμφανιστεί κόμμα Σαμαρά, είμαι πεπισμένος ότι θα πέσει πολύ.
0: Άστε.
1: Όπως θα πέσει και ο Βελόπουλος.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα να είσαι... και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα επίσης, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη Λίτσα. Τώρα, αυτή η ιστορία με τον Σαμαρά, νομίζω ότι. Βέβαιως ποτέ μιλες ποτέ, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κάτι το οποίο να αλλάξει έτσι την διάθεση του πρώην Πρωθυπουργού. Είναι δεκάδες τα ρεπορτάζ καθημερινά, είναι πολύ μεγάλη ανησυχία το πώς αντιμετωπίζεται όταν μπαίνουν και πάρα πολλά κόμματα, τότε ανεβαίνει πάρα πολύ το σενάριο της αυτοδυναμίας και βεβαίως υπάρχει και ένα πολύ έντονο παρασκήνιο. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι στο Πασόκ τι γίνεται, ρε παιδιά, δηλαδή εκεί. Μόλις βρούνε μία, είναι μία και μία ηρεμία, την επόμενη μέρα επέρχεται νέα μπόρα. Λέω για αυτό το οποίο έχει συμβεί από χθες. Έχουν μία ουσιαστική διαφωνία τώρα. Δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή να δείτε τι γίνεται, για τον νόμο Πιερακάκη, δηλαδή, που έχει να κάνει με τα λεγόμενα μη κρατικά πανεπιστήμια. Άλλα λέει ο Καρχημάκης, άλλα λέει για Νακοπούλου δηλαδή. Και ξαφνικά ξανατρέχουν στο Πασόκ για να βρούνε εκείνο το μυστικό της ηρεμίας που δεν υπάρχει. Διότι βλέπω πριν από κάποια λεπτά και μία νέα προσέγγιση που κάνει ο Ζαχαρίας ο Ζούπης, ο οποίος και διευθυντής ερευνών είναι, αλλά και εξαιρετικός έτσι, πολιτικός αναλυτής. Μας έστειλε πρωί-πρωί το τι συμβαίνει στο Πασόκ, δηλαδή ο Ζαχαρίας, μιλώντας για το τα σύννεφα μαζεύονται ξανά, έτσι. Δεν θα λείψουν οι παραδοξότητες, πισωγύρισμα να μην υπάρχει. Και εάν διαβάσει κανείς το άρθρο, υπάρχει σήμερα παντού και το βλέπω ότι είναι καταρχήν στην Liberal και στην συνέχεια έχει αναδημοσιευθεί και σε άλλα site που περιγράφει την τωρινή κατάσταση. Αλλά δεν χρειαζόταν μόνο ο Ζαχαρίας, ακούγοντας χθες τις δηλώσεις, πέσαμε από τα σύννεφα δηλαδή. Ένα βήμα προς το Πασόκ και ενίοτε δύο βήματα πίσω. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά, μια ανάσα να πάρουμε μέχρι να πάμε στην επόμενη συνομιλία, μήπως μας βγει δηλαδή, γιατί έχουμε και ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σε εξέλιξη και σε προσπάθεια συνεννόησης, γιατί προκύπτουν και ζητήματα στην καθημερινότητα που ανατρέπουν λίγο το σχεδιασμό μας.

Λοιπόν, να σας πούμε ότι χθες είχαμε και επίσκεψη του Υφυπουργού Ανάπτυξης, του κ. Καλαφάτη. Βρέθηκε στην περιφέρεια, είχε μία ενημέρωση για αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί. Τρέχει ένα πρόγραμμα, το Prevent DCC. Έχει να κάνει με την κοινοτομία και μάλιστα ο κ. Καλαφάτης ήταν σε πορεία δηλαδή προς την Χάλκη για να μελετήσει εκεί το GR Eco Islands και τα σχετικά. Λοιπόν, τρέχουν τώρα οι υπουργοί, προσπαθούν να τρέξουν κάποια προγράμματα, προσπαθούν να αξιοποιήσουν λίγο και το διήμερο, το Σαββατοκύριακο και τα σχετικά. Λοιπόν, βλέπω τώρα ένα θέμα, δεν το είχα έτσι ακούσει, την φιλοσοφία της εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο, το βλέπω στην Δημοκρατική και έχει να κάνει με το σχεδιασμό για το λεγόμενο παλιό νοσοκομείο και την αναφορά που έκανε και ο υπουργός ο κ. Φλωρίδης και η συνεννόηση, ότι εκεί η νέα πτέρυγα, η οποία είναι παράνομη, αυθαίρετη, έχει τα μαύρα της τα χάλια, στο παλιό νοσοκομείο, όπως έχουμε επισημάνει επανειλημμένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κατασκευαστεί το νέο δικαστικό μέγαρο και να έχει τη δυνατότητα ουσιαστικά κέντρο από κέντρο να αξιοποιήσεις ένα μοναδικό χώρο, δηλαδή διατηρώντας μόνο το ιστορικό κομμάτι το οποίο δεν μπορεί να πειράξεις, αλλά να ισοπεδώσεις όλα τα παράνομα τα οποία είχαν γίνει τότε για τις ανάγκες της εποχής, δεκαετία 80-90 μέχρι το 2000, στο παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, η λεγόμενη δηλαδή κλινική, η γυναικολογική, η οποία είναι και εντελώς η εικόνα είναι ασύμβατη με τη γενικότερη εικόνα της αισθητικής, δηλαδή του χτιρίου. Είναι η περιοχή που είναι ακριβώς το χτίριο, δηλαδή αυτή η πτέρυγα, δίπλα στο ιστορικό χτίριο που στεγάζεται ο Κανά. Μιλάμε για η είσοδος ουσιαστικά είναι από την Παπαλουκά, δηλαδή που ήταν τα πρώην εκεί εξωτερικά ιατρία, και μιλάμε για αυτή την πτέρυγα όπου σου δίνει τη δυνατότητα και δικαστικό μέγαρο να κατασκευάσει ένα χώρο ο οποίος θα αξιοποιηθεί και βεβαίως να κατασκευάσεις και χώρους πάρκινγκ που έχεις τη δυνατότητα, γιατί έχεις στεγνό έδαφος σε εκείνη την περιοχή, δεν έχεις προβλήματα δηλαδή, προκειμένου να απορροφήσεις το πολύ μεγάλο όγκο που έχει να κάνει με τα οχήματα που δεν έχουμε χώρο στάθμευσης στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Και γίνεται λέει μια εισήγηση, θέλουμε να τον ακούσουμε, από τον κύριο Κώστα Χαλκιά δηλαδή, ο οποίος είναι και αντιδήμαρχος πολεμικού σχεδιασμού. Διαφωνεί λέει ο κύριος Χαλκιάς, διάβαζα και για τον κύριο Μαντρακό, δεν θέλουν να πάει εκεί το δικαστικό μέγαρο και θα ξεκινήσουμε τη γνωστή ιστορία, ενώ άλλη ήταν η πρώτη αντίδραση, τη γνωστή ιστορία της Κολοκυθιάς. Αρχίσαμε την Κολοκυθιά. Και κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι πολύ σοβαρά. Και νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε και για την αξιοποίηση του χώρου που 30 χρόνια τώρα είναι σε αυτή την κατάσταση, δεν έχουμε ποτέ συμφωνήσει, αλλά κυρίως για την αντίληψη ότι είναι, επαναλαμβάνω, κέντρο απέκεντρο και μπορούν περπατώντας με τα ποδαράκια τους ένα λεπτό άπαντες να είναι στα γραφεία τους στο κέντρο, διερχόμενοι από την ροδιακή έπαυλη η οποία βγαίνει πάνω στην Αλεξάνδρου Διάκου. Αυτός όλος ο χώρος πρέπει να αξιοποιηθεί. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Δεν το καταλαβαίνω τώρα αυτό. Και είχα την αίσθηση ότι συμφωνήσανε στην συζήτηση που έγινε με τον υπουργό τον κύριο Φορίδη. Δηλαδή είχαν βρει μια κοινή γραμμή άπαντες. Και βεβαίως επαναλαμβάνω ότι είναι κοντά δηλαδή. Είναι πολύ κοντά στην πόλη από το νέο δικαστικό μέγαρο να περνάς και να έρχεσαι στο κέντρο επί της Αλεξάνδρου Διάκου. Δεν τα καταλαβαίνω τώρα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με, με μια προσέγγιση μελλοντική για τον τόπο, να αντιμετωπίζεται με μια προχειρότητα εμείς είμαστε και δεν μας αρέσει. Έτσι. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο θέμα. Θυμάμαι από την εποχή που ο Γιάννης ο Ζερβός διεκδικούσε την προεδρία στο Δικηγορικό Σύλλογο της Ρόδου, να λέει ο άνθρωπος για την ανάγκη ενός νέου δικαστικού μεγάρου. Διότι είναι πολύ αυξημένες πραγματικά οι απαιτήσεις σε αυτόν τον τόπο. Είμαστε μια περιοχή, δείτε τι έγινε και προχθές, πόσοι από τα παιδιά μας μπήκαν νομικοί. Θα έχουμε πολλούς δικηγόρους σε αυτόν τον τόπο, διότι είναι ένας τόπος ο οποίος έχει μια παραγωγική δραστηριότητα. Δηλαδή είναι χρήσιμοι οι δικηγόροι, ειδικά στα νησιά τα οποία τρέχουν με ηλικιώδεις αριθμούς.
και βεβαίως μπορούν καν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες σε ιστορικά κτίρια όπως είναι το παλιό δικαστήριο, το οποίο δεν ήταν καν όλο δικαστήριο, ήταν το μισό λέσχη κυνηγών και το άλλο κομμάτι στην γωνία ήταν εκκλησία, δηλαδή, για να μην ξεχαστούμε και χάσουμε και τα βασικά κομμάτια της ιστορίας μας. Αλλά τώρα έρχεται κάποιος και λέει, καταρχήν εγώ θυμάμαι ότι σε αυτή τη σύσκεψη, καλά τον αφαίρω, Κολλιάδης συμφώνησε. Κολλιάδης δεν είναι ο δήμαρχος της Ρόδου, συμφώνησε. Δηλαδή, είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια ζητήματα? Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο Δικαιοσύνης και λέει ότι εγώ έχω τα χρήματα τώρα και μπορεί να τρέξω με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Έχουμε χώρο ο οποίος παραμένει αξιοποιητός και είναι ντροπή για τον τόπο. Είναι ντροπή, είναι έσχος αυτό το οποίο συμβαίνει στο παλιό νοσοκομείο. Και έχουμε την υποχρέωση μόνο το διατηρηταίο ιστορικό κτίριο, το μόνο το οποίο εγκρίθηκε. Όλα τα υπόλοιπα είναι παράνομα. Είναι να γελά κανείς και εντάξει, ήταν άλλες οι ανάγκες, άλλες συνθήκες, υπήρχαν υπερβολές τότε. Και ερχόμαστε τώρα και πετάμε τον μπαλάκι έξω από το γήπεδο. Δηλαδή, πιάνουμε πάλι την Κολοκυθιά. Να είμαστε καθόλου σοβαροί. Μα καθόλου σοβαροί. Λοιπόν, τώρα, από τα υπόλοιπα θέματα, επαναλαμβάνω, θα έχει πλάκα η ομιλία Πιερακάκη εδώ στις 30 Ιουλίου. Άντε μήπως ο Πιερακάκης ρίξει το ευχάριστο, δηλαδή τσάρος οικονομίας είναι, πρόεδρος του Eurogroup είναι, αυτό που έχει να κάνει με το δικό μας τον πόνο, το οποίο θα εκφράσουμε φαντάζομαι με κάθε τρόπο, που έχει να κάνει με τον ΦΠΑ στα νησιά. Λοιπόν, οπότε κάπως έτσι θα το πάμε. Πάμε σιγά σιγά. Πάμε σιγά σιγά μουσικά, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε, θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος εκπομπής με τον κύριο Παύλο Χριστίδη, έχουμε συμφωνήσει, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, να δούμε τι κάνουν, πώς πάνε στο κόμμα και τα λοιπά, και βεβαίως στην συνέχεια να δούμε ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με μία, αν θέλετε, μάχη που είναι σε εξέλιξη, με μία νοοτροπία η οποία επικρατεί με αφορμή ότι αυτές τις μέρες είχαμε πριν από 3 χρόνια εκείνη την καταστροφική πυρκαγιά του Ιουλίου του 2023. Να δούμε 3 χρόνια μετά τι έχουμε κάνει ή τι κάνουμε προκειμένου η Ρόδος και βασικά κομμάτια εκεί που κάηκαν να αλλάξουν λίγο η μορφή τους. Είναι πραγματικά να ντρέπεσαι, να κλαις με αυτά που θα δούμε στην συνέχεια. Πάμε λοιπόν μουσικά, σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Θα πάμε γρήγορα γρήγορα αν μπορείς αγαπητέ. Θα πάμε από τον Παύλο στον Τηλέμαχο. Τηλέμαχος έχει καντήσει δηλαδή εδώ πέρα. Τηλέμαχος μου θυμίζει και ξέρεις ο Τηλέμαχος είναι και επίκαιρος αυτή την περίοδο σε πολλές μορφές. Δεν ξέρω τι κάνεις. Λοιπόν, θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε τον Τηλέμαχο τον Καμπούρη, που είναι επίκαιρος ο Τηλέμαχος. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο τον Τηλέμαχο του Νόλαν, έτσι, για την Οδύσσεια, έχουμε και τον Τηλέμαχο το δικό μας, που τους έχει κάνει σε μια διαδικασία επιμονής με διάφορα ερωτήματα, τους έχει βάλει σε ταραχή δηλαδή. Τους περνάει, το λέω χαριτολογώντας τώρα, προς Θεού, από τη σκύλα στη χάριβδη διάφορα ερωτήματα τα οποία γίνονται. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ζητάνε από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δηλαδή προσέφηκαν δύο νομικοί, ο ένας έχει αυτή την πολιτική διάσταση, ο Τηλέμαχος Καμπούρης και ο Χριστόδουλος Μαλιαράκης. Τι ζητάνε να μάθουν, ποια είναι η παρέμβασή τους, πού κατευθύνεται αυτή η ιστορία, γιατί τον τελευταίο καιρό επαναλαμβάνω και εγώ τελώ υποσύχηση τελικά σε τι ύψος θα περνάνε αυτά τα περίφημα ντρόν της παλιάς πόλης. Και να το ξαναπώ για μία ακόμη φορά, τελείωνε ρε Βασιλάκη, τελείωνε, πες του γρήγορα του Καμπούρη, έτσι. Λοιπόν, πολύ απλά να πω ότι έχουμε μείνει στις υπηρεσίες των ντρόν, δηλαδή και είμαστε υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και χάνουμε και την ουσία. Η ουσία, παιδιά, είναι τι θα κάνουν τα ντρόν, δηλαδή. Τι θα κάνουν, θα κατεβαίνουν, θα σηκώνουν τραπέζια, θα σβήνουν φωτιές, θα σηκώνουν τους παραβάτες, θα τους παίρνουν στην αστυνομία που θα έχει μια δημοτική ιατρική. Όλα αυτά. Αλλά τέλος πάντων, να ξεφύγουμε να πάμε. Πάμε λοιπόν στον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη. Τηλέμαχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζημάρη.
0: Είναι πολύ επίκαιρο το όνομά σου τώρα. Δηλαδή στην Αμερική τα επόμενα χρόνια όλοι θα λέγονται Τηλέμαχοι.
1: Λόγω της Οδύσσειας.
0: Λόγω της Οδύσσειας, βεβαίως. Λόγω της Οδύσσειας.
1: Δεν έχω καταφέρει ακόμα να πάω να το δείξω, αν το καταφέρατε.
0: Να πάω να το δεις, να πάω να το δεις. Εγώ το είδα, βέβαιως. Είναι εκπληκτικό να πάω να το δεις. Αξίζει. Δηλαδή δεν κοιμάσαι που δεν κοιμάσαι. Λόγω της μικρής.
1: Να πας να κοιμηθείς.
0: Δεν θα κοιμηθείς καθόλου. Στο λέω ότι είναι από τις ταινίες που δεν κοιμάσαι.
1: Ωραία.
0: Ούτε λεπτό δεν θα προλάβεις να βγάλεις ανάσα, δηλαδή τόσο έντονος ο ρυθμός. Λοιπόν, τι αποσκοπούσε η προσφυγή, τι ζητάτε εσείς από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων?
1: Είναι, για να ακριβολογούμε, δεν είναι ακριβώς προσφυγή, είναι μια αναφορά.
0: Αναφορά, ναι.
1: Μια αίτηση για έλεγχο.
0: Okay.
1: Καταθέσαμε μαζί με τον συνάδελφο τον Χρήστο Μαλιαράκη μια αναφορά, η οποία μόνο πολιτική κίνηση εντυπωσιασμού δεν είναι. Mm-hmm. Είναι μια θεσμική πρωτοβουλία που στηρίζεται αποκλειστικά στα έγγραφα της ίδιας της διοίκησης. Μελετήσαμε το διοικητικό φάκελο του έργου, όλο αυτό το διάστημα και όλα αυτά που προκύπτουν κάθε μέρα. Διαπιστώσαμε ότι προκύπτουν πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα ως προς το αν τηρήθηκε η διαδικασία που επιβάλλει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων για ένα έργο τόσο υψηλού κινδύνου και τόσο υψηλού κόστους. Και για το λόγο αυτό απευθυνθήκαμε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια και η καθήλυνα αρμόδια να αξιολογήσει αν υπήρξε πλήρη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο.
0: Ναι. Μα πριν ουσιαστικά γίνει οποιαδήποτε διαδικασία, σας το είχα επισημάνει, το λέω γιατί ο Δήμος της Ρόδου έχει μια συνέχεια. Και η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης είχε και εμπειρία. Πριν πούνε οι κάμερες στις πύλες της Μεσαιωνικής Πόλης, απαιτήθηκε, ζητήθηκε. Υποβλήθηκε το αίτημα δηλαδή να πάρουμε άδεια από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πριν βάλουμε τις κάμερες στις πύλες. Αυτό γιατί δεν το έκαναν τώρα και πλέξαμε? Και επίσης αυτό που δεν κατάλαβα τώρα, κύριε Καμπούρη, είναι τελικά αυτά πώς θα πετάνε? Θα είναι από το διάστημα, πετάνε σε πολύ μεγάλη απόσταση? Άμα πετάνε σε πολύ μεγάλη απόσταση, ποια χρησιμότητά τους? Δηλαδή, άκουγα το Δήμαρχο.
1: Σύμφωνα με τη διακλή, σωστά, το θέσατε σωστά και. Σύμφωνα με τη διακήρυξη δεν θα πετάνε σε ένα πολύ μεγάλο ύψος, αλλά την ίδια ώρα θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν και χαμηλά, να κατεβαίνουν, να παρεμβαίνουν, να ειδοποιούν.
0: Α, θα κατεβαίνουν
1: διάφορα,
0: δηλαδή,
1: διάφορα τέτοια όμορφα μαργαριτάρια που ακούμε.
0: Θα κατεβαίνουν δηλαδή όπως τα F-16, θα σηκώνουν το μπάγκο της μπύρας και θα ανεβάζουν
1: εδώ πάνω. Ακούσαμε ότι θα πετάει και μια φόρμουλα και θα σβήνει μια φωτιά. Τέλος πάντων, έχουμε ακούσει διάφορα μαργαριτάρια σε όλες αυτές τις συνεδριάσεις.
0: Να σας πω κάτι. Προκύπτει από την αναγκαιότητα, δηλαδή έχετε ιστορικό, έχει ιστορικό Δήμος της Ρόδου, γιατί θα τρελαθούμε στο τέλος. Ότι είχε πάρα πολλές φωτιές, λες και είμαστε σε κάποια δασική περιοχή, άρα χρειάζεται τον ντρόν να ρίχνει νερά και να σβήνει κτλ. ή όλα τα υπόλοιπα, ή ότι καθημερινά έχουμε κλοπές και το ντρόν του Δήμου της Ρόδου θα υποκαταστήσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Αστυνομία.
1: Κύριε Χατζιωάννου, ναι. Κύριε Χατζιωάννου, ας μην είμαστε μηδενιστές.
0: Ναι.
1: Εάν το ντρόν μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά, αλλά πάνω απ' όλα να έχει κινηθεί μέσα στα νόμιμα πλαίσια προκειμένου να ευοδοθεί ο διαγωνισμός, να έρθει και να το υποδεχτούμε με τα βαρύων και κλάδων. Το ζήτημα δεν είναι κάποιος αν συμφωνεί ή όχι ή διαφωνεί με τη χρήση των ντρόνς. Και σίγουρα η χρήση των νέων τεχνολογιών είναι χρήσιμη ακόμα και μέσα στη μεσαιωνική πόλη. Το ερώτημα είναι αν η τεχνολογία εφαρμόζεται μέσα στα όρια που θέτει ο νόμος.
0: Αυτό είναι δεδομένο, αλλά να πιάνουμε και την ουσία των πραγμάτων. Δηλαδή, 1.100.000 για να παίξουμε με τις εντυπώσεις, εγώ δεν το θεωρώ ορθό, ειδικά σε ένα Δήμο ο οποίος προσέφηκε σε δάνεια, έλεγε ότι είναι η κατάσταση δραματική κτλ.
1: Επειδή ο κ. Βαλιανός σίγουρα παρακολουθεί τις εκπομπές τις οποίες μιλάνε για τα ντρόνς, ναι. Να ακριβολογούμε, δεν είναι 100, είναι 300.000.
0: 300.000 είναι ένα κομμάτι, βεβαίως.
1: Για τα ντρόνς. Γιατί ξέρετε, κινδυνεύουμε να μας πούνε συκοφάντες, κινδυνεύουμε να μας πούνε.
0: Όχι, ένα εκατό κάποια μέρη μιας σύμβασης η οποία έχει τρεις άξονες, έτσι.
1: Σωστό. Σε κάθε περίπτωση, ως ενιαία σύμβαση δημοπρατήθηκε και ως τέτοια αντιμετωπίζεται και ενιαία θα κοπεί ή θα περάσει.
0: Σωστά. Γι' αυτό σας ρωτάω. Ωραία. Και γι' αυτό το βάζω στο σύνολό του. Γιατί επαναλαμβάνω ότι έχουμε μείνει στο τυπικό δηλαδή, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, αλλά μην με ενδιαφέρει η ουσία της παρέμβασης. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, έτσι. Και επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει και μάλλον κάποιοι δεν κατάλαβαν, έλεγα λοιπόν ότι στην παλιά πόλη υπάρχουν τα δημοτικά ιατρία, υπάρχουν οι γιατροί. Ουδέποτε δεν θυμάμαι εγώ να έχει πάει κάποιο περιστατικό να έχει καταλήξει εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις. Άρα προς τη χρησιμότητά του σε έναν Δήμο ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν έχει χρήματα και ζητά και μαγικά. Θα ήθελα και ένα άλλο σχόλιο να μου κάνετε.
1: Πού δεν έχει χρήματα, πού αποδεικνύεται δεν έχει χρήματα.
0: Λέει ότι δεν έχει χρήματα, έτσι δεν είναι.
1: Όχι, άλλο τη λέω και άλλο ότι ισχύει μια ματιά στο διάβγεια καθημερινά. Θα μπορεί να σας αποδείξει πόσα χρήματα εξοδεύονται δεξιά-αριστερά.
0: Εγώ τα βλέπω, αλλά λέω ότι έλεγα.
1: Και σε αρκετές άειλες δράσεις.
0: Βεβαίως.
1: Οι οποίες καλές είναι αυτές όλες οι άειλες δράσεις, αλλά δίνουν μια πρόσχερη χαρά και μια πρόσχερη διάσταση. Και στην ουσία, στο τέλος της ημέρας, δεν μένει και τίποτα πίσω ουσιαστικό.
0: Ναι, η υποχρέωση απέναντι σε αυτό που λέγεται Ρόδος, πόλη, πολιτεία, πολιτισμικό κεφάλαιο, δεν βλέπω να εξαντλείται. Δηλαδή, γιατί είναι διάρκεια που έχουμε άειλες δράσεις. Καλά είναι τα χαρές και τα πανηγύρια. Ξέρετε, αρέσουν και σε μένα και σε εσάς.
1: Και σε μένα.
0: Το έχουμε περάσει βεβαίως, αλλά στο τέλος. Τι μένει δηλαδή. Όταν έχουμε τραυματισμά κτίρια, όταν έχουμε πληγές μέσα στην πόλη και έπρεπε να έχουν μια άλλη δυναμική.
1: Όλα χρειάζονται. Ναι, απλά θέλει ένα μέτρο σε όλα για να μπορούν να υλοποιηθούν και οι δράσεις και αυτά όλα που προαναφέρατε.
0: Ναι.
1: Αλλά για να μείνουμε στην ουσία της αίτησης. Εμείς διαπιστώσαμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου, όταν είχαν ήδη εγκριθεί οι τεχνικές προδιαγραφές, είχε ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, είχε αναδειχθεί ο ανάδοχος. Εξακολουθούσαν να υπάρχουν εκκρεμότητες όσο προς την ολοκλήρωση της εκτίμησης αντικτύπου, την DPA που λέγαμε.
0: Ναι, μάθαμε.
1: Και τις τελικές παρατηρήσεις του DPO και σειράς οργανωτικών και τεχνικών μέτρων. Δεν λέμε ότι αυτό είναι στα παράβαση. Λέμε ότι δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα τα οποία οφείλει να εξετάσει η αρμόδια εξάρτητη αρχή. Και θα σας πω και κάτι τελευταίο.
0: Ναι.
1: Η πρώτη, η οποία θα έπρεπε να απευθυνθεί στην αρχή προστασία δεδομένων, εάν δεν είχε να φοβηθεί τίποτα, θα ήταν η ίδια η δημοτική αρχή.
0: Όχι, από εκεί έπρεπε να ξεκινήσει. Όταν κάνεις ένα φάκελο ο οποίος, αν θέλετε, χαρακτηρίζεται από μια καινοτομία ως προς την προσέγγιση, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα, έτσι, βεβαίως κανείς δεν είναι κατά της τεχνολογίας, ξεκινάς με το αυτονόητο. Ότι επειδή είσαι θεσμικός φορέας, σέβεσαι τη διαδικασία, αλλά παίρνεις όλες τις άδειες και δεν κάνεις ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι. Δηλαδή, οι τσαμπουκάδες είναι καλοί για το σπίτι μας, όχι όμως για τη δημόσια διοίκηση.
1: Κύριε Χατζιωάννου, εγώ το έχω τοποθετήσει σε μια συγκεκριμένη πολιτική διάσταση, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι επαναλαμβάνεται το ίδιο διοικητικό μοντέλο. Πρώτα λαμβάνονται αποφάσεις, πρώτα δημιουργούνται τελεσμένα και στη συνέχεια, ξέρετε, επιχειρούν να συμπληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο που θα τα υποστηρίξει. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν αποτελεί μια διαφορετική διοικητική αντίληψη, αποτελεί μια προβληματική αντίληψη της διακυβέρνησης. Και η σωστή διοίκηση δεν λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, λειτουργεί αντίστροφα. Πρώτα εξασφαλίζει την νομιμότητα, οργανώνει σωστά τους φακέλους, mm-hmm. ενσωματώνει τις παρατηρήσεις των αρμόδιων οργάνων και μόνο τότε δεσμεύει το Δήμο σε μια, τόσο, σε μια δημόσια σύμβαση τόσο μεγάλου κόσμου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ένα τελευταίο σχόλιο θέλω να κάνω και το κάνω επειδή είσαστε παρόν και συνομιλούμε, επειδή έχετε την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου, με αφορμή και αυτό το οποίο επιχειρείται να γίνει, εγώ το θεωρώ σωστό, έτσι, για να ξεκινήσω, από την αλλαγή της φιλοσοφίας της προγραμματικής σύμβασης. Αυτό, χωρίς το τσαμπουκά, ούτε τα μαθήματα εξωτερικής πολιτικής στην ίδια τη Μενδώνη αλλά και στον ίδιο το Μητσοτάκη, μπορεί να έχει άλλη εξέλιξη. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε?
1: Γιατί να μην έχει και τώρα, κύριε Χατζιωάννου?
0: Ναι, γιατί όταν λες στην Υπουργό τρεις μέρες ότι έκανες κάτι παράνομο, να μην αξιοποιείς το χρόνο να συζητήσεις μαζί της, γιατί χωρίς πολιτική σύγκληση τέτοιες συμβάσεις δεν αλλάζουν με τους υπαλλήλους. Γι' αυτό σας το λέω.
1: Ας ελπίσουμε, κύριε Χατζιωάννου, να μην το έχει εκλάβει έτσι υπουργός και να μην έχει τιμωρητική διάθεση εναντί του Δήμου της Ρόδου.
0: Ελπίζω και εγώ.
1: Αν είναι κάτι το οποίο μπορεί
0: χάσαμε
1: να βοηθήσει
0: χρόνο, όμως,
1: το Δήμο
0: χάσαμε
1: της
0: χρόνο. Χάσαμε
1: καλά,
0: χρόνο.
1: Δεν κάνουμε και άλλη δουλειά, μόνο χρόνο χάνουμε,
0: μόνο χρόνο
1: μόνο,
0: χάνουμε.
1: Μόνο εντυπώσεις και επικοινωνία. Αλλά σας ξαναλέω, σε περίπτωση που μπορεί η κυρία Μενδώνη ή οποιοδήποτε αρμόδιος mm-hmm. να βοηθήσει το Δήμο της Ρόδου στα δίκαια αιτήματα που αυτός θέτει, καλό είναι να τα εξετάσει.
0: Συμφωνώ, ναι,
1: να
0: αλλά μπαίνει στο τραπέζι με τον υπουργό, δεν έχεις σε κόντρα μαζί του. Μάθατε τελικά αν τιμάλωσε ο Δένδιας ή ο Γεραπετρίδης στη Μενδώνη?
1: Δεν έμαθα εγώ. Ναι, και δεν είναι και ο ρόλος μου να το μάθω. Ναι,
0: υπόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ενημερώθηκε για την απρέπεια Μενδώνη ναι. και ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Γεραπετρίδης. Και εγώ επισημαίνω τώρα.
1: Την έτσι έκανε σύσταση ή μεταφέρθηκε στο ίδιο του Υπουργείο και την έδειξε?
0: Προφανώς, αλλά θέλω να σας πω και την επόμενη έκανε απρέπεια και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, ο οποίος. Κοιτάξτε πώς τόλμησε, πήγε με όλους αυτούς, υποτίθεται ήταν η απρέπεια, και τους πήρε μαζί του για να πάνε να σκεφτούν το Murat Reis. Και σε αυτόν έγινε μάθημα εξωτερικής πολιτικής ή έμεινε ανεπίδευτος μαθήσιος ο Κυριάκος?
1: Το λέω χαρτολογώντας εγώ. Καλό είναι που το λέτε όμως. Δεν ξέρω αν το σχολιάζετε εσείς ξανά, αλλά αυτό που σχολιάζετε τώρα αυτή τη στιγμή αναιρεί το πρώτο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, κύριε Χατζιωάννου, επειδή με ρώτησατε για την προγραμματική, ξεκίνησε καλώς. Μπορεί να έχει κάποιες αστοχίες, έτσι είναι όλες οι μελέτες και οι συμβάσεις προγραμματικές, οι οποίες τόσο πολλών εκατομμυρίων. Οι δύο πεδίο δόξης λαμπρού να διορθωθούν. Και αν έχουν τη δυνατότητα, ξαναλέω, η Ρόδος να διεκδικήσει.
0: Και εγώ τα επαναλαμβάνω, είμαι υπέρ, έτσι. Είμαι υπέρ της συζήτησης για να πάμε σε μια άλλη βάση. Που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό.
1: Δεν θεωρώ ότι θα δείξει τιμωρητική διάθεση η κυβέρνηση.
0: Ελπίζω.
1: Και η κάθε κυβέρνηση δεν πρέπει να δείχνει τιμωρητική διάθεση, για να μην το συγκεκριμενοποιούμε. Στα δίκαια αιτήματα του Δήμου της Ρόδου. Δεν νομίζω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Καμπούρη. Ευχαριστώ θερμά.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την πρόθεση της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων για την περιφερειακή ανάπτυξη. Συζήτησαν στη Ρόδο ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι η έρευνα, η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογίες αιχμής πρέπει να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και να συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Χάλκη, πρώτο ελληνικό Greco Island, την οποία επισκέπτεται, καθώς και στο έργο Prevent Disc που αξιοποιεί νέες τεχνολογίες, ρομποτικά συστήματα και drones για την πρόληψη φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης επισήμανε ότι η επίσκεψη του Υφυπουργού αποτελεί αναγνώριση των πρωτοβουλειών που αναπτύσσονται στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Υπογραμμίζοντας τη μακροχρόνια συνεργασία της Περιφέρειας με το ΙΜΕΤ ΕΚΕΤΑ για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων. Στη Ρόδο μεταφέρεται την ερχόμενη Πέμπτη το ενδιαφέρον για τη συνεργασία των νησιωτικών περιφερειών της χώρας, καθώς οι τέσσερις περιφερειάρχες θα υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας, δίνοντας θεσμική υπόσταση στην κοινή πρωτοβουλία που ξεκίνησε με τη διακήρυξη της Κέρκυρας. Στη συνάντηση που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, θα συμμετάσχουν ακόμη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης και ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων Γιάννης Τραπεκλής. Με την υπογραφή του μνημονίου επιδιώκεται η ενίσχυση του συντονισμού των τεσσάρων περιφερειών σε ζητήματα που αφορούν την νησιωτικότητα και τη βιώσιμη αναπτυξιακή τους πορεία. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση 4 περιφέρειες ένα όραμα, με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πυρακάκη. Στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οδηγείται η υπόθεση του έργου επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου με τη χρήση drones έπειτα από αναφορά που υπέβαλαν οι δικηγόροι Ρόδου, Τηλέμαχος Καμπούρης και Χριστόδουλος Μαλιαράκης. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο κ. Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, με την αναφορά του ζητούν από την ανεξάρτητη αρχή να διερευνήσει κατά πόσον ο σχεδιασμός, η δημοπράτηση και η ανάθεση του έργου πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων αλλά και της Εθνικής Νομοθεσίας. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, το βασικό ζήτημα δεν είναι αν θα εκπονηθεί εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία δεδομένων, αλλά αν αυτή έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πριν από την οριστικοποίηση των τεχνικών επιλογών και την ανάδειξη αναδόχου. Την ανάγκη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία για βαθιές θεσμικές αλλαγές, ανέδειξε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Στην ομιλία του υποστήριξε ότι οι προτινόμενες μεταρρυθμίσεις πρέπει να ενισχύσουν τη λειτουργία των θεσμών με έμφαση στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στις αλλαγές που αφορούν τη δικαιοσύνη, επισημένοντας ότι η ταχύτερη απονομή της και η διασφάλιση της ανεξαρτησίας της αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Απογοητευτική είναι η εικόνα που καταγράφουν οι επιστήμονες στις καμένες εκτάσεις της Ρόδου, καθώς 3 χρόνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, η φυσική αναγέννηση του δάσους δεν εξελίσσεται με τους αναμενόμενους ρυθμούς. Σύμφωνα με τις καταγραφές, η αναβλάστηση παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη, όχι μόνο στις περιοχές που έχουν καεί 2 ή 3 φορές, αλλά ακόμη και σε εκτάσεις που επλήγησαν για πρώτη φορά από τη φωτιά του 2023. Την ίδια ώρα προβληματισμό προκαλεί και η κατάσταση στις αναδασωμένες περιοχές. Όπως επισήμανε στο Κόσμος, ο Παναγιώτης Σταμάτης Γεωπόνος, παρά τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τη συνδρομή ιδιωτικών εταιριών, αρκετά από τα δέντρα που φυτεύτηκαν ξεράθηκαν, καθώς άγνωστοι αφαίρεσαν εξαρτήματα του συστήματος άρδευσης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η υδροδότηση των φυτεύσεων και να μην μπορέσουν να επιβιώσουν. Πράσινο φως στην Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων για την περίοδο 2026-2030, καθώς και σε νέα εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων, έδωσε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα εξοπλιστικά προγράμματα που εγκρίθηκαν έχουν συνολικό προϋπολογισμό 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στοχεύουν στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων απέναντι στις σύγχρονες απειλές. Την πρώτη ολοκληρωμένη πρόταση χρηματοδότησης για την εκπόνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας κατέθεσε ο Δήμος Χάλκης στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ταχύτητα με την οποία κινήθηκε ο Δήμος Χάλκης αναγνωρίστηκε και από το Πράσινο Ταμείο, εκπρόσωποι του οποίου επικοινώνησαν με τη Δημοτική Αρχή. Την πρώτη θέση μεταξύ των εισακτέων στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατέκτησε η Μαρία Μιχάηλα Χερέτη από τη Ρόδο, συγκεντρώνοντας 19.710 μόρια στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Η επιτυχία της αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιδόσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, επισφραγίζοντας την πολύχρονη προσπάθεια και την αφοσίωσή της στο στόχο της. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμοι δυτική με μεγιστή ένταση εξυμποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλοι, καλώς ήλθατε στο Κόσμος για μία ώρα μαζί. Πάμε λοιπόν. Και έχουμε καλά νέα βεβαίως για το Νότιο Αιγαίο, για τη Δωδεκάνησο, για τη Ρόδο, την Κο. Όλα καλά, όλα καλά, όλα ωραία. Και εδώ βέβαια δεν μιλάμε για μία ποσοτική αύξηση του τουρισμού, αλλά μιλάμε πλέον με τα επίσημα στοιχεία του πρώτου πενταμήνου της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου εμφανίζονται αυξήσεις εκπληκτικές. Μιλάμε τώρα 25% αύξηση από πέρσι. Πέρσι λέγαμε πως ήταν μια εκπληκτική σεζόν, και φέτος δηλαδή 25% πάνω τα έσοδα από πέρσι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Άντε, καλές δουλειές, συνεχίζουμε, γιατί το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Βασίλη, τι κάνεις, καλημέρα. Όλα καλά, όλα ρε, λεβέντι μου.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Οι όμορφες κυρίες της εκπομπής, αγαπητοί μου φίλοι, σας στέλνουν δροσερές καλημέρες. Και η κυρία Μπονάρου και η κυρία Κωνσταντέλου. Τι γλυκίτα τις κυρίες έχει αυτή εδώ η εκπομπή, ρε παιδί μου, δεν παίζεται. Εντάξει. Ναι, βέβαια. Ο Παναγιώτης Καλπακίδης, επικεφαλής. Παναγιώτη, όλα καλά. Πώς πάρει δυνάμεις, λεβέντι μου. Εδώ και ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Πολύτιμος βοηθός του Παναγιώτη. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε και τον καθηγητή του εργατικού δικαίου, τον κύριο Μητρόπουλο. Πού σας βρίσκουμε, κύριε Μητρόπουλο?
2: Καλημέρα σας, κύριε Λοΐζο. Καλημερίζω, κύριε Καλπακίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημερίζω τους ακροατές και τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ για την τιμή.
0: Πού σας βρήκαμε, στην Αθήνα σας βρίσκουμε ή είστε σε κανένα θέρετρο?
2: Στην Αθήνα.
0: Πότε θα πάτε να απλώσετε έτσι το κορμί, να πούμε σε καμιά παραλία εκεί?
2: Αύριο σκοπεύω να φύγω για κάποιες μέρες.
0: Να βλέπω τον γυναικείο πληθυσμό πράγματι να υποκλίνεται μπροστά στον καθηγητή μας.
2: Υποκλίνεται ο γυναικείος πληθυσμός σε εσάς, όχι σε μένα, κύριε.
0: Εσύ είσαι ο αρχηγός. Από σένα παίρνουμε φως, να πούμε, και προχωράμε όλοι οι υπόλοιποι. Τι νέα έχουμε, κάτι νεότερο?
2: Έχουμε τη θετική εξέλιξη. Τη νέα νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις λόγος θανάτου, αυτές που λέμε συντάξεις κυρίας, η κυβέρνηση στην πλειονοψηφία βέβαια.

0: εξήρεσε τις παλιές συντάξεις χειρίας, αλλά στην πλειονοψηφία έφερε μια ρύθμιση που είναι πια νόμος του κράτους, που καμία σύνταξη χειρίας, αυτές λέμε λόγω θανάτου, δεν θα πέφτουν κάτω του 70%, είτε η χείρα συνταξιοδοτείται, είτε έχει πιάσει δουλειά. Είναι σημαντική εξέλιξη, διότι αγαπητέ Κλεάνθη και Βασιλή και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, είχαμε την πανολεθρία με τον νόμο Κατρούγκαλου που στην τριετία από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου συζύγου η χείρα έχανε το μεγαλύτερο κορμό.
1: Εάν είναι χείρος, το ίδιο ισχύει.
0: Το ίδιο. Αναφέρομαι σε χείρες, διότι οι 9 στις 10 συντάξεις λόγω θανάτου είναι χείρες. Γυναίκες και
1: οι άντρες οι καημένοι πεθαίνουν, δεν πεθαίνουν αυτό, οι γυναίκες δύσκολα πεθαίνουν.
0: Γι' αυτό, για να συνονοούμε, θα μιλάμε για συντάξεις χειρίας, δηλαδή χείρες. Άρα λοιπόν δεν θα κόβεται η μία εθνική σύνταξη που όριζε ο νόμος Κατρούγκαλου και βεβαίως δεν θα υφίστανται περικοπές. Όλες οι συντάξεις χειρίας μετά το 2016 θα μένουν στο 70% και δεν θα πέφτουν στο 35% όταν η χείρα εργάζεται ή συνταξιότητα. Τώρα ποιο είναι το γκρίζο σημείο, ξέρω και τις δικές σας ευαισθησίες και των περισσότερων ακροατών και τηλεθεατών, είναι ότι εξήρεσε, δεν έβαλε μια καλή ρύθμιση κυβέρνηση τις παλιές συντάξεις χειρίας. Αυτές που έχουν εκδοθεί πριν το Μάιο του 2016. Γι' αυτό και σήμερα και σημαντικές εφημερίδες, κυβερνητικές και μη, επαναφέρει το θέμα να συμπεριληφθούν και αυτές που έχουν εξαιρεθεί. Μάλιστα, σε μια έκθεση που αποκάλυψε σήμερα στους συναδέλφους σας στο Όπεν, στην πρωινή ζώνη, την γνωμοδότηση του ελεκτικού συνεδρίου που λέει το γεγονός ότι εξαιρεθήκανε της καλής ρύθμισης οι παλιές συντάξεις χειρίας, προαναγγέλει το ελεκτικό συνέδριο, το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο της χώρας, ότι θα έχουμε δικαστικούς αγώνες δαπανηρούς για αυτούς που εξαιρέθηκαν.
1: Λοιπόν, έχω μηνύματα τώρα εδώ. Βλέπω
0: αλλά
1: τώρα.
0: Να πούμε όμως κοντολογής ότι η ρύθμιση είναι σε θετική κατεύθυνση. Κατέλαβε, για παράδειγμα σας λέω, τα ορφανά. Μέχρι τώρα παίρνανε μισή εθνική, τα ορφανά εκ των δύο γονέων. Παίρνανε μισή εθνική από τον ένα γονέα και μισή από τον άλλο.
1: Κατάλαβα.
0: Τώρα παίρνουν από μία εθνική από τον κάθε γονέα.
1: Λοιπόν, ανδρόγυνο, οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα. Πέθανε η σύζυγος. Ο σύζυγος παίρνει τη σύνταξή του κανονικά. Πόσο θα πάρει και από τη σύζυγο? Το 70%.
0: Εάν είναι μετά το Μάιο και δόθε του 16, θα είναι 70% όσο ζει και τις ευχόμαστε.
1: Όχι, πέθανε πριν το 16, μου λέει εδώ.
0: Αν πέθανε πριν το 16, δεν εμπίπτει και αυτό, είπαμε, είναι το γκρίζο.
1: Άρα,
0: σημείο.
1: Άρα, είναι γκρίζο σημείο. Πόσο θα πάρει, δηλαδή, το 30%, το 40%, πόσο?
0: Προσέξτε, όσο έπαιρνε μέχρι τώρα, δηλαδή το 35%, ναι, όσο έπαιρνε μέχρι τώρα, δεν έγινε διόρθωση.
1: Κατάλαβα.
0: Σε αυτή την κατηγορία.
1: Μάλιστα.
0: Απαντήσαμε στην
1: αρχή. Όχι, έλεγα, μήπως ήταν για την εθνική. Εδώ μιλάμε τώρα για κανονικές συντάξεις.
0: Για κανονική σύνταξη, μάλιστα. Για κανονική.
1: Άρα θα παίρνουν όσοι είναι πριν το 16, αυτά τα οποία έπαιρναν, όσο ήταν το 35.
0: Μέχρι σήμερα, όπως το.
1: Και τώρα σε αυτό γίνεται προσφυγή στη δικαιοσύνη.
0: Αυτό προαναγγέλει το ελεκτικό συνέδριο, αλλά εμείς δεν συνιστούμε.
1: Μα δεν είναι άδικο αυτό, δεν είναι αντισυνταγματικό. Όλοι οι πολίτες δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα.
0: Άδικο, προσέξτε. Αν προσφύγουν θα δικαιωθούν. Εμείς μέσω της εξαιρετικής εκπομπής σας δεν συνιστούμε άμεσα προσφυγές. Μήπως νομοθετικά και μέχρι την έκθεση Θεσσαλονίκης διορθωθεί αυτή η ατέλεια, η ανισότητα.
1: Κατάλαβα. Δεύτερο ερώτημα τώρα βλέπω εδώ. Κυρία Καλικατζάρου, Γαλατιανή, ο σύζυγός της, 38 χρόνια ναυτικός, πω μια ολόκληρη ζωή, έπαιρνε 1440. Έπεσε, κόπηκε η σύνταξη τότε με τα μνημόνια. Καλά, εντάξει. Τώρα επανήλθε η σύνταξη στο 1400. Αναδρομικά θα πάρει, μου λέει εδώ.
0: Προσέξτε.
1: Πήρε τώρα, επέστρεψε η σύνταξη εκεί που ήταν, στα 1410, μου λέει.
0: Αν επέστρεψε.
1: Επέστρεψε, μου λέει.
0: Συνεχίζω. Αν επέστρεψε, θα την παίρνει όπως είναι, αλλά οι περικοπές των μνημονίων δεν θα επιστρέψουν, γιατί οι περικοπές κρίθηκαν δυστυχώς.
1: Άρα, κυρία Γαλατιανή μου, ξεχάστε το αυτό, ό,τι λέει ο καθηγητής.
0: Όπως το είπατε εσείς.
1: Μισό λεπτό, εγώ μεταφέρω τώρα τα μηνύματα του κόσμου, έτσι.
0: Όπως το είπατε, λέω ότι οι περικοπές έγιναν, περικοπές δεν επανέρχονται.
1: Πώς γίνεται τώρα, γύρισε η σύνταξη κανονικά εκεί που ήταν και δεν πήραμε είδηση? Αυτό βλέπω τώρα εδώ, μου λέει η κυρία Γαλατιανή.
0: Αν λέει.
1: Αποκάλυμνο είναι αυτό.
0: Αν λέει. αυτό το οποίο συνέβη, αν το είδε καλά το ανενημερωτικό, τότε έγινε επανυπολογισμός της σύνταξης και επανήλθε στο σωστό μέγεθος η σύνταξη.
1: Δεν είναι όμως ακριβώς το ίδιο, γιατί είναι κάπου 30-40 ευρώ λιγότερη από, από αυτή που έπαιρνε το 10, ας πούμε.
0: Αυτό το 10 είναι διορθωτικό, μπορεί να είναι και φορολογικό.
1: Μπορεί να είναι και φορολογικό, έτσι.
0: Ναι, αλλά
1: 1410 παίρνει τώρα, ενώ έπαιρνε 1480.
0: Μάλιστα.
1: Και είχε πέσει στα 900, πόσο είχε πέσει, δηλαδή. Τι έκανε πέσει, αυτός ο Κατρούγκαλος, κύριε καθηγητά μου, σακάτεψε τον κόσμο.
0: Δυστυχώς,
1: είχανε κοπεί επί Παπαντρέου και επί Σαμαρά, μετά ήρθε και ο Κατρούγκαλος, το αποτελείωσε εντελώς, να πούμε το πράγμα.
0: Όπως το είπατε, δεν διορθώνω τίποτα, ήρθανε τα πρώτα και με ήρθε και ο νόμος Κατρούγκαλο.
1: Εκεί τα ισοπαίδωσε όλα αυτός, πήρε κεφάλια.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, λεβεντιά. Λοιπόν, όλα καλά, όλα ωραία. Τι μπορούμε να περιμένουμε τώρα, μες στο καλοκαίρι, τι συνιστεί, έτσι να πούμε κάτι ευχάριστο στον κόσμο.
0: Τα ευχάριστα είναι στη Θεσσαλονίκη 5 Σεπτέμβρη. Εκεί θα υπάρξουν εξαγγελίες, υπάρχουν μεγάλες προσμονές και πολλές προσμονές των συνταξιούχων. Η 13η σύνταξη φαίνεται είναι στο τραπέζι, κύριε Λοΐζο, είναι στο τραπέζι, το συζητάει η κυβέρνηση, το μέγεθος και το εύρος είναι...
1: Πόσο είναι, γιατί δεν θέλω ούτε τον Ανδρουλάκη ούτε τον Μητσοτάκη, τον Μητρόπουλο θέλω ακούω. Πόσο είναι, πόσο κοστίζει το κράτος τελικά.
0: 1.600 το έτος ή τα δώρα του συνταξιούχου.
1: Κοντά στα 2 δις δηλαδή, μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που έλεγε λοιπόν ο Ανδρουλάκης ότι είναι 300-500 εκατομμύρια, τι είναι, μπουρδές.
0: Όχι, είναι αυτό που είπαμε μόλις εμείς εδώ.
1: Ό,τι θέλει λέει ο καθένας. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ καλό καλοκαίρι. Γεια σας.
1: Καλό καλοκαίρι. Γεια σας. Γεια. Λοιπόν, μάθαμε την αλήθεια. Είναι κοντά στα 2 δισεκατομμύρια. Άρα τόσο, όσο έλεγε ο Μητσοτάκης. Και ερχόταν να το αλλάξει και φορά.
2: Και η 13η σύνταξη που έλεγαν μέχρι πρόσφατα.
1: Τι να πεις τώρα, ρε παιδί.
2: Μητσοτάκη δεν θα δουν συνταξή.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, εντωμεταξύ έχουμε φοβερές εκδηλώσεις εδώ στη Ρόδο, όπου γίνονται διεθνή συνέδρια, κυρίες και κύριοι. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα είναι και ο αγαπημένος μας ο ναύαρχος, ο Γιάννης Εγκολφόπουλος. Θα το φιλοξενήσουμε και στο στούντιο. Έχουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, τα ακούσατε λοιπόν. Ακούστε τώρα, η κυρία Καλικατζάρου έπαιρνε δηλαδή σύνταξη ο άντρας της 38 χρόνια στο ΝΑΤ. Είναι το ταμείο το οποίο ήταν το πλουσιότερο, ξέρετε, ταμείο το οποίο υπήρχε. Ήταν το ΝΑΤ, των ναυτικών. Και τότε ο Παπανδρέου, για να κάνει το χουβαρδά στους αριστερούς, σε αυτούς οι οποίοι είχαν φύγει, να πούμε, και ήταν Ρωσίες εδώ και εκεί, ανατολικά μπλοκ και τα λοιπά, και μετά του επέστρεψαν, τους έδωσε, να πούμε, συντάξεις σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν λέω, ρε παιδί μου, αλλά πάει και τους φορτώνει όλους μέσα στο ΝΑΤ. Και εκεί που ήταν το πλουσιότερο ταμείο και το πιο υγιές ταμείο, το ΝΑΤ, ήρθε και έγινε το πιο προβληματικό. Είδατε. Όταν κάνεις κόλληβα, ότι μάλλον με ξένα κόλληβα, λέει, κάνεις μνημόσυνα, να πούμε, καταλάβετε. Αυτή τη δουλειά έκανε το Πασόκ. Μοίραζε ξένο χρήμα, δανεικό χρήμα, ξένο χρήμα, και ερχόντουσαν μετά και το πλήρωναν οι επόμενοι και η ζημιά. Αυτό ήταν. Παράδειγμα σας λέω το ΝΑΤ. Δεν υπήρχε πιο ισχυρό ταμείο από αυτό των ναυτικών. Έπαιρνε λοιπόν τώρα 1480 σύνταξη. Η σύνταξη πετσοκόπτηκε μέσα στα μνημόνια, να πούμε, στα 900 τόσο. Τώρα με το Μητσοτάκη ξαναανέβηκε πάλι η σύνταξη, έφτασε στα 1410. Τώρα και η προσωπική διαφορά καταργείται από την πρώτη του χρόνου, που σημαίνει ότι όλες οι αυξήσεις θα έρχονται κανονικά. Γιατί αυτές οι αυξήσεις οι οποίες δίνονται, όσοι ήταν μέσα στην προσωπική διαφορά, δεν την παίρνανε.
2: Θα γίνεται επανυπομονισμός.
1: Ήτανε του Τσίπρα. Είναι αυτός ο Λεβέντης, ο Τσίπρας, ο οποίος θέλει να ξαναπάρει τα πράγματα εκεί, να μας ξαναγυρίσει εκεί που
2: καλά,
1: είμαστε.
2: Καλά, τι έχει αφήσει. Και κάθε μέρα βρίσκουμε μπροστά μας.
1: Ερήπια, παιδί μου.
2: Κάθε μέρα βρίσκουμε μπροστά μας.
1: Ναι. Συνέχεια, όποια πέτρα και σηκώσει, να πούμε, θα βρεις από. Μα μισό λεπτό. Έχει δεσμεύσει όλη την περιουσία του κράτους για 99 χρόνια, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, μισό λεπτό, νομίζω ότι είναι αφεντικά οι δήμοι, οι περιφέρειες ή εδώ και εκεί το κράτος. Ό,τι θέλει κάνει, να πούμε, το υπερταμείο. Το υπερταμείο μπορεί να έχει μέσα. Νομίζουμε ότι είναι, ξέρετε, έχει διοίκηση η οποία ελέγχεται από τους δανειστές. Και μην βλέπετε τώρα με τον Μητσοτάκη, ο οποίος πάει και προπληρώνει και σου λέει: άντε, ξεκουμπιστείτε, πάρτε τα λεφτά σας, έστω διάλογο που σας έκανε, φύγετε από μπροστά μου.
2: Και να μην τα βρουν τα
1: και γκρινιάζουν γιατί να βγάζουμε τα χρέη, να πούμε. Εδώ είναι τώρα το θέμα, γιατί ο Μητσοτάκης, αυτά τα από το. Και το υπερπλεώνασμα για το οποίο κάνουμε λόγο, δεν είναι ότι έβαλε φορολογία παραπάνω. Αντιθέτως, μείωσε τη φορολογία. Αλλά τι έγινε, ελέγχεται και η φοροδιαφυγή τώρα κάπως έχει περιοριστεί. Είναι από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής τα επιπλέον έσοδα τα οποία έχει το κράτος. Και με αυτόν τον τρόπο βγάζει τις υποχρεώσεις που έχουμε στους δανειστές να φεύγουν από τα πόδια μας, να ξελαφρώνει η Ελλάδα. Ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στο 140%.
2: Πόσο
1: η σχέση του δημοσίου χρέου. Πάνω από 200, 220
2: και
1: φτάσει επί Τσίπρα. Βέβαια, έχουμε κατεβεί στο 140 αυτή τη στιγμή με το Μητσοτάκη. Αυτά δεν τα λέει οι αντιπολίτες. Ό,τι θέλουν λένε στον κόσμο, ρε παιδί. Ρε εδώ δεν μας έχουν τρελάνει. Εμείς λέγαμε προχθές ότι για να πάμε να βρούμε μαγαζί να φάμε, περάσαμε 5 μαγαζιά, έτσι. Στο έκτο βρήκα. Βλέπω, πρόσεχε. Ποια είναι η απόδειξη? Βλέπουμε τώρα τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα επίσημα στοιχεία. Η Ρόδος 25%. Το Νότιο Αιγαίο πρώτο. Πρόσεξε να δεις. Στα έσοδα, στα χρήματα. Αυτά τα χρήματα που πάνε, δεν περνάνε μέσα από τις επιχειρήσεις. Δεν είναι τα λεφτά τα οποία ξοδεύουν για το ξενοδοχείο που θα μείνουν, για το μπαρ που θα πάνε να πιούν το ποτό τους, για το εστιατόριο που θα πάνε να καθίσουν να φάνε. Να τα, το βλέπεις στην πράξη. Και βλέπουμε τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, κύριε Καλπακίδη, και δείχνουν τελικά η Ρόδος να έχει εκτιναχθεί 25% πάνω από πέρσι. Κάτι ανάλογο συνέβη και με, και με το Νότιο Αιγαίο. Ορίστε, 25% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις στη Ρόδο αύξηση. Περίμενες εσύ ότι θα είχαμε τόση μεγάλη αύξηση 25%?
2: 25% όχι, η αλήθεια.
1: Α, μπράβο. Το ίδιο, κάτι ανάλογο στο 23%, η Ρόδος έχει μεγαλύτερο βέβαια από τα υπόλοιπα νησιά. Κάτι ανάλογο έχει και το Νότιο Αιγαίο συνολικά, είναι κάπου στο 23%. Και συνολικά το Νότιο Αιγαίο, το βλέπουμε τώρα εδώ, το Νότιο Αιγαίο είναι πρώτο από όλη την Ελλάδα. Πρώτο πάνω από όλη την Ελλάδα.
2: Έχουμε και τις αφήξεις αυξημένες.
1: Εννοείται, για να αυξηθούν τα έσοδα. Εμείς, αλλά εμάς λέγαμε για τις αφήξεις. Αυτά έλεγε ο Χατζημάρκος. Και τι του έλεγε η αντιπολίτευση? Καλά, εντάξει. Έρχεται κόσμος, μας φέρνει τη βρωμιά του, τη σκόνη του κτλ. Αλλά τα έσοδα. Τα έσοδα, ορίστε, έχουν αυξηθεί και τα έσοδα. Παρά το γεγονός ότι και αυτοί έχουν κρίση και είναι πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα οποία εξοδεύουν οι τουρίστες, με το να έχουμε περισσότερους, κατάλαβες τι γίνεται, ξοδεύουμε με λιγότερα, αλλά με το να έχουμε περισσότερους καλύπτουν αυτή τη ζημιά και τελικά περνάμε και να φτάνουμε στο σημείο να έχουμε θετικό πρόσημο. Έβλεπα πριν, μερικές μέρες πριν ανακοινωθούν τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σε ένα πάνελ στην Αθήνα, και συζητούσαν και άκουγα τον εκπρόσωπο του Πάσοκ και να λέει: ξέρετε ότι οι άνθρωποι κρατάνε τα κεφάλια τους κάτω στα νησιά? Δεν υπάρχει δουλειά, δεν αυτό. Τον άκουγα και έλεγα: ρε εσύ, τι ξέρει κάτι αυτός που δεν ξέρουμε εμείς? Πραγματικά. Ό,τι θέλουν λένε, παιδάκι μου, προκειμένου να στάξουν δηλητήριο. Αυτή δεν είναι αντιπολίτευση, αυτή είναι υπονόμευση, παιδιά, της χώρας. Εδώ τώρα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα εθνικά ζητήματα και τα στρατιωτικά μας, τους εξοπλισμούς κτλ. Αυτό το οποίο γίνεται στο Αιγαίο, η θωράκιση του Αιγαίου και ειδικά το συνολικό πλέγμα αυτό με τον θόλο τον Ισραηλινό, τον οποίο.
2: Τρία δις.
1: Μα συγγνώμη, ρε Βασίλη, δις από εδώ, δις από εκεί, δις παραπέρα, και για στάσου, ρε φίλε. Μήπως υπάρχει κανένα δέντρο και πάμε και κόβουμε δις? Όλα αυτά είναι προϊόν ενός νοικοκυρέματος το οποίο υπάρχει στη χώρα. Αυτό είναι το νοικοκύριμα στην πράξη. Γινόμαστε ισχυρή χώρα, θωρακιζόμαστε, τα έσοδα αυξάνονται, οι συντάξεις όπως βλέπετε αυξάνονται. Είχε πει ο Τσίπρας μία μόνο σύνταξη θα παίρνετε, όχι δεύτερη. Έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει θα παίρνετε και τις δύο. Τώρα βέβαια οι στρεβλώσεις προσπαθούν να τις διορθώσουν. Γιατί σου λέει από το 16 και εδώ και να μην πιάνει και πριν το 16? Αλλά συνήθως όταν βγάζουν μια απόφαση παίρνουν μια απόφαση οι κυβερνήσεις, σου λέει θα το κάνουμε για το τώρα, γιατί τώρα μετράμε τα έσοδά μας, τώρα βλέπουμε το ταμείο μας. Ναι. Αν το πάμε, σου λέει, τώρα πίσω 10 χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια, πού θα τα βρω, σου λέει, εγώ αυτά τα λεφτά? Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά είναι λίγο αυτό το οποίο κάνει τώρα. Να φτάσουμε δηλαδή αυτή την ώρα οι συντάξεις μας να φτάσουν και να βρίσκονται στο σημείο που βρίσκονται πριν μπούμε στα μνημόνια. Δεν ξεχάσατε τον υποκατώτατο μισθό? Τα 380 που έπαιρνε, να πούμε, ένας νέος άνθρωπος. Όχι, 8ωρο. 8ωρο. Κανονικό 8ωρο. Βρε κανονικό 8ωρο υποκατώτατος. Πέραν του ελαστικού ωραρίου. Αυτό είναι άλλο θέμα. Άμα θέλεις να δουλέψεις 4 ώρες, άμα θέλεις να δουλέψεις 2 ώρες, θα πληρωθείς το ανάλογο. Αυτό δεν είναι κακό, αυτό είναι παντού σε όλες τις χώρες. Αλλά εμείς μιλάμε για το 8ωρο υποκατώτατος μισθός 380 έπαιρνε ο εργαζόμενος ο νέος. 380 το είχε πάει ο Τσίπρας. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Και έχει τα μούτρα αυτός ο κύριος και βγαίνει και μιλά. Και προσπαθεί τώρα ο Ανδρουλάκης να ανταγωνιστεί το Τσίπρα. Δηλαδή ο ένας από το κακό στο χειρότερο. Κάνουν αγώνα μεταξύ τους. Ποιος θα φανεί πιο... Τι να πω, πιο... Να... Δε... Φου κύριε, πρέπει να προσέχουμε και τι λέμε, γιατί έχουμε και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση από πάνω μας, που μας παρακολουθεί για το τι λέμε και τα πρόσδεμα που πέφτουν είναι καμπάνες βαριές. Αλλά αν βγάλουμε, να έτσι λίγο να κάνουμε σταματάκια, μας αφήγουν οι τσίπλες, δείτε βρε το φως το πραγματικό ποιο είναι. Μιλάνε οι ίδιοι αριθμοί. Και γι' αυτό βλέπετε και στις διάφορες μετρήσεις οι οποίες γίνονται, τα αποτελέσματα, τα βλέπετε ποια είναι. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Και φτάσανε στο σημείο τώρα να είναι το πρώτο κόμμα διπλάσια διαφορά από το δεύτερο και να του μιλάνε «Α, δεν μπορούσα να κάνεις αυτοδυναμία, άρα δεν είναι νίκη». Ενώ αυτοί, για αυτούς, είναι νίκη έστω και με μία ψήφο αν έρθουν μπροστά. Δηλαδή, αν ο Τσίπρας έρθει πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά ή αν το Πασόκ έρθει πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά, για αυτούς είναι θρίαμβος. Όταν έρθει με 1.000.000 ψήφους μπροστά ο Μητσοτάκης από αυτούς, δεν είναι θρίαμβος, είναι ήττα. Γιατί δεν κατάφερε να φτιάξει, να πιάσει 37% για να κάνει αυτοδυναμία. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας με μία ψήφο μπροστά στις εκλογές είναι θρίαμβος για αυτούς. Ο Μητσοτάκης, όχι με μία ψήφο, αλλά με 1.000.000 ψήφους μπροστά από αυτούς, είναι ήττα γιατί δεν κατάφερε να κάνει αυτοδυναμία. Ρε που τα είδατε αυτά γραμμένα. Ρε ποιον κοροϊδεύετε, ως πότε θα κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και να σας πω και κάτι, εγώ μιλάω αυτή την ώρα ως πολίτης που νιώθω να μου υποτιμούν την νοημοσύνη μου. Εσάς δεν νιώθετε αυτή την αγανάκτηση που νιώθω εγώ. Δεν υποτιμάτε με α ή γιώτα η νοημοσύνη σας όταν σας κοροϊδεύουν τόσο κατάμουτρα. Να σας λένε ότι υπάρχει φτώχεια, πείνα, καταστροφή στα νησιά μας. Τα πάντα έχουν καεί, τίποτα δεν λειτουργεί, τίποτα δεν υπάρχει όρθιο. Και από την άλλη μεριά να βλέπουμε να υπάρχει αύξηση 25% σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα στοιχεία, προσέξτε, τα επίσημα στοιχεία της κεντρικής μας τράπεζας. Στα ταμεία αύξηση 25% και το Νότιο Αιγαίο να είναι πάνω από την υπόλοιπη Ελλάδα πρώτο να κάνει πάλι για μία ακόμη φορά πρωταθλητισμό. Αυτό δεν μετράει δηλαδή, τι λέτε. Δεν μετράει δηλαδή στον τομέα της υγείας αυτό το οποίο γίνεται. Έβλεπα χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τον Άδωνη Γεωργιάδη μαζί με τον Γιάννη τον Παπά, το φίλο μας, και την Μίκα την Ιατρίδη, να μπαίνουν στο υδροπλάνο του κυρίου Χαραλάμπους, να πούμε, και να πετάνε για την Πάτμο. Τι λέτε, κύριε Καλπακίδη, πάμε να το δώσουμε να το δει ο κόσμος. Πάμε να πάρουμε μια γεύση. Έλατε.
3: Τη Μίκα Ιατρίδη και τον Γιάννη τον Παπά, και με την χορηγία του κυρίου Χαραλάμπους από τη Χελένη Ξιπλέιν, φεύγουμε για Πάτμο. Για πες πώς φαίνεται, Γιάννη.
4: Πανέμορφα, φανταστικά, υπέροχο το αεροπλάνο, τρομερό ταξίδι θα κάνουμε, έχω ξαναταξιδέψει, συγχαρητήρια Νίκο, είναι υπέροχες οι εσείς που μας δίνετε με αυτές τις πτήσεις.
5: Έχουμε ασφάλεια στον Νίκο και στις επιλογές του Υπουργού.
3: Λοιπόν, φύγαμε, πάμε για Πάτμο.

0: Κάθαμε στο κέντρο υγείας, κτίριο 55 ετών. Αν δείτε πώς ήταν και πώς είναι, θα καταλάβετε τι δουλειά έχουμε κάνει αυτά τα δύο χρόνια. Καινούριο κέντρο υγείας για άλλα 50 χρόνια.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους είναι κοντά μας σε αυτή την προσπάθεια. Και εσάς προσωπικά, Υπουργέ, και θα το πω δημόσια, αυτός ο άνθρωπος, όποτε τον πάρω τηλέφωνο, όποτε τον πάρω τηλέφωνο, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Για ανθρώπους της ΠΑΤ μου, που έχουμε σηκώσει πολλά ελικόπτερα μαζί, έχουμε βρει πολλούς γιατρούς στην Αθήνα για να επουλώσουμε πληγές των παπνίων, και θέλω δημόσια να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό για όλα αυτά που έχει προσφέρει στο νησί μας. Ευχαριστώ πολύ.
2: Υπουργέ, ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας. Θα έλεγα ότι είναι λίγο για αυτά που κάνεις και προσφέρεις πραγματικά. Σήμερα μαζί σου εγκαινιάζουμε εδώ στα Δωδεκάνησα. Έχω βαρεθεί μαζί στον κόβο Κορδέλες. Πρόσφατα είμαστε στη Λέρο, είμαστε στη Ρόδο το φθινόπωρο, το χειμώνα. Θα ξανά είμαστε στη Ρόδο, ξανά είμαστε στην Κάλυμνο. Έχεις βάλει στην προτεραιότητα τα νησιά μας και αυτό έχει μεγάλη αξία και σημασία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Άδωνη, δεν είναι εύκολα τα λόγια, γιατί μας προλαβαίνεις πολλές φορές σε πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό το είπα και στην αρχή, το ευχαριστώ λίγο. Θέλω να σου πω ότι συνέχισε έτσι δυναμικά, δίπλα στον κόσμο, δίπλα στους ανθρώπους του χώρου υγείας που τους στηρίζεις.
3: Και να μου επιτρέψεις, Υπουργέ μου, μετά να ευχαριστήσω και σένα, διότι είσαι πάντα άμεσος και δεν θα μπορούσες άλλωστε να μην είσαι. Είσαι ο μόνος υπουργός που έχεις περπατήσει μαζί μας όλα τα νησιά, γνωρίζεις τα προβλήματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σου.
0: Τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών, έχουμε μια όχι αγαστή συνεργασία, θα έλεγα αδελφική συνεργασία. Το Υπουργείο Εσωτερικών μας έκανε το πολύ μεγάλο δώρο στο ΕΣΥ, όχι για ένα νησί, για 12 νησιά, από δικά του χρήματα προχωράει στη δημιουργία κατοικιών για γιατρούς και νοσηλευτές. Αυτό είναι το μεγάλο κλειδί για να αντιστραφεί η δυσκολία, καθώς θα παρέχουμε κατοικία εμείς οι ίδιοι σε αυτούς που θα θέλουν να έρθουν έστω τους καλοκαιρινούς μήνες για να συνδράμουν στα κέντρα υγείας των νησιών μας που έχουμε αυτή τη δυσκολία. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Θοδωρή Λιβάνιο, γιατί ξέρω ότι αυτό δεν είναι εύκολο για έναν υπουργό να δεσμεύει χρήματα του δικού του Υπουργείου για τους σκοπούς ενός άλλου Υπουργείου. Αλλά αυτό είναι ένα δείγμα της καλής μας ενδοκυβερνητικής συνεργασίας. Ολοκληρώσαμε τα εγγένεια του νέου κέντρου υγείας ΠΑΤΜΟΥ. Το κάναμε καινούριο από την αρχή. Μετά από 55 χρόνια, πλήρης ανακαίνιση, φτιάξαμε και καινούριους χώρους. Αυξήσαμε τη δυναμικότητά του και προχωράμε για να δώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που αξίζει και η ΠΑΤΜΟΥ.
4: Ωραίο βιβλίο. Δεν μπορώ να το λυμπήσω και δίνω χαμό.
0: Αποστολή εξετελέστη. Τα εγγένεια του νέου κέντρου υγείας του πλήρως ανακαινισμένου μετά από 50 χρόνια γίνανε. Με τον Δήμαρχο περάσαμε καταπληκτικά. Θα φέρουμε και γιατρούς, θα φέρουμε και προσωπικό. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα, ήθελα να παίξω βίντεο. Εύχομαι καλή επιτυχία στον Δήμαρχο. Στο μεγάλο του σχέδιο να αποκτήσει ΠΑΤΜΟΥ στο αεροδρόμιο. Θα σε βοηθήσω όσο μπορώ.
1: Με τη συνδρομή σας, Υπουργέ μου, νομίζω ότι θα καταφέρουμε.
0: Θα κάνω ό,τι μπορώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
5: Δηλαδή, βλέπεις τώρα, κυρίες και κύριοι, την πραγματική εικόνα. Γιατί αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Και τρίβεις τα μάτια σου και κάνεις και το σταυρό σου και λες. Μα δεν μου λες, αν δεν τα βλέπα αυτά και άκουγα το τι λέει ο Τσίπρας ή τι λέει ο Ανδρουλάκης ή τι λένε όλοι αυτοί να πούμε, θα έπρεπε πραγματικά να ζει κανείς στο σκοτάδι. Θα πρέπει να είναι πολύ πολύ βλάκας. Είναι ντροπή αυτό το οποίο γίνεται, γιατί βλέπουμε στην πραγματικότητα ποια είναι η εικόνα. Είδαμε παραδείγματος χάρη στην Κάλυμνο τι έγινε. Και το γνωρίζει ο Βασίλης και το γνωρίζουν όλοι οι συμπατριώτες μας από την Κάλυμνο. Τώρα κάτι αντίστοιχο στην ΠΑΤΜΟΥ, εδώ στη Ρόδο, ο εξοραϊσμός του νοσοκομείου. Και άκουγα εδώ μέσα τον κύριο Ανδρουλάκη, όταν το φιλοξενήσαμε τις προάλλες, να λέει ότι κατέρευσε το ΕΣΥ. Γι' αυτό βλέπετε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάτια και βλέπουν. Γι' αυτό τους βλέπετε ότι στο τέλος είναι η κρυφή ελπίδα για αυτήν εδώ τη χώρα. Γιατί ουέ και αλίμονο, εάν αυτή η μαυρίλα και αυτό το κάρβουνο το οποίο μοιράζουν στην κοινωνία όλοι αυτοί οι λεβέντες αντιπολίτευσης έπιανε τόπο, η Ελλάδα θα ξαναγυρνούσε εκεί που ήτανε. Και είδατε προηγουμένως τι λέγαμε με τον κύριο Μητρόπουλο, που ήταν η σύνταξη της κυρίας Γαλατιανής που βρίσκεται σήμερα και πάει λέγοντας κτλ. Γι' αυτό πάμε να δούμε τώρα την τελευταία εικόνα, γιατί ξέρετε η καλοκαιρινή εραστώνη, το καλοκαίρι σταματάνε οι μετρήσεις και επανέρχονται τα πράγματα πλέον από το Σεπτέμβριο και μετά. Και είπαμε λοιπόν σήμερα να έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος πάντα μας δίνει τα φώτα του και είναι ο Ζαχαρίας Ζούπης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζούπη, τι μου κάνετε?
6: Καλημέρα, μια χαρά.
5: Όλα καλά, όλα ωραία, κύριε Ζούπη. Θα κάνετε διακοπές εσείς ή ανήκετε στην κατηγορία αυτών που λέει το Πασόκ ότι δεν μπορούν να κάνουν διακοπές?
6: Είμαι από την κατηγορία που μπορώ. Φαντάζομαι δεν πρέπει να ντρέπομαι.
5: Δεν πρέπει να ντρέπεται. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσουμε τι μας έλεγαν τις προάλλες εδώ θέλω να ακούσετε τι έλεγε ο συνάδελφός σας, ο κύριος Θωμάς Γεράκης, μαζί με τον κύριο Δρυμιώτη που τους φιλοξενήσαμε. Πάρτε μία γεύση, γιατί έχει σημασία με αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν και με την έρευνα την οποία εσείς κάνατε ως Opinion Poll, που έχει να κάνει με την κεντροδεξιά, την παρουσία της στη χώρα, στα πράγματα, πόσο αντέχει, πόσο δεν αντέχει, θα μας τα πείτε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Γεράκη Δρυμιώτη.
7: Οι πρωτόγνωρες μετακινήσεις τελεχών από το ένα κόμμα στο άλλο με τρομακτική ευκολία, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει δηλαδή σε τέτοια ένταση, τους 40 ανεξάρτητους βουλευτές που αυξάνεται τώρα ο αριθμός τους, και αυτό δεν το έχουμε ξανασυναντήσει.
5: Έχουμε πολλά πράγματα πρωτόγνωρα εν ολίγης, έτσι.
7: Και ξέρετε, η πρώτη φορά που αν ο κύριος Σαμαράς, πώς το λένε, κάνει κόμμα.
5: Κανονικά έπρεπε να το μετράτε όμως, γιατί δήλωσε ότι θα κάνει. Ναι. Το δήλωσε ότι θα κάνει.
7: Άρα λοιπόν για πρώτη φορά στις εκλογές θα έχουμε τρεις πρωθυπουργούς, νυν και πρώην αρχηγούς κομμάτων.
5: Τι είναι το άλλο που υπάρχει, κύριε Δρυμιώτη?
8: Το άλλο είναι ότι ο Μητσοτάκης από την ημέρα που εξελέγει πρωθυπουργός, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας του 2016, έχουν περάσει 10 χρόνια. Είναι πάντοτε πρώτος στις δημοσκοπήσεις, πάντοτε πρώτος στην καταλληλότητα του Πρωθυπουργού και έχει κερδίσει όλες τις εκλογές που έχει βρει μπροστά του.
5: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
5: Κύριε Γεράκη, παράσταση νίκης σκέφτεστε να βάλετε στις μετρήσεις δικές σας? Είναι άδικο να μην έχετε την παράσταση
7: νίκης. Εντάξει, να σας πω, παράσταση νίκης.
5: Ούτως ή άλλως ρωτάτε που ρωτάει
7: το κόσμο. Όταν υπάρχει μια διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, μια, δύο μονάδες, τρία δηλαδή.
5: Μα δεν υπάρχει.
7: Το
5: αυτονόητο έχει χαθεί στην Ελλάδα, κύριε Γεράκη.
7: Ναι, προσέξτε, όταν το ερώτημα των εκλογών, το βράδυ των εκλογών, θα είναι ποιο κόμμα θα κερδίσει τις εκλογές. Νομίζω ότι πάμε στις εκλογές όχι με αυτό το ερώτημα.
5: Όχι, οι εκλογές είναι ποιο θα κερδίσει. Γιατί ο Ανδρουλάκης λέει: εγώ θέλω μία ψήφο παραπάνω για να νικήσει το
8: παραμύθια,
5: πρόβλημα.
8: Παραμύθια.
5: Εντάξει, δεν έχει σημασία αν είναι παραμύθια ή όχι, τι λέει. Αυτό λέει
7: ο καθένα μπορεί να λέει.
8: Όταν είναι στο 12% και λέει ότι θέλω να κερδίσω είναι σαν το μαθητή που έγραψε για τρία και λέει έχω μεγάλα περιθώρια ανόδου.
5: Αυτό λοιπόν, φαίνεται.
8: 19 δημοσκοπήσεις.
5: Το αποτέλεσμα.
8: Τις έχω, μπορώ να σας στείλω, άμα μου στείλεις το email σου, Κλάνθη, να σας στείλω να τις κάνεις κάρτα για να τις δείξεις στην τηλεόραση.
5: Καλώς.
7: Έχει δίκιο, κύριε Δημιώτης. Ωστόσο, κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Και είναι τελείως διαφορετικό όταν διεκδικείς μια πρώτη τετραετία, τελείως διαφορετικό μια δεύτερη και τελείως διαφορετικό μια τρίτη. Ωστόσο, αυτό που λέει ο κύριος Δημιώτης πράγματι είναι έτσι.
5: Προσέξτε τώρα την ποιότητα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης Βασιλεία, αν κερδίσει με μία ψήφο το κόμμα του μπροστά, είναι νίκη. Αν ο Τσίπρας το κόμμα του με μία ψήφο μπροστά είναι θρίαβος, αν ο Μητσοτάκης κερδίσει με 1.000.000 ψήφους μπροστά, δεν είναι νίκη, γιατί δεν έκανε αυτοδυναμία. Δεν μου λέτε τώρα, κύριε Ζούπη, πρέπει να πάρουμε χάπια όλοι, να αυτοκτονήσουμε δηλαδή? Πού φτάσαμε τελικά σε αυτήν εδώ τη χώρα, για πείτε μου.
9: Ψυχραιμία για όλους. Κοιτάξτε να δείτε. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο και μια παρατήρηση για κάτι που είπε ο φίλος μου ο Θωμάς ο Γεράκης, που ξεκινήσαμε και από την ίδια εταιρεία, να ξέρετε.
5: Μου το έχει πει αυτό ότι ήσασταν μαζί. Ναι.
9: Είμαστε φίλοι. Πρώτον, ό,τι αφορά το Πασόκ που θίξατε εσείς. Το Πασόκ βρίσκεται στο 11%. Αυτό είναι ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων που έγινε τώρα στο δεύτερο κύκλο. Δηλαδή δεύτερο κύκλο ενώ μετά την ίδρυση των πρώτων κομμάτων. Κάναμε ένα πρώτο κύκλο, κάναμε ένα δεύτερο. Το Πασόκ ήταν περίπου στο 11, είναι στο 11.
5: Θα δείχναμε τις προάλλες, το μέσο όρο των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Ναι, λίγο πολύ.
9: Μπράβο.
5: Ναι.
9: Τώρα, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29-30, πιο κοντά στο 30%.
5: 29,5-30,5, κάπου εκεί μέσα.
9: Ναι, ακριβώς. Τώρα, η απόσταση σημαίνει μεταξύ Πασόκ, το οποίο μην ξεχνάμε ότι είναι και τρίτο πια, από το πρώτο κόμμα είναι 19 μονάδες. Αυτό καθιστά από μόνο του μία απάντηση στο αν μπορεί να βγει πρώτο. Καταλαβαίνω τη δυσκολία να πούν κάτι διαφορετικό οι άνθρωποι, αλλά αυτή η διαφορά είναι μη ανατρέψιμη για να φύγουν. Και μάλιστα δημιουργεί ζημιά στο Πασόκ, γιατί αυτό που δεν παραδέχεται η ηγεσία του, το δέχεται η κοινωνική βάση. Ξέρετε πόσοι πιστεύουν από έρευνες που έχουμε κάνει σαν Opinion Poll ότι το Πασόκ μπορεί να βρεθεί πρώτο?
5: Πόσοι το πιστεύουν?
9: Το 3%.
5: Μόλις το 3%, αλλά το πιστεύει όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης.
9: Λοιπόν, το δεύτερο πρόβλημα που έχει είναι ότι όχι απλά δεν είναι πρώτο, είναι τρίτο και μάλιστα η Ελλάδα του κ. Τσίπρα έχει 6 μονάδες, δεν είναι μικρή διαφορά.
5: Ακριβώς.
9: Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος.
5: Αυτό τώρα είναι όμως, δηλαδή εντάξει δεν το χωράει ο νους, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας και ως. Δηλαδή ο άνθρωπος, τι να πω, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω γιατί δεν λέγονται από την τηλεόραση. Είναι δυνατό να είναι δεύτερο κόμμα, δηλαδή αμετανόητο ένα 17-20% των Ελλήνων. Δεν θυμάται, έχει πάθει αμνησία δηλαδή το τι κακό έχει προκαλέσει αυτός ο άνθρωπος.
9: Κοίταξε Κλέανθη, τι πιστεύω εγώ. Είναι σαν να δούλεψαν όλοι για τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Τι να.
9: Ας φέρουμε στο νου μας τι έγινε πριν την ίδρυση του κόμματός του. Επί 2 χρόνια 2,5 το Πασόκ έπαιζε μόνο του, είναι έτσι.
5: Σωστά.
9: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατακριμνιζόταν, ζούσε τη μία διάσπαση με
5: βεβαίως
9: το άλλη.
5: Χειρότερο δεν μπορούσε να πάρει.
9: Λοιπόν, είχε φτάσει στις δημοσκοπήσεις το 3, στο 4.
5: Αφού λέγαμε δεν μπαίνει Βουλή, να πούμε, κάπως έτσι ας πούμε.
9: Ναι. Ότι είχε αυτή τη δυσκολία. Την ίδια ώρα, αυτά τα 2 χρόνια, υπήρχαν στιγμές οι οποίες ήταν δύσκολες και για τη Νέα Δημοκρατία και σε κάποιες φάσεις βρέθηκε να χάνει και 1,5 και 2 και 2,5 μονάδες. Ενώ γινόταν αυτό και ενώ είχες ένα παίκτη που έπαιζε μόνο του στον χώρο της αντιπολίτευσης, το Πασόκ κινόταν μεταξύ 12,5 και 13,5. Έδειχνε μία με τη τακτική του και τη στρατηγική του αντίληψη αδυναμία να εισπράξει και από το χώρο του κέντρου αλλά και από το χώρο της αριστεράς. Το Πασόκ με τη τακτική που ακολούθησε, ενώ σε κάποια φάση πήρε μικρό προβάδισμα στο χώρο του κέντρου εκεί γύρω στις ευρωεκλογές, ξαφνικά θυμήθηκε ότι πρέπει να γίνει λίγο πιο αριστερό και να απευθυνθεί στα πιο αριστερά ακροατήρια. Μα αυτά τα ακροατήρια ή περίμεναν τον Αλέξη Τσίπρα ή έτσι κι αλλιώς υπήρχαν αρκετά κόμματα αριστερά στο χάρτη.
5: Δεν θα έλεγα, εγώ επειδή ξέρετε δεν θέλω να προσβάλλω την έννοια της αριστεράς. Άλλο η αριστερά και άλλο η αντισυστημική αριστερά. Γιατί ήθελε να γίνει αντισυστημικό κόμμα, δηλαδή κόμμα διαμαρτυρίας, να μιμηθεί το Βελόπουλο, να μιμηθεί το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει καμία σχέση να πούμε με το συνασπισμό, παραδείγματος χάρη του Παπαγιαννάκη ή του Κύρκου, αν πάμε εμείς οι παλιότεροι, ας πούμε, όσο θυμόμαστε παλιά, ας πούμε, την ηγεσία αυτού του χώρου. Είναι κρίμα να το συγκρίνουμε με αυτά τα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν σήμερα.
9: Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε να μην μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να πάρει
5: σωστό
9: ένα κεφάλι, να πάρει ένα ποσοστό, να πάρει ένα 17, ένα 18.
5: Να γίνεται ουραγός της Κωνσταντοπούλου και του Βελόπουλου. Είναι δυνατόν.
9: Η δε κατάστασή του έχει επιδεινώθηκε κατά τη γνώμη και από το εξής. Προσέξτε, δεν είναι απλά ότι είναι τρίτο με τις διαφορές που είπαμε. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει και ένα άλλο πρόβλημα που όσες προτάσεις και αν εμφανίσει για διάφορα θέματα, αυτές οι εκδηλώσεις που κάνει αυτή την περίοδο και μπράβο του, είναι ότι αρνείται το ρόλο του ως κόμματος που μπορεί να συμβάλλει στη διακυβέρνηση της χώρας. Αρνήθηκε πυρομόφωνη απόφαση από το συνέδριο, δεν μπορεί να συγκυβερνήσει.
5: Μα δεν είναι τώρα που απέχει από τη συνταγματική αναθεώρηση, δεν ψηφίζει. Είναι δυνατόν, μας δίνετε η ευκαιρία μια στα τόσα χρόνια να γίνει.
9: Πάει, και πρόσεξε Κλέαν την παιχνίδι. Εμφάνισε προτάσεις. Τις κοίταζε τις προτάσεις, τις διάβασε. Όπως και τις προτάσεις Νέας Δημοκρατίας. Εγώ πιστεύω ότι ένα 70-80% των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ με την κατάλληλη συνενετική διαδικασία θα μπορούσε να τις δεχτεί η Νέα Δημοκρατία και αντίστροφα το ΠΑΣΟΚ κάποιες από τη Νέα Δημοκρατία.
5: Σωστό.
9: Ωστόσο εδώ συμβαίνει το εξής πρωτότυπο. Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει τις προτάσεις και ταυτόχρονα διευκρινίζει ότι και άλλοι να συμφωνήσουν μαζί τους, εμείς σε αυτή τη Βουλή δεν τις ψηφίζουμε.
5: Ακούτε ρε παιδιά πράγματα. Ακούτε ρε παιδιά πράγματα.
9: Αυτό οδηγεί σε ένα αδιέξοδο.
5: Ακούτε ρε παιδιά πράγματα. Άντε τώρα.
9: Ή προσέξτε, εγώ χάρηκα γιατί είδα στις προτάσεις του ότι λέει τασόμαστε υπέρ των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Και να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Και λέω μέσα μου, μπράβο, γιατί το ΠΑΣΟΚ είχε διάφορες ταλαντεύσεις. Θυμόμαστε.
5: Έλεγε παλιά ο Γιώργος Παπαδρέου, ναι, τελευταία στιγμή την κοπάνησε και έφυγε από τη Βουλή και δεν πέρασε.
9: Εκεί λοιπόν που είναι έτοιμο να εισπράξει τον μπράβο, σαν να έχει αγωνία πώς θα φανεί σε αριστερά ακροατήρια, βγαίνει και λέει ναι, αλλά άμα περάσει αυτό θα ψηφίσω ένα νέο νόμο καταργώντας τον νόμο του Πιερακάκη και όσοι δεν τηρούν τον νόμο θα κλείσω τα πανεπιστήμια, ξεχνώντας ότι περίπου 1.800 φοιτητές
5: σπουδάζουν.
9: Ήδη σπουδάζουν εκεί και δεν έχουν γραφτεί.
5: Ναι, μιλάμε είναι... άνω ποταμών. Λοιπόν, δεν
9: θέλω να πω ότι εκεί που γεμίζει, πάει να γεμίσει το ποτήρι, η σκέψη είναι αδιέξοδο, δεν γίνεται έτσι η πολιτική.
5: Κρίμα,
9: γι' αυτό
5: παιδιά,
9: εγώ λέω ότι εάν συνεχίσει έτσι, έχει ανάγκη αλλαγή σκεπτικού. Γιατί αν πάμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και καθιερωθεί η εικόνα μια Νέα Δημοκρατία, η οποία θα είναι πάνω κάτω σε αυτά τα ποστά που λέμε, και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και δημιουργηθεί ένας ψηλοδιπολισμός. Και λέω ψηλοδιπολισμός γιατί πάλι σχεδόν διψήφιο έχει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, τότε το Πασό κινδυνεύει να χάνει δυνάμεις και προς τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα σου πω την αξονική τομογραφία τελευταία που κάναμε στο Πασό. Να την ονομάσω έτσι. Όπου αυτοί που ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, το 20% αυτών των ψηφοφόρων θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι η μία πτέρυγα. Υπάρχει μια άλλη πτέρυγα, βέβαια 18 με 20% που καλοβλέπει και προς Τσίπρα. Η τακτική του δηλαδή οδηγεί σε κίνδυνο διαρροών μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
5: Σε άλλα κόμματα.
9: Των διαστάσεων. Τώρα, γι' αυτό που είπε ο Θωμάς ο Γεράκης και συνδέεται με αυτό που συζητάμε. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Δεν είναι 40. Έχουν φτάσει 50 οι ανεξαρτοποιημένοι.
5: Ναι, μπράβο, και εγώ το πρόσεξα, αλλά λέω άστρα με το Θωμά τώρα.
9: Ναι, όχι,
5: στους 50 έχουμε με τους τωρινούς τώρα το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
9: Συγγνώμη, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πλήγμα στο πολιτικό σύστημα, στη Βουλή και η πλήρης απαξίωση της πολιτικής. 50 περίπου. Λίγοι από αυτούς έχουν παραιτηθεί κιόλας, να πεις ότι οι άνθρωποι, αν μη τι άλλο, δώσαν την έδρα τους, έτσι δεν είναι?
5: Ναι.
9: Λοιπόν, ανάμεσα αυτούς τους 50 είναι αρκετοί που ανάλογα με το κόμμα που θα βρεθούν σε εκλογές θα έχουν αλλάξει σε μια κοινοβουλευτική περίοδο 3 κόμματα. Και μετά είναι δυνατό να συζητάμε γιατί υπάρχει απαξίωση της πολιτικής στα μάτια
5: πολλού. Έλα μου, κόσμου.
9: Λοιπόν, αλλά για να σταθώ πάλι στο Πασό. Θυμάστε ότι όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποίησε πολύ σημαντικά στελέχη στην κυβέρνησή του, μιλούσε για μεταγραφές αεροδρομίου, δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή τη τόσο απαξιωτική φράση, για ανθρώπους σαν το Χρυσοχοΐδη, το Γιώργο το Φλωρίδη και άλλους, ή το Κυριάκο το Πιερακάκη, μια σειρά στελέχη που αποδείχθηκαν από τη ζωή πάρα πολύ ικανά.
5: Ναι, βέβαια. Αν δούμε δηλαδή τις ικανότητες του καθενός, να πούμε και το διατάξιο.
9: Τώρα που λέει θα πάρω τον Αλφα που ήταν στην Πλεύση Ελευθερίας και μετά πήγε στο Καστελάκι και τώρα μπορείς να είσαι εμένα. Αυτό δεν δημιουργεί θετικό πάζλ. Όλοι παίζαμε μικρή πάζλ. Το που βάζει το κάθε κομμάτι πρέπει να σου βγάζει τελικά μια εικόνα.
5: Μα δεν μου λέτε τώρα, τι γίνεται, τι τραβάει, τι ζόρια τραβάει ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί είναι κρίμα, συμπαρασύρει ένα ολόκληρο κόσμο, ας πούμε, και μια ιστορία, θα έλεγα, την ιστορία του Πασόκ.
9: Ό,τι και να έχουν, γιατί αυτό το μήνα, το τελευταίο δίμηνο γενικά, έχουν υποθεί διάφορες για τις δημοσκοπήσεις, γιατί όλα αποδίδονται εκεί. Αλλά και κατά ψέματα...
5: Ξέρετε, όλοι... έχω προβληματιστεί, γιατί εγώ παίρνω πάντα το γεγονός, δηλαδή θέλω να πιστέψω ότι αυτό που λέει αυτό είναι. Δηλαδή όταν λέει ξέχασα να δηλώσω, ας πούμε, από λάθος το λογιστή, ένα μισή εκατομμύριο πόσο είναι. Λέω, μήπως έχει κάποιο πρόβλημα ο άνθρωπος και ξεχνάει και γι' αυτό συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και στο κόμμα του και κάνει όλες αυτές τις κινήσεις. Λέω, μήπως είναι κάτι του συμβαίνει. Δεν είναι φυσιολογικά αυτά τα οποία βιώνει.
9: Εγώ νομίζω ότι ζει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη αγωνία, όμως δεν κάνει τις κινήσεις λογικά, δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις ένας ηγέτης συσπηρώνει όλες τις δυνάμεις του και αυτές που έχουν διαφορετικές.
5: Εσύ θα ξεχνούσες, αγαπητέ μου Ζαχαρία, να δηλώσεις 1 εκατομμύριο από το,
9: όχι,
5: σε τράπεζα του εξωτερικού. Σε τράπεζα του εξωτερικού.
9: Υπόσχομαι ότι δεν θα μπορούσα.
5: Μα τώρα, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, ποιον προσπαθεί να πει τώρα.
9: Αλλά κλάδι και επί της πολιτικής καταλαβαίνει. Αυτό που συζητάμε εμείς, μην νομίζω ότι δεν το καταλαβαίνει.
5: Το καταλαβαίνει.
9: Αν είναι Οκτώβρη και είναι στο 11 ή στο 10 και εν πάση περιπτώσει δεν ανεβαίνει, τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα για το Πασόκ.
5: Ναι.
9: Εγώ αναφέρομαι σε σημαντικές φιγούρες.
5: Τι θα αλλάξει κάτι, δηλαδή θα υπάρχει μια εσωτερική επανάσταση? Εγώ βλέπω ότι κανείς δεν τολμά να τα. Λίγο κουνάει την ουρά του αυτός ο δήμαρχος της Αθήνας, αλλά φαίνεται λιγοστός. Και αυτός, εν πάση περιπτώσει, να πούμε, δεν ξέρω, ας πούμε, και πόσο εμπνέει
9: δεν
5: την.
9: Δεν ξέρω στο επίπεδο της ηγεσίας. Γιατί στο σημείο που κινδυνεύει να φτάσει το Πασό, ακόμα και αν σήμερα άλλαζε αρχηγό και φέρναμε τον Ομπάμα, για να μην πούμε άλλο όνομα. Mm-hmm. Αν δεν άλλαζε η στρατηγική, το σκεπτικό, το πού στοχεύω.
5: Στην ουσία δεν άλλαζε κάτι.
9: Και κατά τη γνώμη μου είναι δραματικό στην πολιτική να χάνεις το
5: σωστό,
9: timing.
5: Σωστό.
9: Το έχει. Πασόκ έπαιζε μόνο του στο γήπεδο. Πώς θα πάει καλύτερα τώρα που απέκτησε έναν, ας το πω έτσι, πιο βιρτουόζο ανταγωνιστή, ναι, όπως είναι ο Άλεξ Τσίπρας, έτσι δεν είναι?
5: Ακριβώς. Και μιλάμε τώρα, ο Τσίπρας είναι μανούλα εν τω μεταξύ.
9: Όχι, πρόσεξε τώρα το παράδειγμα που είπαμε πριν. Με το ότι εμείς θα καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη. Βγαίνει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας.
5: Ο Τσίπρας, ναι, ναι.
9: Και λέει, εμείς δεν θα τα καταργήσουμε αφού φοιτούν παιδιά.
5: Ακριβώς.
9: Δηλαδή, ο Νίκος Αντρούλας.
5: Βγαίνει αριστερά του Τσίπρα.
9: Βγαίνει αριστερά του Τσίπρα. Και ο Τσίπρας βγαίνει πιο ορθολογιστής.
5: Ακριβώς, γιατί βλέπει στο κέντρο. Ακριβώς.
9: Γιατί καταλαβαίνει καλύτερα ότι ο χώρος του κέντρου, ξέρεις, ακόμα του έχει γυρισμένη την πλάτη.
5: Την πλάτη, ακριβώς.
9: Και αν δεν παίρνεις τίποτα από το κέντρο, το μέλλον, θα σε φτάσει.
5: Μήπως είναι θέμα συμβούλων, μήπως, ή ο κύριος Ανδρουλάκης δεν δέχεται συμβούλους, θεωρεί ότι αυτός τα γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα?
9: Δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ παρακολουθούσα μία εκπομπή πάντως χθες, που ήταν η κυρία Γιαννακοπούλου, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και τη ρώτησαν αυτό που συζητάμε τώρα για τα πανεπιστήμια. Και λέει, χαίρομαι γιατί πάντα είχα την άποψη να καταργηθεί το άρθρο 16. Δεν γίνεται η Ελλάδα από όλο τον κόσμο, μετά την Κορέα και την Κούβα, να είναι η μόνη χώρα που συνταγματικά απαγορεύει την ίδρυση. Και όταν τη ρώτησαν για τα... Μα έρχεται πει το κόμμα σας ότι θα καταργήσει και το νόμο Πιερακάκη. Και λέει, συγγνώμη, εγώ δεν ξέρω όργανο ή την κοινοβουλευτική ομάδα να έχει συνεδριάσει και να έχει καταλήξει αυτή την άποψη. Από εκεί και πέρα, κάθε σχόλιο περίπτωση.
5: Βγάλε τα συμπεράσματα σου, φίλε ακροατή, φίλε ακροάτρια. Λοιπόν, κύριε Ζούμπη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Ήταν
5: μεγάλη μας χαρά.
9: Είναι χαρά μου.
5: Ναι, και καλό καλοκαίρι ευχόμαστε. Από το Σεπτέμβριο πάλι εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Να είσαι καλά, Ζαχαρία μου, σε ευχαριστώ. Καλά να περάσει. Γεια σου. Αυτή είναι η κατάσταση, Βασίλη μου. Μιλάμε δηλαδή, εντάξει τώρα. Ρε παιδιά, έχουμε φάει τόση ώρα να ασχολούμαστε με το Πασό. Καλά, δεν είναι. Από συμπάθεια, ρε παιδί μου. Θα μου πείτε, ναι, θα πει κάποιο, ναι, το εσείς νοιαστήκατε για το Πασόκ. Όχι, ρε παιδιά, το αποτέλεσμα μετράει. Το αποτέλεσμα. Είναι δυνατόν ο Τσίπρας να εμφανίζεται πιο λογικός, πιο ορθολογιστής, ας πούμε, στο κομμάτι που έχει να κάνει λόγω χάρη με αυτό το οποίο συζητούσαμε τώρα με τα πανεπιστήμια. Ακούτε, λέει, ναι, λέμε, αλλά όμως δεν το ψηφίζω. Πραγματικά. Και λες, ρε παιδί μου, μήπως τους έχει βαρέσει η ζέστη, αλλά γιατί να μην έχει βαρέσει τον υπόλοιπο κόσμο? Ρε εδώ έχουν το, βγαίνουν και μιλάνε ότι κατέρευσε το σύστημα υγείας. Και έχουν κάνει κάποιους ανθρώπους δικούς τους από κάτω της βάσης να το πιστέψουν. Ρε, τους λες, δείτε ρε. Ήμουνα πάλι στο νοσοκομείο της Ρόδου προχθές, Βασίλη. Mm-hmm. Και ήμουνα με τη μητέρα. Α, ήρθες και εσύ
10: μαζί
5: μετά.
10: Είμαστε,
5: μαζί είμαστε. Μπράβο, ήρθες μετά. Πες μου, ρε Βασίλη, ανέξει το Θεό σου. Τι εικόνα αντίκρισες στο νοσοκομείο? Οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι. Τι εικόνα, εγώ που έχω πάει και σε νοσοκομεία του εξωτερικού. Εσύ έχεις πάει και σε νοσοκομεία του εξωτερικού.
10: Ναι.
5: Διαφέρει πολύ από αυτά του εξωτερικού?
10: Τώρα όχι. Τώρα όχι.
5: Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για μια άλλη εικόνα εντελώς.
10: Μπορώ να πω καλύτερη.
5: Ναι. Αυτή είναι η Και όμως όταν μιλήσεις με έναν κομματικό, ξέρετε, αυτά τα κλειδωμένα στελέχη που έχουν κλειδώσει το μυαλό τους και δεν το έχουν βάλει στην πρέσα, έχουν και σφίγγουν το κεφάλι τους στην πρέσα, και τους μιλάς και δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να δουν τίποτα και είναι πρεσαρισμένοι. Έτσι είναι αυτοί εδώ οι τύποι. Θα σου πούνε ότι είναι όλα κατεστραμμένα. Όλα κατεστραμμένα. Τίποτα δεν λειτουργεί. Και βλέπετε τι γίνεται. Είδατε, πήρατε μία γεύση για το κέντρο υγείας της Πάτμου, για το νοσοκομείο της Ρόδου. Το καινούργιο νοσοκομείο της ΣΚΟ, το οποίο γίνεται. Ξεκινάει, δημοπρατείται. Και ξέρετε, όταν μπει μπροστά η περιφέρεια, δεν υπάρχουν πολλά.
10: Στην Κάλυμνο, είδαμε. Περιστατικά.
5: Στην Κάλυμνο. Το οποίο επηγόταν περιστατικό. Συγγνώμη, δηλαδή μια στιγμή. Αυτά τα πράγματα τα κάνει αυτή εδώ η κυβέρνηση. Και εμείς τη βρίζουμε. Βγαίνουν τώρα οπαδοί του Πασόκ, έβλεπα, σε ένα βίντεο, βίντεο εικόνα πραγματική, και να πηγαίνουν σε μια γιορτή με εκδήλωση που έκανε το Πασόκ, και στη διαδρομή να κρατάνε τις σημαίες του Πασόκ, και ξέρετε τι σύνθημα φώναζαν όλοι μαζί. Μητσοτάκι, Μητσοτάκι, ο Θεός και ο Κύριος. Λέω, τα στελέχη του Πασόκ είναι αυτή. Μα πώς κατάντησαν έτσι αυτό το κόμμα.
10: Δυστυχώς.
5: Πού το πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Ο Θεός και ο Κύριος. Θλίψη και μόνο θλίψη. Αλλά έχω την εντύπωση ότι υπάρχει έλλειμμα παιδείας. Κρατήστε όμως αυτό. Αισιοδοξία. Γιατί. Γιατί η σεζόν είναι πολύ δυνατή. Πάει πολύ δυνατά. 25% αύξηση έχουμε στα νησιά. Στα ταμεία. Προσέξτε. Στα ταμεία. Όχι στον κόσμο. Στα ταμεία. Απίστευτο νούμερο. Και αν θέλετε πραγματικά να είστε μέσα στα πράγματα, να ανοίξετε τα μάτια, να τα ανοίξουμε όλα τα μάτια μας και να διαβάζουμε, να βλέπουμε την πραγματική εικόνα και όχι αυτή που θέλουν κάποιοι να μας σερβίρουν. Αλλά, άμα δεν υπάρχει παιδεία, μην περιμένετε πολλά. Γι' αυτό...
10: Παιδεία πάνω απ' όλα, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων Παιδεία, όπου έχουμε σημαντικές διακρίσεις φέτος το 2026. Έχουμε χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο για δράσεις περιβάλλοντος, μαθητικής καινοτομίας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών.
5: Να είστε καλά, αγαπητοί μου φίλοι. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Την αγάπη μας, το σεβασμό μας, την εκτίμησή μας. Γεια και χαρά σας.
11: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
12: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Στάνταλου. Την πρόθεση της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων για την περιφερειακή ανάπτυξη συζήτησαν στη Ρόδο ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι η έρευνα, η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογίες αιχμής πρέπει να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και να συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Χάλκη, πρώτο ελληνικό Greco Island, την οποία επισκέπτεται, καθώς και στο έργο Prevent Disc που αξιοποιεί νέες τεχνολογίες, ρομποτικά συστήματα και drones για την πρόληψη φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης επισήμανε ότι η επίσκεψη του Υφυπουργού αποτελεί αναγνώριση των πρωτοβουλειών που αναπτύσσονται στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας τη μακροχρόνια συνεργασία της Περιφέρειας με το ΙΜΕΤ ΕΚΕΤΑ για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων. Στη Ρόδο μεταφέρεται την ερχόμενη Πέμπτη το ενδιαφέρον για τη συνεργασία των νησιωτικών περιφερειών της χώρας, καθώς οι τέσσερις περιφερειάρχες θα υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας, δίνοντας θεσμική υπόσταση στην κοινή πρωτοβουλία που ξεκίνησε με τη διακήρυξη της Κέρκυρας. Στη συνάντηση που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, θα συμμετάσχουν ακόμη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης και ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τραπικλής. Με την υπογραφή του μνημονίου επιδιώκεται η ενίσχυση του συντονισμού των τεσσάρων περιφερειών σε ζητήματα που αφορούν την νησιωτικότητα και τη βιώσιμη αναπτυξιακή τους πορεία. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα» με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πυρακάκη. Στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οδηγείται η υπόθεση του έργου επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου με τη χρήση drones έπειτα από αναφορά που υπέβαλαν οι δικηγόροι Ρόδου, Τηλέμαχος Καμπούρης και Χριστόδουλος Μαλιαράκης. Όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο κ. Καμπούρης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, με την αναφορά του ζητούν από την ανεξάρτητη αρχή να διερευνήσει κατά πόσον ο σχεδιασμός, η δημοπράτηση και η ανάθεση του έργου πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων αλλά και της Εθνικής Νομοθεσίας. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, το βασικό ζήτημα δεν είναι αν θα εκπονηθεί εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία δεδομένων, αλλά αν αυτή έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πριν από την οριστικοποίηση των τεχνικών επιλογών και την ανάδειξη αναδόχου. Την ανάγκη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία για βαθιές θεσμικές αλλαγές, ανέδειξε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Στην ομιλία του υποστήριξε ότι οι προτινόμενες μεταρρυθμίσεις πρέπει να ενισχύσουν τη λειτουργία των θεσμών με έμφαση στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στις αλλαγές που αφορούν τη δικαιοσύνη, επισημένοντας ότι η ταχύτερη απονομή της και η διασφάλιση της ανεξαρτησίας της αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Απογοητευτική είναι η εικόνα που καταγράφουν οι επιστήμονες στις καμένες εκτάσεις της Ρόδου, καθώς τρία χρόνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, η φυσική αναγέννηση του δάσους δεν εξελίσσεται με τους αναμενόμενους ρυθμούς. Σύμφωνα με τις καταγραφές, η αναβλάστηση παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη, όχι μόνο στις περιοχές που έχουν καεί δύο ή και τρεις φορές, αλλά ακόμη και σε εκτάσεις που επλήγησαν για πρώτη φορά από τη φωτιά του 2023. Την ίδια ώρα προβληματισμό προκαλεί και η κατάσταση στις αναδασωμένες περιοχές. Όπως επισήμανε στο Κόσμο, ο Παναγιώτης Σταμάτης Γεωπόνος, παρά τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τη συνδρομή ιδιωτικών εταιριών, αρκετά από τα δέντρα που φυτεύτηκαν ξεράθηκαν, καθώς άγνωστοι αφαίρεσαν εξαρτήματα του συστήματος άρδευσης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η υδροδότηση των φυτεύσεων και να μην μπορέσουν να επιβιώσουν. Πράσινο φως στην Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων για την περίοδο 2026-2030, καθώς και σε νέα εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων, έδωσε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα εξοπλιστικά προγράμματα που εγκρίθηκαν έχουν συνολικό προϋπολογισμό 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στοχεύουν στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων απέναντι στις σύγχρονες απειλές. Την πρώτη ολοκληρωμένη πρόταση χρηματοδότησης για την εκπόνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας κατέθεσε ο Δήμος Χάλκης στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ταχύτητα με την οποία κινήθηκε ο Δήμος Χάλκης αναγνωρίστηκε και από το Πράσινο Ταμείο, εκπρόσωποι το οποίο επικοινώνησαν με τη Δημοτική Αρχή. Την πρώτη θέση μεταξύ των εισακτέων στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατέκτησε η Μαρία Μιχάηλα Χερέτη από τη Ρόδο, συγκεντρώνοντας 19.710 μόρια στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Η επιτυχία της αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιδόσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, επισφραγίζοντας την πολύχρονη προσπάθεια και την αφοσίωσή της στο στόχο της. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση εξμποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
3: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι

0: Μόνο για σήμερα, αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Little Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Little, γιατί αξίζει.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ακού Κόσμος 938.

Έλα, καλημερούδια σε όλους, καλή δύναμη. Έχουμε φτάσει τις 22 Ιουλίου. Εσίως και προχωράμε. Η σεζόν εξελίσσεται φανταστικά. Όπου έχουν αύξηση τα δημόσια ταμεία τουλάχιστον 25% μέχρι στιγμής. Το πρώτο εξάμηνο, λένε τα στοιχεία.

0: Θα τα δούμε όλα πιο αναλυτικά σε αυτή την εδώ την εκπομπή. Όσα προλάβουμε να δούμε, γιατί θα είμαστε μόνο μία ώρα εδώ με τον Παναγιώτο Κικιδόπουλο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, Λοΐζο. Επειδή στα ακουστικά που δεν σε ακούω.
0: Θα σου δυναμώσω.
1: Όχι, δυναμώμα, δεν σε ακούω καθόλου.

0: Staying Alive. Τώρα με ακούς ρε Παναγιώτη?
1: Τη μουσική την ακούω πολύ καθαρά. Εσένα σε ακούω έξω από τα ακουστικά.
0: Να, τι είναι αυτό το καινούριο τώρα? Τον εαυτό σου τον ακούς, τον εαυτό σου?
1: Α, εδώ έχει το δικό μου το κουμπί εκεί, λάθος. Εδώ είναι, πρέπει να το κρατάω μέσα.
0: Δεν μου λες τον εαυτό σου τον ακούς?
1: Τώρα τον ακούω, τώρα.
0: Μπράβο Βανέρα, το βρήκαμε, τέλεια. Δεν την παλεύουν ούτε τα καλώδια, ούτε τα αβίσματα δεν την παλεύουν πια σε αυτήν εδώ την χώρα.
1: Μας έχουν επιτεθεί από την Κρήτη, από ό,τι κατάλαβα.
0: Καλά, εμένα η Κρήτη δεν με χωνεύει καθόλου, να ξέρεις, έτσι.
1: Γιατί?
0: Γιατί βγαίνω πολύ ροδίτικα εγώ, ρε παιδί μου. Βγαίνω πολύ... Δηλαδή από τότε που βγάλαμε την ανάρτηση εκεί πέρα με το κέντρο των μεταναστών, που είπαμε όχι άλλους μετανάστες από την Κρήτη στη Ρόδο, που πήγε κάποιες χιλιάδες, μετά βγήκε ο Πλεύρης, τους είπε θα σας κάνω, με αυτά που λέμε για τους κριτικούς εκεί πέρα... Τέλος πάντων, εντάξει, δεν ξέρω, αλλά οκ. Okay.
1: Εντάξει, εμείς...
0: Δεν πρέπει να είμαι πολύ συμπαθής εκεί πέρα κάτω. Δεν με ξέρει ο κόσμος βέβαια. Όσοι με βλέπουν εκεί πέρα, όσοι μας βλέπουν βασικά στο Facebook.
1: Αδελφά νησιά είμαστε και οι κριτικοί με τους ροδίτες είναι αιώνες τώρα.
0: Έλα να σου πω,
1: αγαπημένοι.
0: Εννοείται, αλλά το θέμα είναι να υπάρχει και δικαιοσύνη. Διότι την αδικία δεν τη θέλει κανείς. Και δυστυχώς εδώ πέρα σε αυτό το νησί είμαστε αδικημένοι σε σχέση με την Κρήτη. Δεν μπορεί δηλαδή η Κρήτη τώρα να δέχεται να γίνονται επενδύσεις στην Κρήτη 3 δισεκατομμυρίων ευρώ από κρατικούς πόρους και από ΕΣΠΑ και από όλα αυτά. Βέβαια είναι μάγκες οι κριτικοί. Σαν τους δικούς μας να ασχολούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο με την κάθε άντε μην πω βλακεία που έβγαλε κάποιος στο Facebook και να ασχολούνται, ξέρω εγώ, 20 άτομα εκεί πέρα 2 ώρες. Αυτοί είναι μάγκες. Έχουν δικούς πολιτικούς, έχουν δικούς πρωθυπουργούς, έχουν, δηλαδή βγάζουν δικό τους κόσμο, δυνατές οικογένειες. Που ο κόσμος τις υποστηρίζει. Δεν τις πολεμάει. Που εδώ πέρα, όταν κάποιος καλός πάει να βγει, κατευθείαν να πέσουν από πάνω του όλα, τον ευρύσουν, να τον φάνε, να τον διαλύσουν. Άλλο αυτό όμως.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Είναι μεγάλο νησί. Ναι. Κρήτη, αιώνες τώρα.
0: Και εμείς μεγάλο νησί είμαστε.
1: Είναι στη διοίκηση της Ελλάδος, η κριτική αιώνες τώρα. Mm. Στο δημόσιο, παντού υπάρχει μια κριτική.
0: Πρόσεξε. Το θέμα. Εντάξει, συμφωνούμε. Το θέμα όμως είναι το εξής. Δηλαδή, δεν μπορεί εδώ τώρα στη Ρόδο να έχουμε φτάσει στο 2026 και να μην έχουν φροντίσει οι δημοτικοί άρχοντες να έχουν φτιάξει ένα βιολογικό καθαρισμό που να μπορέσει να χωρέσει τον όγκο που πρέπει να χωρέσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν μπορεί ο καθένας να λέει, μα μόνο εγώ μία θητεία έκανα, μόνο δεν πρόλαβα. Τι θα πει δεν πρόλαβες? Ο άλλος πρέπει να ξεκινήσει κάτι, αν δεν προλάβεις εσύ, ο επόμενος πρέπει να συνεχίσει και κάποιος στο τέλος πρέπει να ολοκληρώσει. Δηλαδή δεν γίνεται να γίνονται όλα σε μία θητεία ή να λέει τώρα η σημερινή δημοτική αρχή, 2,5 χρόνια μόνο έχουμε εμείς, τι να κάνουμε. Οι προηγούμενοι άφησαν άφησαν 15 εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα και κάτι να γίνει στο βιολογικό. Και δεν φρόντισαν να κάνουν επέκταση, αλλά φρόντισαν να κάνουν κάποιες βασικές μετατροπές για να μπορέσει να διοδοτηθεί ο βιολογικός. Χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο που άκουγα, επί του θέματος, επί της ουσίας, καμία κουβέντα σχεδόν. Δηλαδή, όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει αγχωθεί και είναι λίγο τα πράγματα στενάχωρα για το νησί, έπειτα από τις πετρελαιοκοιλίδες, να πούμε, που εμφανίστηκαν εκεί πέρα έξω. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό υπάρχουν και κάποιοι κακεντρεχείς, οι οποίοι προσπαθούν πολιτικά να βλάψουν, ξέρω εγώ, τον Κολιάδη, τον Βαγιανό, δεν ξέρω και εγώ τι και αυτά εδώ, και φωτογραφίζουν και κάτι κόπρανα στις ακτές των παραλιών, ας το πούμε, και τα βγάζουν και στο Facebook. Δεν μπορεί να ασχολείται το Δημοτικό Συμβούλιο με αυτούς και με τα κόπρανα, ξέρω εγώ, μεμονωμένα. Έπρεπε εκεί πέρα μέσα να μας πει ο κύριος Βαγιανός τι θα γίνει με τον βιολογικό και την επέκτασή του που πάει να κάνει. Γιατί έγιναν κάποια ερωτήματα όσον αφορά το αν πρέπει να γίνει διεθνής διαγωνισμός, γιατί δεν προχώρασε διεθνή διαγωνισμό, αλλά είπε ότι έχουν γίνει προσκλήσεις διαφόρων και τα λοιπά, εργολάβων, για να δώσουν προσφορές. Το θέμα είναι το εξής. Τα χρήματα υπάρχουν. Αν υπάρχουν τα χρήματα, πρέπει να γίνει διεθνής διαγωνισμός, αν υπάρχει κάποια εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Αν δεν υπάρχουν τα χρήματα... δεν μπορείς να κάνεις διεθνή διαγωνισμό. Ξεκινάς μια διαδικασία βλέποντας και κάνοντας πας. Προφανώς και ισχύει το δεύτερο εδώ σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, ιδίους πόρους ΙΔΕΙΑΡ 40-46 εκατομμύρια ευρώ, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει να κάνει έργο τέτοιο. Εδώ λοιπόν πρέπει από τη στιγμή που το ξεκινάει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, να γίνει ένα σοβαρό αίτημα στην κυβέρνηση, να στρατευτούν βουλευτές, να στρατευτούν όλοι μαζί και να πούνε: κυρία κυβέρνηση, συγγνώμη, αλλά εδώ πέρα να πούμε ναι, το νησί δεν μπορεί να διαχειριστεί τα λοιμάτα του τόσα χρόνια. Είχαμε άχρηστους ανθρώπους οι οποίοι περνούσαν στις θέσεις και το μόνο που τους ένοιαζε ήταν να επανεκλεγούν και άλλα που δεν έχουν σχέση με την ποιότητα και το προϊόν της ΔΡΟΔΗ που πρέπει να έχουμε εδώ. Οπότε λοιπόν ελάτε σας παρακαλώ τώρα και δώστε ένα χέρι βοηθείας, χωρίς μαγκές. Η γνώμη μου, εσύ τι λες?
1: Εγώ έχω την εντύπωση ότι το θέμα δεν είναι τωρινό και το θέμα κακώς το πληρώνει η σημερινή Δημοτική Αρχή. Εγώ επειδή είμαι από τους παλιούς, γνωρίζω εδώ και δεκαετίες όταν επελέγει το σημείο Βόδι για να πάει το αποχετευτικό λόγω πραγματικά της φυσικής του κατάστασης, δηλαδή από το ορφανοτροφείο που φεύγουν τα λίμματα και πάνε μέχρι το Βόδι, πηγαίνουν με φυσική ροή, δεν χρειάζονται προωθητήρες, οπότε είναι πολύ πιο οικονομικό. Αλλά ένα πράγμα θα ρίξω στις προηγούμενες δημοτικές αρχές που εγώ ένας απλός πολίτης κάναμε κάποτε συζήτηση και έλεγα: δίπλα από το αποχετευτικό έχουν χάσει την αξία τους τα χωράφια, τα οικόπεδα. Γιατί να μην τα πάρει η Δημοτική Αρχή? Πουλούσανε όσο εκείνα τα χωράφια που ήταν δίπλα στη λεκάνη του αποχετευτικού. Σήμερα έχουν γίνει πεντάστερα ξενοδοχεία. Εκείνα τα χωράφια δεν έπρεπε να τα υπολογίσουν οι τότε διοικούντες ότι το αποχετευτικό είναι για 100.000 κρεβάτια. Τώρα για 250.000 κρεβάτια μπορεί να ανταπεξέλθει?
0: Συμφωνούμε, αυτό
1: δεν είναι. Εάν είχαμε 50-100 στρέμματα δίπλα από το αποχετευτικό, δεν θα γινόταν ξενοδοχεία, αλλά θα γινόταν ένα τέλειο αποχετευτικό για άλλες 200.000 κρεβάτια που δεν έχουμε.
0: Και τώρα μπορεί να γίνει, αρκεί να πέσουν 45 εκατομμύρια. Και να πέσουν, γιατί να μην πέσουν? Αθήνα, στην Αττική, έχουν βιολογικούς που έχουν κοστίσει μισό δις. Όχι αστεία.
1: Κοίταξε, ναι.
0: Και όχι ένα, τρεις-τέσσερις.
1: Μα αυτά τα πράγματα δεν είναι.
0: Πώς θα γίνει δηλαδή?
1: Δεν πρέπει να υπολογίζεις το κόστος σε αυτή την υγειονομική περίπτωση. Έτσι, το κόστος δεν λογάται.
0: Τώρα
1: δεν
0: το ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ρε Παναγιώτη, όμως. Ότι ξέρεις, κοίτα, τώρα τελειώνει όπου να είναι το ΕΣΠΑ. Βέβαια θα έρθει το επόμενο ΕΣΠΑ. Βέβαια το επόμενο ΕΣΠΑ είναι ΕΣΠΑ τεχνολογίας και όχι ΕΣΠΑ υποδομών κυρίως. Βέβαια κάποια χρήματα, σίγουρα κάποια έργα θα μεταφερθούν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, okay, τελειώνει τώρα το ΕΣΠΑ 27. Θα έρθει το άλλο ΕΣΠΑ μέχρι το 34, πόσο είναι. Το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό όπου να είναι τελειώνει. Δηλαδή. Είμαστε πια στο όριο. Έπρεπε να μην περιμένουν να φτάσουμε στο τέλος, στο και πέντε, για να μπορέσουμε να λύσουμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Αλλά μην φάμε όμως την εκπομπή μας με αυτό το θέμα.
1: Όχι, ναι.
0: Κουραστικό είναι και έχει και κουράσει κιόλας και δεν είναι και ωραίο.
1: Και να μην φύγουμε και από μια κατάσταση να περάσει στον κόσμο η ιδέα ότι εμείς δεν πήραμε από το ΕΣΠΑ. Τουλάχιστον με την Περιφερειακή Αρχή έχουμε πάρει τα λεφτά από το ΕΣΠΑ.
0: Η Ελλάδα συνολικά έχει απορροφήσει από το ΕΣΠΑ τα 22 από τα 26-28 δις που μπορούσε, κάτι τέτοιο. Απορροφητικότητα είναι από τις...
1: Και η Ρόδος,
0: συγγνώμη,
1: η περιφέρειά μας.
0: Νομίζω από το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν αυτό, ότι έχει απορροφήσει, δηλαδή έχει κάνει η Ελλάδα αυτή την περίοδο, έχει απορροφήσει πάρα πολλά δισεκατομμύρια και από το ΕΣΠΑ, είμαστε η δεύτερη ή τρίτη χώρα σε απορροφήσεις πανευρωπαϊκά, δηλαδή τα έχει πάει τέλεια η κυβέρνηση πάνω σε αυτό το θέμα στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ και οι υπόλοιπες και κάποιες περιοχές. Αλλά και στο Ταμείο Ανάκαμψης και από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν φύγει πολλά λεφτά και έχουν απορροφηθεί και από εκεί. Εντάξει, ας αφήσουμε λίγο το θέμα του βιολογικού.
1: Okay.
0: Είναι κουραστικό. Δεν θέλω εγώ να μπω σε αυτήν εδώ την ιστορία, γιατί κάποιοι εκεί πέρα τώρα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο καταγγέλνουν και δημοσιογράφους και μέσα για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης μέσα σε όλο αυτό εδώ.
1: Αυτή θα μας έρθει. Εντάξει, στο δρόμο μας είναι.
0: Εντάξει, okay, τώρα θα υπάρξουν και αυτά εδώ τα πράγματα. Δεν είναι αγγελικά πλασμένος και ο δημοσιογραφικός κόσμος. Βέβαια, καλό είναι να υπάρχει μια ψυχραιμία από όλους, να μην γίνεται τοξικό το περιβάλλον και το κλίμα.
1: Πάνω
0: αν και να σου πω και κάτι, Παναγιώτη, πάντα τοξικό ήταν. Πάντα τοξικό ήταν. Από όλες τις πλευρές ήταν τοξικό. Όχι μόνο από την πλευρά των δημοσιογράφων, αλλά και από την πλευρά των πολιτικών.
1: Ναι, αλλά τη ζημία θα την υποστεί όλος ο λαός, η τοξικότητα. Δεν πιάνει μερικούς ανθρώπους.
0: Λοιπόν,
1: πιάνει όλο τον κόσμο.
0: Πάμε λίγο να ακούσουμε ένα απόσπασμα, ξέρω εγώ, από Δημοτικό Συμβούλιο, ένα-δύο λεπτάκια. Ένα μικρό σχολιάκι. Έτσι, ένα τυχαίο τώρα πιάνω από τον κύριο Δήμαρχο. Σε ένα σημείο εκεί πέρα, δεν ξέρω τώρα, μάλλον μιλάει για παραπληροφόρηση κτλ. Βάλουμε λίγο, μια και είναι το θέμα τώρα τη ημέρα. Και αμέσως μετά πάμε και σε άλλα θέματα, γιατί έχουμε πολύ σοβαρά θέματα.
2: Για το συμφέρον του Δήμου, και επαναλαμβάνω, σοβαρά εννοώ, η ΕΤΑΔ είναι πραγματικά διανόητο αυτό που έχει ακουστεί από τη συμμορία των πέντε. Είναι πέντε και τα τρία like που παίρνουν. Τώρα έχουν βάλει και τη σύζυγο. Έχουν γίνει οχτώ. Ελπίζω να τα κατοστήσουν. Δύσκολο το βλέπω. Να λένε ότι εγώ ως δήμαρχος ή δημοτική αρχή είχαμε υπογράψει σύμβαση προγραμματική με την ΕΤΑΘ και την ακυρώσαμε. Πότε την υπογράψαμε και δεν ξέρω. Ποιος την πλαστογράφησε και δεν το ξέρουμε. Γιατί εμείς δεν υπογράψαμε καμία προγραμματική σύμβαση με την ΕΤΑΘ. Εμείς ένα πράγμα κάναμε την ΕΤΑΘ. Να διεκδικήσουμε. Και δεν τους άρεσε καθόλου. Έφυγε ο κύριος Καμπούρης. Αλλά ήθελα να του θυμίσω ότι το καλοκαίρι του 23. Ξαπλώστρες στις παραλίες της Ρόδου μπήκανε τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Μάλλον κοντή μνήμη έχει. Άρα όταν μου μιλάει για την εικόνα των παραλίων, να συζητήσουμε σοβαρά ποια ήταν η επιθυμία μας εμάς για την εικόνα των παραλίων. Ποια ήταν, ξέρετε, να γίνουν όλα νόμιμα και με βάση την νομοθεσία του 50-42 του 24 είναι και η Χαλκιά.
0: Στοπ, εδώ πέρα σταματάμε τώρα. Εντάξει, καλά έκανε και έπεσε το κομμάτι αυτό εδώ και όχι των λιμάτων. Και πάμε λίγο στην πιο μεγάλη και πάμε λίγο στα πιο ουσιαστικά που έχουν να κάνουν με το τουριστικό προϊόν. Εντάξει, συμφωνείς Παναγιώτη?
1: Συμφωνώ.
0: Άκουσες τον δήμαρχο τι έλεγε? Εντάξει, τώρα προσπερνάμε αυτά εδώ για τους πέντε που παίρνουν τρία like. Δεν ξέρω τώρα σε ποιους απευθυνότανε. Ό,τι και να είναι, δεν με νοιάζουν τώρα εμένα οι συνάδελφοι. Και αν είναι και συνάδελφοι, γιατί έχει και πολλούς που κάνουν και τους δημοσιογράφους και δεν είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να μείνω λίγο στην ουσία. Τι μας είπε ο δήμαρχος εδώ? Ότι στις παραλίες και στην ΕΤΑΔ και σε όλα αυτά εδώ τώρα στο νησί τον ενδιέφερε η νομιμότητα. Έτσι δεν ακούσαμε να λέει? Μπράβο.
1: Έτσι,
0: η νομιμότητα. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Το νησί σήμερα δεν έχει, η πόλη σήμερα, η Ρόδος σήμερα, δεν έχει ανοιχτό ένα κλαμπ το βράδυ. Δεν υπάρχει στη Ρόδο ένα κλαμπ να πάνε οι τουρίστες μετά τη 1-2 το βράδυ, τα ξημερώματα, να χορέψουν και να πιούν από το μέχρι τα ξημερώματα. Ένα υπαίθριο κλαμπ στο νησί δεν έχει μείνει ανοιχτό. Δεν υπάρχει. Ένα υπαίθριο κλαμπ στην πόλη δεν υπάρχει. Είναι τρελό αυτό στη Ρόδο. Το καταλαβαίνεις? Και τώρα μιλάμε για νομιμότητα. Πηγαίνουν οι αστυνομίες, κάνουν καταγγελίες και πάει η αστυνομία στις 11.30 η ώρα και κλείνει τη μουσική από κεντρικά μαγαζιά της Ρόδου. Στη Ρόδο. Ιούλιο μήνα στις 20 Ιουλίου. Πάνε καλά οι άνθρωποι.
1: Κοίταξε Λοΐζο, επειδή μιλάς τώρα σε έναν άνθρωπο που είχε ένα κατάστημα γνωστό σε όλους, το καφέ Σαντάν.
0: Και μιλάμε για νομιμότητες εδώ πέρα. Θα τα κλείσουμε όλα.
1: Επί 22 χρόνια
0: είχες το Σαντάν.
1: Είχα το καφέ Σαντάν.
0: Οπότε, το είχες φτιάξει εσύ το Σαντάν.
1: Να ξέρεις ότι εγώ έχω φάει πολύ και μηνύσεις και κρατήσεις στα κρατήρια και τώρα και το άλλο. Αλλά η νομοθεσία που εψηφίστηκε, η ποιότητα ζωής, έχει φέρει αυτή την αλλαγή στην νυχτερινή ζωή της Ρόδου. Η ποιότητα ζωής είναι κάποιοι πολίτες οι οποίοι για τον αλφαβήτα λόγο καταγγέλουν και η αστυνομία είναι αναγκασμένη να πει ότι μετά τις 11.30-12 η ώρα απαγορεύεται η χορύπαση. Οπότε αυτό είναι δεδομένο.
0: Ωραία, το ξέρουμε ότι... αυτό. Τίποτα καινούργια έχεις να μας πεις?
1: Ακριβώς. Οπότε εάν δεν αλλάξει η νομιμότητα που λέει ο δήμαρχος, τα κάνουμε ένα νόμιμα, εφόσον ψηφίστηκε ο νόμος και η ποιότητα είναι υπεράνω,
0: δεν μπορούν
1: η νυχτερινή ζωή της Ρόδου, τι να πούμε?
0: Δεν μπορούν να δώσουν άδειες σε ένα κλαμπ να παίζουν μουσική? Ένα κλαμπ, μια περιοχή, ένα κλαμπ, ένα σημείο, έχει πρόβλημα. Εντάξει, οκ, Έχει πρόβλημα, είναι τέλεια μάλιστα. Ωραία, δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα και να δώσουν μια άδεια. Και οι αρχαιολογίες και οι αστυνομίες και ο Δήμος και οι ποιότητες ζωές και όλοι. Να υπάρχει ένα υπαίθριο κλαμπ ανοιχτό στο νησί, να μπορούν οι τουρίστες να πάνε να διασκεδάσουν, που στις 11.30 ώρα παίρνουν τα μπουκάλια και πάνε μέσα στα δωμάτια τους και κάθονται και πίνουν και γίνονται λιώμα και τέλος.
1: Είναι πολύ δύσκολο αυτό που συζητάμε, Λοΐζο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Πώς έχει καταντήσει έτσι η Ρόδο?
1: Πάρα πολύ
0: σκοτάδι.
1: Θέμα.
0: Εγώ χθες στις 11.30 ώρα ήμουν έξω και κυκλοφόρησα λίγο με το μηχανάκι και έβλεπες τον κόσμο πηγαίνανε σπίτια τους. Δεν είχαν που να πάνε, δεν είχαν τι να κάνουν.
1: Έχει. Μετά τις 1 η ώρα δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει τίποτα στη Ρόδο. Συγχαρητήρια, κάνατε το νησί νεκροταφείο. Όλοι εσείς οι υπεύθυνοι. Μπράβο. Μπράβο, κάντε το νεκροταφείο, βάλτε λουκέτο και αλλάξτε μορφή τουρισμού. Μην φέρνετε νέους εδώ πέρα στο νησί. Να μην φέρνετε κόσμο να διασκεδάσει στο νησί. Φέρτε άλλους, ξέρω εγώ. Φέρτε. Τι να φέρνε, φέρτε το διεθνή κομμουνισμό εδώ πέρα να κάνει συνέδρια. Αυτό τα οι αριστεροί, οι περιβαλλοντολόγοι, όλοι αυτοί εδώ της κουλτούρας και της υποκουλτούρας. Φέρνετε τέτοιους να κάθετε να δείτε τι ωραία που θα γίνει η Ρόδος σε λίγα χρόνια.
1: Εγώ πιστεύω ότι και οι επιχειρηματίες που ασχολήθηκαν με τη νυχτερινή ζωή έχουν γεράσει, έχουν βγει στη σύνταξη. Μας έχει μείνει ένας, ο Κλούβας εκεί πέρα, κάτι κάνει εκεί με το Λαγκούν, που διασκεδάζει, εν πάση περιπτώσει, και την φίλη μας, τους φίλους μας από το Ισραήλ. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν Λακούν και καφέ Σαντάν και ερχόταν μόνο για αυτά τα δύο μαγαζιά να κάνουν διακοπές στη Ρόδο.
0: Εγώ θυμάμαι στα νιάτα μου ήταν το Λασκάλα, ξέρεις, πάνω από το Ρόδος Παλάς, ένα πολύ ωραίο υπαίθριο κλαμπ, φανταστικό. Τώρα είναι κάτι άλλο. Ήταν το Παραντίσο, είχε μεταφερθεί σε 2-3 σημεία. Στην αρχή ήταν πάνω στο Μόντε Σμιθ, μετά ήταν κάτω στους Τσιγκάνους από δίπλα στον Καρακόνερο. Τώρα τελευταία πήγανε, ανοίξανε κάποια κλαμπάκια ωραία κάτω στον Ορ, παραδίπλα, αυτά εδώ γινότανε χαμός. Ήτανε και προγραμματισμένα τρομερά event να γίνουνε στο νησί από DJ διεθνούς κύρους και που θα έκαναν τρομερή διαφήμιση στο νησί και τα κλείσαν όλα. Δεν αφήσαν τίποτα ανοιχτό, τα κλείσαν όλα. Όλα, πάει πάπαλα, τίποτα, δεν τα θέλουμε αυτά εδώ στο νησί. 11.30 η ώρα, λουκέτο το νησί, άντε το πολύ, 1-2. Τέλος, αυτό είναι. Μετά, στα σπίτια σας όλοι, νάνοι, οι
1: για
0: τουρίστες.
1: Για μένα θα πρέπει να...
0: Που θα έπρεπε, Παναγιώτη, που θα έπρεπε, συγγνώμη, που θα έπρεπε από το... Νόρ ή το Ενιδρίο, εγώ σου λέω από το Νόρ, ακόμα πιο μέσα, μέχρι και την Ψαροπούλα, το στρογγυλό της Ψαροπούλας, να ήταν κάθε βράδυ όλο αυτό εδώ, όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο, να ήταν κάθε βράδυ γεμάτο κόσμο και να είναι ανοιχτό μέχρι τις 6 το πρωί, να μην κλείνει ποτέ και να γίνεται χαμός, να βαράνε μουσικές, να γίνονται τα πάντα σε όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο. Να είναι το καλύτερο κομμάτι του νησιού. Αυτό το ηλιοβασίλεμα, από τις 6-7 η ώρα που ξεκινάει το ηλιοβασίλεμα να πέφτει, να μαζεύεται εκεί ο κόσμος της Ρόδου και να παραμένει μέχρι τα χαράματα, να γίνεται χαμός, δεν παιδί μου, αυτό, και να είναι πεζόδρομος.
1: Εγώ πάντως είχα μια άλλη πρόταση εδώ και χρόνια, η νυχτερινή ζωή, επειδή τώρα έχουν γίνει ξενοδοχεία εντός πόλεως και στην περιοχή αυτή που λες εσύ, έχουν γίνει ξενοδοχεία, εντάξει.
0: Ωραία, να υπάρχουν ξενοδοχεία, δεν είναι ενοχλούν, ξενοδοχεία είναι.
1: Είχα κάνει την πρόταση.
0: Να μην κοιμούνται σε αυτά τα ξενοδοχεία ζωή, πριν τις 3 τη νύχτα,
1: η νυχτερινή ζωή να μεταφερθεί κάτω του Κόβα, εκεί που είναι η Μήλη σήμερα, μέχρι τη Σκαΐρ, τα συγκεκριμένα κτίρια που είναι παρατημένα.
0: Έχει κόσμο.
1: Και δεν έχει ξενοδοχεία, εκεί πέρα έχει και η χορύπαση να γίνεται.
0: Εκεί πήγε να γίνει ένα έργο. Αυτό εδώ με τις αναβάθμισης, με τους κόμβους που έγιναν, με τις διπλές λωρίδες που έγινε ένα ωραίο πράγμα εκεί και ένας ωραίος πεζόδρομος και ποδηλατόδρομος.
1: Μετά από 100 χρόνια.
0: Και για να γίνει αυτό, πέρασαν 100 χρόνια γιατί υπήρχαν εκεί πέρα μερικοί που όλη την ώρα πηγαίνανε στα συμβούλια της επικρατείας και κάνανε μηνύσεις και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα κάνανε.
1: Εγώ.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση εκεί πέρα κάνει τίποτα. Η Ρόδος είναι.
1: Θα θέλω να...
0: γκέτο. Δικαστικό γκέτο είναι εδώ.
1: Άκουσα.
0: Ούτε μαρίνα δεν αφήσανε να κάνουν εκεί πέρα.
1: Εγώ θα θέλω στο μέλλον, διότι δεν υπάρχει άλλο μέλλον, δεν μπορούμε ούτε στο βασιλικό κήπο.
0: Το νησί των χαμένων ευκαιριών είναι.
1: Περίμενε. Να κάνουμε νυχτερινά κέντρα, ηχορυπαντικά κτλ. Η μόνη περιοχή που είναι εκεί στα συνεργεία, όλα αυτά εκεί τα
0: γιατί,
1: κτίρια,
0: ας πω κάπου αλλού,
1: να αξιοποιηθούν.
0: Τα κριτικά δεν θα ήταν ωραία περιοχή?
1: Δεν μπορεί να κάνεις τα κριτικά, είναι
0: εγώ σου
1: αρχαιολογία
0: λέω τώρα.
1: Είναι αρχαιολογία. Παραδοσιακά κτίρια, δεν μπορεί να τα γκρεμίσεις.
0: Εγώ έχει σου είπα τα γκρεμίσεις.
1: Έχει ένα
0: αυτά
1: κέντρο.
0: Τα σπιτάκια εκεί
1: δεν
0: πέρα
1: δεν δουλεύει αυτό το Βέσαι. Κέντρο. Δεν μπορεί να τα βγάλει
0: ωραία.
1: Πέρα
0: άστα αυτά.
1: Ο επιχειρηματίας.
0: Λοιπόν, εγώ σου λέω ότι όπου και να είναι, αν είναι δηλαδή, εγώ θυμάμαι το νησί πέρυσι με τον κόσμο εκεί πέρα σε όλη την παλατεία Κουντουριώτη να είναι μέχρι έξω και να γίνονται πάρτι, χαμός.
1: Αυτά είναι την ημέρα. Όλη
0: και, το βράδυ, και το βράδυ. Και το βράδυ. Γιατί, για ποιο λόγο εκεί πέρα όλο το μαντράκι να μην είναι έξω φωνή η μουσική? Δεν το κατάλαβα. Τι θέλουμε, να είναι νεκροταφείο μετά τις 12 τη νύχτα?
1: Κοίταξε, έχει πάρα πολλά ξενοδοχεία. Υπάρχουν οι άνθρωποι που θέλουν να κοιμηθούν το βράδυ. Γι' αυτό λέω εγώ, όλα πρέπει να γίνουν με σοφία και
0: όπα,
1: με,
0: όχι,
1: με τέχνη.
0: Οι
1: τέχνη.
0: Άνθρωποι που θέλουν να κοιμηθούν το βράδυ να πάνε να διαλέξουν καταλήματα που να είναι μακριά από τα κλάπια.
1: Δεν το ξέρει ο κάθε
0: να πάνε να κοιμηθούν.
1: Ο κάθε τουρίστας όταν κλείνει ένα δωμάτιο, το κλείνει το πρακτορείο. Δεν το ξέρει. Δεν ξέρουμε τι ηλικία έχει, δεν ξέρουμε ποιες είναι οι επιθυμίες του. Οπότε παίρνει ένα ξενοδοχείο δίπλα, ας πούμε, από εκεί που λες που θα γίνει.
0: Γιατί
1: μια...
0: δηλαδή, συγγνώμη, άμα παίζεις μουσική κάτω στην παραλία και έχεις υπαίθρια πάρτι και αυτά εδώ, δεν θα μπορεί να κοιμηθεί ο άλλος που είναι μέσα στις 100 χρουμαδιές? Αυτό μου λες.
1: Και 100 χρουμαδιές και εκεί όλα και στην παραλία, στην Μιαούλη και τα λοιπά. Υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία τα οποία μπορεί ο άλλος, δεν ξέρω αν θα κλείσει τα παράθυρα και θα κοιμηθεί με το air condition. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω κάτι άλλο.
0: Είναι η μοναδική ευκαιρία. Σε τουριστικό νησί ήρθανε.
1: Πριν χτίσουμε ξενοδοχεία στην περιοχή Κόβα, εκεί στους Μήλους, πριν χτίσουμε ξενοδοχεία, να κάνουμε μια αγορά καινούρια με νυχτερινή ζωή και χειμωνιάτικο τουρισμό. Να σκεπαστούν κάποιοι δρόμοι εκεί με τζαβαρίες και να μπορεί ο άνθρωπος να κατεβαίνει και το χειμώνα και να έχει και το κλαπάκι του και το μαγαζάκι του και το εστιατόριό του. Εκεί είναι 5-10 δρόμοι να σκεπαστούν με τζαμαρίες, να αξιοποιηθεί
0: λοιπόν,
1: εκείνη η περιοχή.
0: Πάμε να δώσουμε μερικές ειδήσεις. Σε ανωδικούς ρυθμούς ο ελληνικός τουρισμός παρά τις διεθνείς προκλήσεις. Αύξηση κατά 25,8% των ταξιδιωτικών εισπράξεων στο πεντάμινο. Άκου πως σωστό, αύξηση στο τουρισμός. 25,8% αύξηση στα έσοδα. Με έντονα ανωδικούς ρυθμούς κινείται η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου παρά τις προκλήσεις κτλ. Κτλ. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα σημερινά της Τράπεζας της Ελλάδας, για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου αυξήθηκαν 25,8% φτάνοντας στα 5,3 δις ευρώ από 4,2 που ήταν το ίδιο διάστημα του 25 και 3,86 δις που ήταν το πεντάμινο του 24. Άκου εδώ, από το 24 τώρα στο 26 φτάσαμε από τα 3,8 στα 5,3
1: μέχρι σήμερα.
0: Σε δύο χρόνια.
1: Σε δύο χρόνια.
0: Σε δύο χρόνια.
1: Έχουμε ακόμα άλλους τρεις μήνες σε ζώο.
0: Okay, από τώρα και πίσω είναι τα καλά. Δεν το συζητάμε.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα τι έγινε να γίνει.
1: Γι' αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.
0: Βέβαια. Ωραία, τώρα, έτσι όπως με τα μυαλά που πάμε, με αυτά τα μυαλά που έχουμε, θα τα κλείσουμε όλα. Να μην υπάρχει τίποτα στο νησί της Ρόδου. Θα αναπτυχθούν όλες οι υπόλοιπες περιοχές τώρα της Ελλάδας. Η Κρήτη, αυτή εδώ θα ξεφύγει, το συζητάμε τώρα, με τέτοια αεροδρόμια που γίνονται και με τέτοιες υποδομές, δρόμους και όλα αυτά εδώ που φτιάχνουν στην Κρήτη. Θα γίνει όλη η υπόλοιπη Ελλάδα Ρόδος και η Ρόδος θα γίνει το χωριό που είχε κάποτε την δόξα και τώρα την έχασε, γιατί οι κάτοικοί της κουράστηκαν από τον υπερτουρισμό και από τον μαζικό τουρισμό, διότι οι άρχοντες που εξέλεγαν δεν κατάφεραν ούτε βιολογικό να φτιάξουν για τα λίμματα τόσα χρόνια εκεί στους δήμους και αυτά εδώ, και σήμερα αφού κουραστήκαμε θα το γυρίσουμε και θα πάμε να πάρουμε τις τσάπες και τα χωράφια, να σκάψουμε τα χωράφια μας, να φυτέψουμε καμιά πατάτα, να αρχίσουμε να τρώμε.
1: Εντάξει, το λες με αγανάκτηση, αλλά
0: ναι,
1: εγώ έχω.
0: Εννοείται. Άμα δεν έχει ούτε ένα κλαμπ στη Ρόδο το 2026, όταν εγώ στην εποχή μου είχα τρεις επιλογές να πάω πριν 15 χρόνια, τι λέμε τώρα.
3: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σίπα.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εγώ έχω μια
0: Πού πάει
1: άλλη...
0: αυτό το νησί?
1: Έχω μια άλλη αφήγηση για όλο το ζήτημα αυτό, ότι η Ρόδος είναι ένα από τα καλύτερα νησιά και θα γίνει το καλύτερο νησί εφόσον παρέμβουν άνθρωποι επιστήμονες οι οποίοι να έχουν φαντασία για το μέλλον. Η Ρόδος δεν χρειάζεται άλλα ξενοδοχεία για μένα. Είναι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που είναι αρκετά για το νησί μας. Η Ρόδος χρειάζεται υποδομή έξω από τα ξενοδοχεία και show. Δεν έχουμε τίποτα να δείξουμε στον άνθρωπο που θα βγει έξω από το ξενοδοχείο. Μέσα στο ξενοδοχείο είναι η χαρά του. Είναι το καλύτερο που μπορεί να βρει.
0: Εντάξει,
1: στις διακοπές του. Αλλά έξω όταν βγαίνει, δυστυχώς εκεί η Ρόδος δεν του δίνει καμία.
0: Έχει, για να μην τα ισοπεδώνουμε, η Ρόδος έχει μερικούς επιχειρηματίες οι οποίοι και έξω από τα ξενοδοχεία
1: έχουν κάνει έργα.
0: Έχουν φτιάξει πάρα πολύ το τουριστικό προϊόν του νησιού.
1: Βοηθάνε, ναι.
0: Το έχουν ανεβάσει πάρα πολύ.
1: Θέλουμε δηλαδή, όμως κι άλλο. Δηλαδή, θέλουμε κι άλλο.
0: Υπάρχει, ναι, μα για να θέλουμε κι άλλο πρέπει να τους αφήσουν αυτούς τους επιχειρηματίες να συνεχίσουν και να το αναπτύξουν. Εάν αυτούς τους επιχειρηματίες τους έχουν στο στόχαστρο, επειδή δεν ξέρω κι εγώ για ποιους λόγους, είτε από φθόνο, είτε γιατί θέλουν, είτε γιατί έκαναν λάθη κι αυτοί και έκαναν, ξέρω εγώ, παραπάνω από όσα έπρεπε να κάνουν και δεν σεβάστηκαν και τον γηγενή πληθυσμό ή δεν έδωσαν κάποια προνόμια στους δροδίτες και όλα αυτά εδώ, μπορούν να συζητηθούν, να τα επανασχεδιάσουν, να μαζευτούν αυτοί εδώ, οι 3-5 επιχειρηματίες πόσοι είναι, να κάτσουν σε ένα τραπέζι, να βγάλουν ένα σωστό πρόγραμμα, να πάρουν 5 ωραίες αποφάσεις, να δώσουν κάποια προνόμια στους ροδίτες, να μιλήσουν και με τον Δήμο και με την Περιφέρεια και με τις Αρχές, να καθίσουν σε ένα τραπέζι όλοι μαζί και να πούνε, παιδιά, εδώ πέρα, επικοινού, να βάλουμε κάποια πράγματα. Τα βάλουμε κάτω στο τραπέζι, okay, καλές οι νομοθεσίες. Ξέρουμε ότι η νομοθεσία μπορεί να τη δεις και από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά και πάντα υπάρχει ένας νόμος που αναιρεί τον άλλο νόμο και πάντα μπορείς να κάνεις μία κίνηση για να ξεπεράσεις ένα εμπόδιο νομικό. Και αν δεν μπορεί ακόμα να επέμβουν και οι βουλευτές να διορθωθούν και κάποια πράγματα, έτσι ώστε το νησί να μπορέσει, να πούμε, να συνεχίσει. Γιατί έχουν κάνει και καλά πράγματα. Δηλαδή έχει κάποια μαγαζιά αυτή τη στιγμή η Ρόδος που είναι top παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Είναι γνωστά σε όλο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Έχει ένα, ξέρω εγώ, κάποια μαγαζιά εκεί πέρα κάτω και στο Μαντράκι κιόλας που λειτουργούν με τέτοιο τρόπο υποδειγματικά που έχουν φτάσει σε επίπεδο Μυκόνου στη φήμη. Και όχι εντός Ελλάδας, εκτός Ελλάδας. Λοιπόν, όλοι αυτοί εδώ οι επιχειρηματίες προσφέρουν. Δεν είναι κακοί όλοι. Καλοί είναι οι επιχειρηματίες. Δίνουν δουλειά σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Και ανεβάζουν το τουριστικό προϊόν.
1: Όχι μόνο δίνουν δουλειά, αλλά έχουν και τη διάθεση, απλώς το κράτος, δεν λέω για την τοπική διοίκηση, περιφέρεια, δήμο, αλλά το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν μπορεί να τους έχει πάντα στο πλευρό του και να τους ακούει. Κατεβάζει ένας υπουργός.
0: Αυτοί τους πολεμάνε, βέβαια,
1: ένα νομοθέτημα το οποίο δεν είναι τα χέρια τους. Όπως παράδειγμα που επιτρέψει ο Δημήτρης ο Κούκουλας, που βγαίνει συνέχεια στα Facebook και έχει φανταστικές ιδέες, είπε τις προάλλες ότι οι ξενοδόχοι να μπορούν να παρέμβουν, να κάνουν κάποιες υποδομές οι οποίες θα είναι με δικά τους έξοδα. Αλλά όταν το κράτος, το Υπουργείο δεν τους στηρίξει και δεν τους πει ότι τα έξοδα που θα ξοδέψετε για να γίνουν αυτές οι υποδομές θα είναι αφορολόγητα και όχι μόνον, τότε οι άνθρωποι αυτοί πώς θα μπορούν να ξοδέψουν από 1-2-5 εκατομμύρια ο καθένας για να μπορεί και να τα δικαιολογήσει, αλλά και από την άλλη μεριά να μπορεί η Ρόδος να απολαύσει και αυτές τις προσφορές. Δεν τους δίνουμε σαν κράτος την ευκαιρία να προσφέρουν.
0: Ωραία. Εντάξει, δεκτών και αυτό που λες. Δεκτώ.
1: Μα δεν αλλά έχει νομοθεσία, δώσε,
0: το κράτος,
1: βάλε ένα νόμο.
0: Το κράτος, το επιχειρήν, το έχει στο στόχαστρο. Και
1: γιατί το κουπανάει η φορολογία το
0: και επιχειρήν. Από όλους το κράτος προσπαθεί να τα πάρει χοντρά. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να μπαίνει μέσα ο έλεγχος Σαββάτο βράδυ στην επιχείρηση όταν είναι γεμάτη στις 11.30 ώρα και να τους λέει κλείστε μουσικές, έλεγχος, και να κατεβάζουν κάτω ταμιακές, να διαλύουν το αυτό και να, για να εισπράξουν να ρίξουν χρήμα. Το κατάλαβες? Δηλαδή έχει βάλει το κράτος στόχους προφανώς στους υπαλλήλους, τους κρατικούς, ότι ξέρεις κάτι, θέλω από τη Ρόδο 10 εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα. Ξηχηθείτε. Το ίδιο γίνεται τουριστικά παντού. Στη Μύκονο, η Σαντορίνη. Παντού, ρε παιδί μου.
1: Εάν αυτό ισχύει.
0: Εδώ ισχύει και στην αστυνομία τώρα και στις παραβάσεις της τροχέας και όλα αυτά εδώ. Γιατί βγαίνουν τα Χριστούγεννα όλοι και κάνουν ελέγχους και εκεί. Δηλαδή, όλα αυτά είναι στοχοθεσίες προφανώς εσωτερικές.
1: Δεν το πιστεύω. Δεν πίστεψα ποτέ ότι υπάρχει εντολή ανωτέρα. Εντολή, μαζέψτε τώρα χρήματα, βγάτε έξω για ελέγχους.
0: Πώς δεν υπάρχει
1: αυτό,
0: εντολή, βγείτε τώρα έξω, μαζέψτε χρήματα.
1: Μας.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν το πιστεύω ότι δεν είναι στην πραγματικότητα κρατική εντολή.
0: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πίεση, ότι είναι, υπάρχουν εντολές άνωθεν.
1: Ότι εμείς το υποψιαζόμαστε, ναι. Αλλά ότι υπάρχει πραγματικά σοβαρό κρατική εντολή για να μπορεί να μαζευτούν αυτά τα λεφτά.
0: Πώς δεν υπάρχει κρατική εντολή πάταξης της φοροδιαφυγής?
1: Θα είχε βγει για κάποιον υπουργό που έχει εχθρούς. Θα είχε βγει στη...
0: Δεν υπάρχει εντολή πάταξης φοροδιαφυγής και τα λοιπά. Πώς τώρα το κράτος τώρα αυτή την περίοδο
1: πάταξη,
0: που δεν έχει πράξει.
1: Αλλά όχι επειδή τώρα θέλω λεφτά βγάτε. Αυτό δεν νομίζω. Είναι δικό μας αφήγημα. Του απλού πολίτη. Το υποψιάζεται.
0: Εντάξει.
1: Είναι μέσα στην πονηράδα της σκέψης του.
0: Εντάξει.
1: Αλλά αν ο υπουργός έχει κάνει μια τέτοια κίνηση, κάποιος από τους δικούς του θα έρθει κάποια μέρα σε κόντρα και θα τον καταγγείλει.
0: Εντάξει,
1: αυτό είναι
0: εντάξει,
1: πολύ
0: γράψε λάθος. Λάθος μου. Δεν ισχύει.
1: Όχι.
0: Λέω κι εγώ καμιά φορά υπερβολές. Okay, stop. Okay, τις αναγνωρίζω. Εντάξει.
1: Okay. Έγινε.
0: Λάθος, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ήταν
1: όχι,
0: λάθος.
1: Είπαμε,
0: λοιπόν,
1: εμείς το
0: πάμε, λίγο πάμε λίγο στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα.
1: Πάμε.
0: Είπαμε για τον τουρισμό που κινείται ανωδικά και φέρνει έσοδα στο κράτος.
1: Για να πάρουμε την ομπρέλα από το Ισραήλ, πόσα είπες θέλουμε.
0: Και πάμε τώρα σε αυτό εδώ. Αύριο συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ. Και από ό,τι διαβάζω, οι πληροφορίες λένε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει στην αντιπυραυλική Ισραηλινή ασπίδα, στον Θόλο, στο σύστημα των αεροπορικών, των αντιαεροπορικών συστημάτων και θα εγκρίνει την δαπάνη για την αγορά του ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Ψίχουλα είναι για το κράτος.
0: Αύριο το ΚΙΣΕΑ λοιπόν συνεδριάζει, ο κύβος ερήφθη. Είναι προγραμματισμένη την 5η στις 23 Ιουλίου το πρωί και αναμένεται να δοθεί η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλλέα. Σύμφωνα με άριστα πληροφορημένες πηγές, θα ανάψει το πράσινο φως για την προμήθεια των τριών Ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα είναι φοβερό και έρχεται τώρα η ασπίδα του Αχιλλέα, δηλαδή το πιο σύγχρονο αντιαεροπορικό σύστημα στον πλανήτη, να προσθεθεί και στα Spike and Loss. Δηλαδή ο ελληνικός στρατός αυτή τη στιγμή, με αυτές εδώ τις κινήσεις που πάνε να γίνουν, που έχει στόχο η Ελλάδα να τις έχει ολοκληρώσει μέχρι το 2030, θα έχει γίνει ένας από τους πιο σύγχρονους στρατούς στον κόσμο. Θα είμαστε στην ίδια κατηγορία με τον Ισραηλινό στρατό. Το ηθικό δεν ξέρω αν θα το έχουμε. Και, το εθνικό φρόνημα. Γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι απάτριδες και δεν τα θέλουν αυτά εδώ. Και λένε τώρα γιατί να τα έχουμε καλά, λένε, με το Ισραήλ, γιατί να παίρνουμε Ισραηλινά όπλα, γιατί να ξοδεύουμε σε αυτά εδώ. Και δεν τους νοιάζει αν αύριο δεν θα έχουν πατρίδα για να μπορέσουν να λένε τις μπαρούφες που λένε σήμερα παντού στο Facebook. Υπάρχουν όλοι αυτοί εδώ. Και δυστυχώς όλοι αυτοί εδώ οι κύκλοι προέρχονται κυρίως από την αριστερίλα. Δυστυχώς. Τώρα, εντάξει, και από την άλλη μεριά βέβαια από τα δεξιά υπάρχουν τα ψέκια. Δηλαδή και η δεξίλα έχει αρχίσει πια και ενσωματώνεται με την αριστερίλα. Και γίνονται ένα. Δηλαδή οι απόψεις τους συγκλίνουν. Αλλά στην ουσία, σε αυτά εδώ, είναι άκρος το αντίθετο. Αλλά βέβαια η δεξίλα δεν παραδέχεται και κάτι καλό που κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το ότι θωρακίζει την Ελλάδα. Άμα τους ακούσεις και αυτούς εδώ τι λένε τους δεξιόψεκους, θα σου φύγει το καφάσι με αυτά που λένε. Ξεπερνάνε και τους αριστερούς αυτοί πολλές φορές.
1: Καλά, εγώ δεν περίμενα καμία αντιπολίτευση να στηρίζει και να επαινεί την κυβέρνηση, διότι δεν τη συμφέρει. Αλλά ο απλός λαός όμως καταλαβαίνει. Και για μένα τα θέματα τα στρατιωτικά να βγαίνουν σχεδόν όχι η μισή, το 1/4 της αλήθειας. Δεν μπορούμε να λέμε την αλήθεια στα θέματα τα στρατιωτικά. Όχι μόνο.
0: Γιατί,
1: τα
0: τι νοείς, δεν μπορούμε να λέμε την αλήθεια.
1: Δηλαδή νοείς. Δεν μπορούμε να βγάζουμε και να λέμε και τα μυστικά του στρατού μας.
0: Γιατί ξέρουμε εμείς μυστικά και λέμε μυστικά του στρατού.
1: Αν αυτά που
0: μυστικό γένει. Είναι ότι το Κισέα έχει αύριο συνεδρίαση και ότι θα γκρίνει 3 δις για την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Αυτό δεν όχι, είναι βέβαια. Μυστικό. Αλλά το να λέμε και να εξηγούμε ποιο όπλο θα πάρουμε, πού θα το βάλουμε.
0: Γιατί από εμάς περιμένουν οι Τούρκοι να το μάθουνε, από μένα και από σένα. Δεν έχουν τις πληροφορίες. Αυτά είναι διακρατικές συμφωνίες, δεν τα ξέρουν οι Τούρκοι.
1: Και σε αυτό
0: πλάκα κάνουμε τώρα.
1: Αλλά τι γίνεται όμως.
0: Τι?
1: Δίνουμε και την αφορμή, όπως βλέπεις, στα Τούρκια κανάλια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ωραία, και εμείς
1: επισήμως,
0: γιατί... ναι.
1: Επισήμως έχουν κάποιους τύπους εκεί με κάποιους χάρτες
0: και μιλάνε.
1: Και έχουν σβήσει
0: μπράβο.
1: Την Ελλάδα.
0: Oh,
1: την
0: εντάξει.
1: Έχουν κάνει η Τουρκία σχεδόν μέχρι την Εύβοια.
0: Εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Αν μην μιλάμε. Αν μην ενημερώνουμε δηλαδή τον κόσμο ότι ξέρεις κάτι, η κυβέρνηση πάει να αγοράσει αυτά εδώ τα συστήματα
1: ακριβώς.
0: Και είναι πολύ καλά. Δηλαδή,
1: αυτό
0: τι να κάνουμε.
1: Να, λέμε.
0: Να μην ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας των νησιωτών.
1: Αυτό
0: να μην πούμε 5 καλά πράγματα και ένα μπράβο στην κυβέρνηση όταν κάνει κάτι καλό για την προστασία δηλαδή της Ελλάδας. Όταν βγαίνουν όλα τα δεξιά τα ψέκια. Όταν βγαίνουν όλοι αυτοί εδώ οι δεξίλα μαζί με την αριστερίλα και λένε προδότη το Μητσοτάκι, τον Δέντια και όλους όσους κυβερνάνε. Από τον τέρμα πάνω μέχρι τον τέρμα κάτω, τον Νεοδημοκράτη. Όταν βγαίνουν όλοι αυτοί εδώ οι ψεύτες, οι ανώμαλοι και λένε ότι εγώ. Επειδή λέω κάτι καλό για την κυβέρνηση, τα παίρνω από το Μητσοτάκι. Όταν λένε ότι τα παίρνεις εσύ, όταν λένε ότι όταν υποστηρίζεις τη Νέα Δημοκρατία, τα παίρνεις και είσαι βολεμένος και όλα αυτά εδώ. Αυτούς εδώ πρέπει να τους αφήσουμε δηλαδή να μιλάνε και να λένε και να κατηγορούν και να ρίχνουν λάσπη χωρίς καμία απάντηση. Δεν πρέπει τουλάχιστον να πούμε και στον κόσμο το φυσιολογικό, το λογικό, ότι κοιτάξτε, γίνονται 2 σωστά πράγματα. Πρέπει να τα κρύψουμε
1: okay.
0: Αυτά εδώ.
1: Ακριβώς,
0: εγώ αυτή τη λογική δεν την ασπάζομαι.
1: Αυτά, όχι,
0: και άμα θέλουν οι εχθροί, όποιος εχθρός να έρθει να αντιμετωπίσει, ας έρθει να αντιμετωπίσει.
1: Όχι, για να σε δώσω να καταλάβεις ποια εννοώ μυστικά. Παράδειγμα, όταν πήραμε τα αντιαεροπορικά συστήματα στην Κάρπαθο, βγήκαμε όλοι οι δημοσιογράφοι και τα βγάζαμε πώς κατεβαίνουν από το καράβι, πώς πάνε να πιάσουν θέση πάνω στα βουνά κτλ. Αυτό εννοώ δηλαδή. Δεν πρέπει να βγάζουμε συνέχεια ό,τι κινείται ως στρατιωτικά ή οι δημοσιογράφοι να μπορούν.
0: Εντάξει, τότε η Ελλάδα.
1: Αυτό εννοώ.
0: Εντάξει, okay.
1: Δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Θα πάμε να δώσουμε συντεταγμένες.
1: Α, πράγμα. Τώρα το
0: βρίσκω. Έλεος τώρα. Καταρχάς δεν ξέρουμε και συντεταγμένες.
1: Αυτή η λέξη που διέφευγε με βοήθησε πάρα πολύ. Μη δίνουμε συντεταγμένες, παιδιά.
0: Μα ξέρω κι εγώ.
1: Τα άλλα πρέπει να ακούγονται και να παίρνουν.
0: Αν και τώρα στην εποχή των δορυφόρων τώρα, τα πάντα γνωρίζονται τώρα.
1: Όπως αυτοί γνωρίζουν, τα ίδια γνωρίζουμε κι εμείς.
0: Εδώ τώρα έχουν να πούμε δορυφόρους. Έχουν δορυφόρους που πετάνε και βλέπουν από πάνω τα πάντα και καταγράφουν τώρα.
1: Κοίταξε, υπάρχει.
0: Και όχι μόνο ελληνικούς και αμερικανικούς και τουρκικούς και ελληνικούς και τα πάντα όλα. Δηλαδή.
1: Υπάρχει δορυφόρος ο οποίος βγάζει τα σημάδια που άφησαν τα λάστιχα του μηχανήματος και μπορεί από τα σημάδια που άφησαν τα λάστιχα να καταλάβει αν είναι στρατιωτικό όχημα ή ένα γεωργικό.
0: Το θέμα, Παναγιώτη μου,
1: μέχρι εκεί φτάνουμε.
0: Το θέμα, Παναγιώτη μου, είναι ότι η Ελλάδα είχε μείνει πάρα πολύ πίσω σε όλα αυτά τα συστήματα. Και τα τελευταία 6 χρόνια, με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκη, έχουμε κάνει άλματα προόδου σε τέτοιο βαθμό που μπορεί και να είμαστε και πιο ισχυροί από ισχυρές χώρες αυτή τη στιγμή, που μας απειλούν.
1: Από την ώρα που έχουμε την απειλή, είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε ισχυρή χώρα και μια χώρα η οποία όχι θα κάνει κάποια επέμβαση να καταλάβει εδάφη, αλλά να αποτρέψει οποιαδήποτε επιθυμία κάποιου. Μπορεί να είναι σήμερα ο Τούρκος, αύριο μπορεί να είναι ο Αλβανός, την άλλη μέρα μπορεί να είναι ο Σκοπιανός, την άλλη μέρα μπορεί να είναι ο Βούλγαρος. Όλοι όσοι λιγουρεύονται την Ελλάδα να ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη παγκόσμια η οποία θα ζει και θα βασιλεύει χωρίς δεν μπορεί να την πειράξει κανένα.
0: Και να σου πω κάτι, αυτά εδώ όλα είναι επιτεύγματα του ελληνικού λαού. Γιατί ο ελληνικός λαός πριν 15 χρόνια κλήθηκε να βάλει στον εαυτό του μεγάλο μανίκι, να βάλει τον εαυτό του σε μεγάλη δοκιμασία με τα μνημόνια και με όλα αυτά εδώ. Ο ελληνικός λαός κατάφερε μέσα από απανωτή λιτότητα να κάνει τις σωστές επιλογές και να βγει αυτή τη στιγμή κερδισμένος. Κατάφερε να ξεπεράσει τον λαϊκισμό, κατάφερε να εκλέξει 2 φορές μια σοβαρή κυβέρνηση η οποία έκανε και οικονομικά βήματα πρόοδου τεράστια και δημοσιονομικά και εξόπλισε τη χώρα και μας έβανε στο διεθνές στερέωμα να είμαστε στο ύψος το καταδύναμιν που μπορεί να είναι ο Έλληνας, γιατί δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις επί πρώτου μνημονίου
1: πολύ
0: στην Ελλάδα.
1: Αυτό που
0: έτσι,
1: λες,
0: ναι. Ενώ τώρα κυκλοφορείς, λες είσαι Έλληνας και okay, είσαι ένας Ευρωπαίος. Έχουν οι Ευρωπαίοι και όλος ο κόσμος έρχονται στην Ελλάδα να κάνουν τις διακοπές τους. Θέλουν τους Έλληνες. Δεν πάνε σε άλλα μέρη που είναι πιο φτηνά, όπως είναι η Τουρκία. Δεν πάνε σε άλλα μέρη που είναι πιο ελκυστικά από οικονομικής άποψης κτλ. Έρχονται στην Ελλάδα. Και το ότι έρχονται στην Ελλάδα έρχονται εξαιτίας του ότι ο Έλληνας αυτή τη στιγμή είναι ένας πολιτισμένος, σοβαρός λαός που προσφέρει αυτό που θέλουν. Μπορεί να είναι ακριβό το προϊόν που προσφέρουμε, αλλά βλέπεις ότι παρότι είναι πολύ ακριβό το προϊόν με τα τέλη όλα αυτά που έχουν βάλει, τους φόρους ανθεκτικότητας και τα λοιπά στις διανυκτερεύσεις, εδώ έρχονται όλοι. Στην Ελλάδα έρχονται, δεν πάνε απέναντι που είναι μισές τιμές, εδώ έρχονται και αυτό το οφείλουν στον ελληνικό λαό που είναι ένας σοβαρός λαός, αξιοπρεπής, που σέβεται και όλα τα σχετικά. Άρα λοιπόν η όλη επιτυχία δεν είναι ούτε του Μητσοτάκη ούτε κανενός, είναι του ελληνικού λαού, αρκεί ο ελληνικός λαός να συνεχίσει να έχει σώα στα σφρένας, γιατί εδώ βλέπουμε την παλαβομάρα να αυξάνεται και να πληθύνεται. Και εννοώ φυσικά την αντιπολίτευση. Εντάξει. Όλα τα είχε η αντιπολίτευση, ο Κασιδιάρης της έλειπε. Πραγματικά ο μόνος τώρα που θα μπορούσε να λείψει από αυτήν είναι ο Ηλίας ο Κασιδιάρης.
1: Ναι, τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν υπολογίζει, είναι ας πούμε με τη λαϊκή Τσαμπουκάς και τον θέλουν πάρα πολύ. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τατουάζ τον Αγγελωτό Σταυρό στην πλάτη του. Έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει, ναι, νομίζει ότι μιλάει πατριωτικά, αλλά στην ουσία δεν μιλάει πατριωτικά. Παίζει στα ζάρια γενικά την, αυτή προηγουμένως που έδωσε στην εξήγηση.
0: Εγώ δεν θέλω τον κατηγορήσεις.
1: Για την Ελλάδα.
0: Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει πάει φυλακή, εκτείει 7 χρόνια στα 7, ενώ οι δολοφόνοι και οι εγκληματίες βγαίνουν στο 70% της ποινής. Αυτός είναι μέσα, τον έχουν μέσα, εκτείει όλη την ποινή. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
1: Γιατί θεωρούν ότι είναι επικίνδυνο.
0: Σαν πολιτικός κρατούμενος.
1: Είναι πολιτικός κρατούμενος.
0: Αυτή τη στιγμή ο Κασιδιάρης.
1: Δεν έχει κάνει έγκλημα. Είναι πολιτικός κρατούμενος. Η ομάδα η οποία ηγείται έχει αυτή την άποψη ότι όταν θα έρθουμε εμείς σας τα κάνουμε λίμπα. Εμείς έχουμε την δύναμη και το θάρρος.
0: Δεν μπορούν όμως τον άνθρωπο αυτό να τον κρατήσουν μια ζωή στη φυλακή.
1: Ναι,
0: κάποια στιγμή θα αποφυλακιστεί.
1: Εάν δεν βγει,
0: λοιπόν,
1: εάν δεν βγει να μιλήσει ότι θα είναι ένας άνθρωπος δημοκράτης, εκεί φοβάμαι ότι...
0: Ό,τι και να είναι, η δημοκρατία έχει το δικαίωμα. Δεν μπορεί οι κομμουνιστές, οι συμμορίτες που έχουν, ή ο Τσίπρας που μας επανέφερε να πούμε τις εμφυλιακές μνήμες του Έλλας και όλα αυτά εδώ.
1: Αυτό
0: δεν
1: είναι.
0: Μπορεί αυτοί εδώ να απολαμβάνουν τα προνόμια της δημοκρατίας και να έχουν 15-16% και να φιλοξενούνται σε παντού και να είναι κυβερνητική δύναμη, και ένας άλλος επειδή είναι ακροδεξιός, ξέρω εγώ, φασίστας, ό,τι είναι, να είναι στη φυλακή. Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τα παιδιά που σκοτώθηκαν της Χρυσής Αυγής έξω από τα γραφεία τους από πυροβολισμούς ακροαριστερών δεν είχαν μάνα. Τι έγινε με αυτά? Γιατί δεν έχουν βρει τους δολοφόνους τους? Γιατί δεν τους έχουν οδηγήσει στη φυλακή?
1: Αυτά είναι τα λάθη βέβαια.
0: Τεράστιο λάθος του Μητσοτάκη.
1: Τα λάθη βέβαια των δικών των είναι αυτά.
0: Του Μητσοτάκη. Τη κυβέρνηση, ναι.
1: Δίκουν,
0: και τη κυβέρνηση, του Μητσοτάκη, βεβαίως.
1: Λέγεται Άριος Πάγος, λέγεται Συμβούλιο Επικρατείας, λέγεται όποιος, λέγεται ανεξάρτητος, που δεν θα έπρεπε αυτά να τα αφήσει στην άκρη, διότι υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι τα στηρίζουν, τα θέλουν να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα και όπως είπες προηγουμένως, γιατί μονόπλευρα. Γιατί μονόπλευρα.
0: Γιατί μονόπλευρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί δηλαδή, να σου πω κάτι, και ο Κασιδιάρης να ήταν έξω. Αυτή τη στιγμή. Και κόμμα να είχε ο Κασιδιάρης. Εντάξει, και κόμμα να έκανε. Και 8% να έπαιρνε ο Κασιδιάρης. Ενοχλούσε το σύστημα. Ενοχλούσε τη Νέα Δημοκρατία. Ενοχλούσε την κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που υπάρχει ένα κόμμα της Καριστιανού που λέει ότι στα Τέμπη έγινε δολοφονία, πρέπει να πάτε όλοι φυλακή, η δικαιοσύνη είναι όλοι πουλημένη, κουβαλάτε ξυλόλιο, μαζί με αυτήν εδώ προστίθεται και η Κωνσταντοπούλου, άλλο 7%, προστίθεται και ο Βελόπουλος, άλλο 15% και αυτός άλλο 10%, και δημιουργείται ένα, μαζί με το Πασόκ, τα ίδια και το Πασόκ μας έλεγε, και δημιουργείται ένα 25-30-40% ψεκασθενών. Είναι καλύτεροι δηλαδή αυτοί και τους ενοχλεί μόνο το κόμμα του Κασιδιάρη? Το κατάλαβα.
1: Το κόμμα του Κασιδιάρη έχει κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες...
0: Αν ο ελληνικός λαός... Αν ο ελληνικός λαός... Εντάξει, βέβαια, κοίταξε. Έκανε εγκλήματα η Χρυσή Αυγή.
1: Εγκλήματα, όχι.
0: Έκανε εγκλήματα.
1: Δεν θεωρώ εγκλήματα.
0: Περίμενε.
1: Έκανε πράξεις οι οποίες βγαίνουν πάνω από τον νόμο.
0: Εγώ σου λέω ότι έκανε εγκλήματα. Γιατί εντάξει, όταν δημιουργείς...
1: Δεν σκότωσε. Ένας μαχαιρώθηκε, εντάξει.
0: Πώς, όταν πηγαίνανε να πούμε και κάνανε στρατιωτικές παρελάσεις, όλοι οι παλαβοί, εκεί πέρα τα ψέκια αυτά εδώ, να πούμε, πηγαίνανε και κάνανε με πότες στρατιωτικές παρελάσεις στους δρόμους και πλακώνανε στο ξύλο όποιον βρίσκανε. Κάποια στιγμή σκοτώθηκε και άνθρωπος. Δεν το κατάλαβα. Εγκληματική οργάνωση ήταν. Γι' αυτό και πήγανε μέσα και γι' αυτό και πληρώνουν και θα εκτίσουν τις ποινές τους.
1: Το λάθος τους είναι αυτό.
0: Και σε ένα βαθμό δίκαια.
1: Η συμπεριφορά
0: δικαίως κιόλας.
1: Και η φουσκωτή.
0: Αλλά από την άλλη μεριά όμως. Οκ, μέχρι εκεί. Δηλαδή, για ποιο λόγο τον κρατάς όλη την ποινή μέσα? Για ποιο λόγο προσπαθείς να τον εστερήσεις από τα πολιτικά δικαιώματα? Για ποιο λόγο, ξέρω εγώ, δεν βρίσκεις τους δολοφόνους ακόμη? Ή δεν δίνει τη βάση να βρεθούν και να δολοφονηθούν στη δικαιοσύνη οι δολοφόνοι των ανθρώπων, των παιδιών, των νέων παιδιών που εκτελέστηκαν από τους αριστερούς? Για ποιο λόγο? Όλα αυτά τα ξεχνάς και κάθε χρόνο έχεις άλλα θύματα στην επικαιρότητα και να γίνονται παρελάσεις και να γίνονται για αυτά διαδηλώσεις και να καίγεται η Αθήνα και επειδή είναι αριστεροί. και οι άλλοι είναι δεξιοί. Δηλαδή, για ποιο λόγο το σύστημα είναι φιλικό προς την αριστερά και επιθετικό προς τη δεξιά? Εγώ ούτε αριστερός είμαι, ούτε δεξιός είμαι. Εγώ θέλω να είμαι κέντρο. Εγώ είμαι της μέσης οδού, της βασιλικής οδού. Εμένα αυτό μου αρέσει. Η βασιλική οδός, η μέση οδός. Ούτε τα άκρα από τη μια, ούτε τα άκρα από την άλλη. Αλλά όμως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αριστεροκρατείται. Και ο Μητσοτάκης συμβάλλει σε αυτό. Γιατί? Γιατί προφανώς η Νέα Δημοκρατία έχει μια φοβικότητα απέναντι στην αριστερίλα. Χρόνια τώρα. Εγώ δεν την έχω. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να πρέπει να έχουμε αυτή τη φοβικότητα στους αριστερίλους.
1: Γιατί οι αριστερίλοι είναι οι πιο δραστήριοι ως προς να παρουσιάσουν την ιδεολογία τους. Είναι περισσότεροι μορφωμένοι και είναι επικίνδυνοι.
0: Τι επικίνδυνοι, δηλαδή μπαίνουν, σπάνε, κάνουν, βάζουν, ρίχνουν μολότοφ και τέτοια.
1: Όχι, επικίνδυνοι στο Λέγιν.
0: Και στο Λέγιν.
1: Στο Λέγιν.
0: Εγώ όταν έχεις την αλήθεια μαζί σου, δεν φοβάσαι κανένα.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι η αλήθεια. Αλλά πρόσεξε να δεις, η προπαγάνδα είναι ένα τεράστιο δυναμικό για την ανθρωπότητα. Η προπαγάνδα έχει κάνει και τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Σίγουρα.
1: Η προπαγάνδα είναι το μεγαλείο που έχουν οι αριστεροί. Είναι εκπαιδευμένοι από τα γενοφάσια τους.
0: Και οι δεξιοί. Γιατί μισό λεπτάκι, η προπαγάνδα της δεξιάς είναι καλύτερη. Είναι... Που βγάζει τώρα τους νεοδημοκράτες γαλάζιες ακρίδες. Ποιος τους βάπτισε?
1: Ακριβώς, πρόσεχε.
0: Ο Βελόπουλος δεν τους βάπτισε γαλάζιες ακρίδες στους νεοδημοκράτες.
1: Επειδή θα έλεγα.
0: Αυτή εδώ η δεξιά, δεν είναι και αυτή εδώ δεξιά προπαγάνδα?
1: Η προπαγάνδα της δεξιάς είναι με τα μπράτσα και η προπαγάνδα της αριστεράς είναι με τους λωστούς. Με τις απεργίες και με τα διαδηλώσεις.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο ο Κασιδιάρη, γιατί επιστρέφει τώρα. Από τώρα ο Κασιδιάρης λέει ότι στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται. Ναι. Και θα είναι, λέει, στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Λέει, ξεχάσετε, θα το δείτε, λέει, θα έχει τον τρόπο.
1: Να είναι, αλλά.
0: Παρότι.
1: Να είναι...
0: Μισό λεπτό, πώς θα είναι?
1: Ήρεμος.
0: Πώς θα είναι, αφού.
1: Αν θέλει να γίνει ηγέτης, πρέπει να ηρεμήσει.
0: Περίμενε.
1: Εντάξει.
0: Άκου. Καταρχάς, έχουν ψηφίσει κάποιους νόμους που λένε ότι όταν είναι κανείς καταδικασμένος, έστω και πρωτόδικα, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, στερείται πολιτικών δικαιωμάτων και ακόμα και πίσω από κάποιο κόμμα να βρίσκεται και να δίνει κατευθύνσεις. Άκου τώρα νομοθεσία. Το κόμμα αυτό έχει πρόβλημα. Δηλαδή, σοβαρό πρόβλημα.
1: Το λέει ο νομοθέτης.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Πώς θα είναι? Τέλος πάντων, πάμε όμως να τον ακούσουμε λίγο και μετά το σχολιάσουμε.
9: Την εικόνα της διεθνούς στήριξης προς την πατριωτική παράταξη τρομοκρατήθηκαν και εγώ τους λέω πολύ, κάνουν, πολύ καλά κάνουν και τρομοκρατήθηκαν. Πολύ καλά κάνει και φοβάται ο Μητσοτάκης στη δυναμική των Ελλήνων πατριωτών. Διότι θα είμαστε παρόντες στις επόμενες εκλογές. Θα είμαστε δυναμικά παρόντες στη Βουλή και θα δώσουμε την απάντηση στην πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Και θέλω, γιατί όχι, να σας καλέσω από τώρα, σε λιγότερο από δύο μήνες, εκεί γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου, έξω από τις φυλακές. Την ώρα της ελευθερίας να είμαστε όλοι εκεί και να δώσουμε το μήνυμα της αντίστασης σε όλους αυτούς που ξεπουλάνε την Ελλάδα. Μόλις είδαν τι...
0: Αρχίσαμε. Εδώ τώρα εσένα αυτός ο λόγος.
1: Αυτός
0: ο λόγος σου φαίνεται σοβαρός, σου φαίνεται ένας λόγος ο οποίος είναι φιλοκυβερνητικός. Δηλαδή είναι δύναμη.
1: Για μένα έκανε ένα τεράστιο αρχικό φάουλ. Ξεκίνησε τον αγώνα με πέναλτι. Δεν βγαίνουν έτσι από μια φυλακή με αυτό το στόμφο, με αυτή την εκδικητικότητα.

0: των Ισραηλινών, να τη βάλω στην Ελλάδα, την ώρα που παίρνει τα spike and loss και θωρακίζει η κυβέρνηση το Αιγαίο. Την ώρα που προσπαθεί και βάζει να πούμε φρένο στη λαθρομετανάστευση που ο ΣΥΡΙΖΑ μας έλεγε σε όλους Ελλάδα εδώ πέρα μέσα. Δηλαδή το να βγαίνεις εσύ πριν ακόμα που φυλακιστείς.
1: Και να λες διεφθαρμένη.
0: Και να λες ότι η κυβέρνηση έχει ξεπουλήσει όλη την Ελλάδα.
1: Η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση.
0: Ναι, και η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση. Δηλαδή εμένα μου θυμίζει όλο αυτό εδώ επίπεδο ξυλολίου.
1: Ξυλολίου.
0: Καριστιανού ξυλολίου και χειρότερο ακόμα.
1: Πιο επικίνδυνο.
0: Πιο επικίνδυνο, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
1: Σου είπα, έκανε ναι. Πέναλτι από την
0: ο
1: πρώτη.
0: Ο Κασιδιάρης, ναι, ξεκινάει και πάλι δηλαδή με το...
1: Είπε κάτι ο Μάσκ εκεί τώρα, κάτι τον πήγανε να τον...
0: Δηλαδή έχει μέσα του τόση οργή αδικίας και τόσο μίσος που νιώθει μέσα του, που δεν τον αφήνει να σκεφτεί λογικά. Γιατί αυτός εδώ ο άνθρωπος, αν ήταν λογικός, λίγο λογικός να ήταν. Και αν είχε, ας το πούμε, μια όχι ψεκασμένη ρητορική, επίπεδου ξυλολίου, ο ΠΚΠ και τα λοιπά της αντιπολίτευσης αυτής, και αν κρατούσε μια πιο λογική ρητορική, τουλάχιστον σε αυτό εδώ το επίπεδο των το ψεκασμένο, ρε παιδί μου, να ήταν πιο... Αυτός εδώ θα μπορούσε να ήταν και κυβερνήτης της Ελλάδας. Θα μπορούσε να γίνει και πρωθυπουργός μια μέρα.
1: Ακριβώς θα μπορούσε.
0: Αν ήταν πιο σοβαρός.
1: Εάν είχε δημοκρατικά αισθήματα. Εγώ δεν τον βλέπω να έχει δημοκρατικά
0: Γιατί
1: αισθήματα.
0: Ο κόσμος αυτή τη στιγμή.
1: Έχει διοικητικά αισθήματα.
0: Η νεολαία.
1: Και επιβλητικά αισθήματα.
0: Βέβαια.
1: Θα επιβληθεί.
0: Εγώ δεν το βλέπω να επιβάλλεται, να σου πω την αλήθεια. Μέχρι το 7% το φτάνει άνετα, που είναι το επίπεδο του κόσμου αυτού στην Ελλάδα, δηλαδή του IQ της ακροδεξιάς. Το έχουμε. Θα κάνει τεράστια ζημιά στο Βελόπουλο, θα κάνει τεράστια ζημιά στην Κωνσταντοπούλου, θα κάνει τεράστια ζημιά στην Καριστιανού, θα κάνει και λίγη ζημιά στον Τσίπρα, αλλά μέχρι εκεί. Ουσιαστικά αυτός βολεύει το Μητσοτάκη τώρα και τη Νέα Δημοκρατία. Εάν έκανε κόμμα ο Κασιδιάρης και έπαιρνε 8%, θα θέριζε πολλούς. Τη Λατινοπούλου, τον Βελόπουλο, θα τους εξαφάνιζε. Το ίδιο και την άλλη, την... πώς τη λένε, μωρέ, την Κωνσταντοπούλου. Και αυτή θα την εξαφάνιζε, γιατί αυτή είναι τα παράγωγα του Κασιδιάρη. Δηλαδή, όχι παράγωγα, είναι δορυφόροι γύρω από αυτήν εδώ την... οι ψηφοφόροι τους θα πάνε στον Κασιδιάρη στο τέλος.
1: Εγώ νομίζω
0: και Ελλάδα... του Τσίπρα το ίδιο, να ξέρεις. Γιατί υπάρχουν πολλοί τσιπρικοί που θα ψηφίζανε Κασιδιάρη.
1: Εγώ νομίζω η Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλο ένα βάσανο όπως έχουμε που έχουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα με εκείνες τις παρεμβάσεις και τις διαδηλώσεις σπάμε μάρμαρα και με ξένες περιουσίες. Μην έχουμε άλλη μία τώρα από την άλλη μεριά. Η Ελλάδα πρέπει να ηρεμήσει, να κάνει δύο κόμματα όλα και όλα στην Ελλάδα.
0: Δεν ισχύει αυτό, διαφωνώ.
1: Στην Αμερική.
0: Εμένα μου αρέσει ο πλουραλισμός.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει.
0: Εμένα μου αρέσει να ακούω πολλές απόψεις.
1: Δύο κόμματα, ένα ρεπουμπλικανικό και ένα δημοκρατικό για να προχωρήσει η Ελλάδα μπροστά. Έτσι με αυτή την πασπερμία και της κάθε ομάδας της ορέξης, οι οποίες οι ορέξεις να ήταν μόνο στο τραπέζι να φάμε, καλό είναι. Αλλά κατεβαίνει στο πεζοδρόμιο, κατεβαίνει και κάνει τεράστιες ζημίες στην χώρα, κάνει ζημίες σε περιουσίες. Αυτοί οι άνθρωποι που αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο, καταστρέφοντας, λέει θα κατέβουμε και θα τα κάνουμε λαμπόγιαλο.
0: Εμένα, πάντως...
1: Τι σημαίνει αυτό, ρε παιδιά? Όταν λέω θα κατέβω να τα κάνω λαμπόγιαλο, τι σημαίνει?
0: Λοιπόν,
1: θα πάω να χαλάσω το περίπτερο, να κάψω του φτωχού ανθρώπου το μαγαζί, το αυτοκινητάκι
0: αυτά,
1: που πάει ο άλλος.
0: Αυτά δεν τα έκανε. Αυτό
1: είναι το λαμπόγιαλο.
0: Αυτά δεν τα έκανε η Χρυσή Αυγή. Αυτά τα κάνουν οι αριστεροί μπαχαλάκιδες.
1: Μα γι' αυτό λέω. Μην ξανακάνουμε άλλο ένα τέτοιο σύστημα. Για όνομα πρέπει να ηρεμήσει η Ελλάδα. Να
0: πού
1: πάει
0: να
1: μπροστά.
0: Ηρεμήσει, Ελλάδα.
1: Με δημοκρατία.
0: Εδώ βράζει το αίμα των Ελλήνων, να πούμε. Με τόση σκάνδαλο. Με τόση
1: τοξική. Και... θεωρούν την εμπερική ότι αδικούνται. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Εδώ πέρα νομίζουν ότι αν στην Ελλάδα θέλεις να προοδεύει η χώρα, να έχει η χώρα μια σταθερότητα στο εξωτερικό, να μπορείτε να κινείται η οικονομία, να πηγαίνει μπροστά το κράτος και να είμαστε ασφαλείς, το λένε ότι είσαι βολεμένος. Το θεωρούν βόλεμα. Διότι υπάρχουν κάποιοι που θέλουν. Προκειμένου να αλλάξει η κυβέρνηση, να αλλάξει, δεν ξέρω, να βγουν αυτοί στην εξουσία, να διαλυθεί η χώρα, δεν τους νοιάζει. Σου λέει καλύτερα να βομβαρδιστεί η χώρα, να γίνει ένας πόλεμος, να τη βομβαρδίσουν τη χώρα, να την κάνουν οικόπεδο και να τη ξεναχτίσουν αυτοί.
1: Ποιος θα τη χτίσει?
0: Αυτοί,

0: Θα μείνω, σου λέω εγώ τώρα.
1: Τι ναι, θα κάνουν.
0: Έχει τέτοιους πολλούς.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Πολλούς. Δηλαδή, όταν λέω πολλούς, έχει, έχει δηλαδή στο 1%, 2%, έχει και τέτοιους ανώμαλους. Δηλαδή,
1: αυτό είναι μικρό ποσοστό.
0: Στην αυτήν η χώρα.
1: Το αφήνουμε στην άκρη.
0: Εντάξει, το αφήνουμε στην άκρη σε αυτό. Αλλά έχει και τέτοιους όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και ο Κασιδιάρης σε αυτούς ανήκει.
1: Ναι,
0: αν μπορούσε δηλαδή να διαλυθεί η χώρα για να την αναλάβουν αυτοί, θα το κάνανε.
1: Θα εκδικηθώ εγώ το Μητσοτάκη και έχοντας του φτωχού το μαγαζί και το αυτοκίνητο.
0: Ποιο φτωχού το μαγαζί?
1: Δεν εγώ αυτό.
0: Βομβαρδίζονται στην Ελλάδα όλοι.
1: Αυτοί οι παραστάτες φακής.
0: Αυτοί εδώ οι άνθρωποι αγνοούν βασικά συστατικά και στοιχεία του έθνους και της ιστορίας. Αυτοί νομίζουν ότι οι Έλληνες είναι η υπερδύναμη του πλανήτη, είναι η εξωγήινη του πλανήτη που θα πατήσουν ένα κουμπί και θα κάψουν τους Τούρκους, τους Γερμανούς, τους Αμερικάνους με τα μπράτσα τους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θα να δείξουν τον μπράτσο τους στον Τούρκο και θα εξαφανιστεί ο Τούρκος. Έτσι νομίζουν αυτά τα τούβλα. Θα δείξουν στους Αμερικάνους τα δόντια τους και θα κάνουν πιπί οι Αμερικάνοι. Θα πούνε στους Γερμανούς go back κυρία Μέρκελ και η κυρία Μέρκελ θα τα μαζέψει και θα τρέχει πίσω. Αυτό εδώ τα νούμερα όλα τα πληρώσαμε πολύ ακριβά σε αυτήν εδώ τη χώρα.
1: Και αν πάμε συνέχεια, Λοΐζο, θα τα πληρώσουμε κι άλλο.
0: Η επόμενη φορά που θα τα πληρώσουμε όλα αυτά τα νούμερα, εάν οι Έλληνες κάνουν το λάθος, θα είναι με το αίμα τους. Θα το ξέρουν αυτοί οι Έλληνες. Θα το ξέρουν αυτό οι Έλληνες. Την προηγούμενη φορά το πλήρωσαν με πείνα, το πλήρωσαν με υδρότα, το πλήρωσαν με σφίξιμο, να πούμε, τη σκυλιά. Αυτή τη φορά δεν θα το πληρώσουν με πείνα. Αυτή τη φορά το πληρώσει η Ελλάδα με αίμα. Το ξέρω αυτό εδώ η Ελλάδα.
1: Γιατί
0: πρέπει να το καταλάβουν.
1: Και άλλες φορές. Το πλήρωσε και άλλες φορές και δεν μας έχει γίνει μάθημα.
0: Δεν υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι ο πλανήτης χώρος για πλάκα, για αστεία και για παιχνιδάκια. Εδώ πέρα πλέον δεν σε υπερασπίζεται κανείς αν δεν είσαι σοβαρός απέναντί του και αν δεν είσαι ξεκάθαρος. Άμα τώρα βγει μια κυβέρνηση παλαβή που έρχεται και πει ποιο Ισραήλ και ποια Αμερική, ξέρεις τι θα γίνει η Ελλάδα. Ξέρεις τι θα γίνει η Ελλάδα, όχι την ίδια ώρα, την προηγούμενη ώρα, μόλις δουν ότι πάει για εκεί η κατάσταση. Θα γίνει το μαγαζί.
1: Δεν θα παίξω με την Ελλάδα στα ζάρια, γιατί το έχουμε το παιχνίδι, το έχουμε δει, έχουμε χάσει περιουσίες, έχουμε χάσει μέλλον της Ελλάδος. Αλλά ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε, όταν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι, δεν καίμε το περιπολικό, δεν καίμε την κλούβα,
0: να κάνουν
1: δεν
0: το σταυρό
1: τη μοτοσυκλέτα του χωροφύλακα.
0: Να κάνουν το σταυρό τους αυτοί όλοι που έχουν ένα κόμμα που κρατάει ακόμα όρθιο σαν τη Νέα Δημοκρατία, που είναι σοβαρό και τρώει βέβαια τόσο, δηλαδή τόσο περιφρόνηση, τόσο βρίσιμο, τόσο ξεφτύλα, δηλαδή τέτοια αντιμετώπιση από τους απέναντί της, που δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί εδώ είναι, θα τους γράψει ιστορία, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά θα κρυθούν όμως για τα πάντα όλοι. Θα κρυθούν, δεν υπάρχει τίποτα που θα μείνει εκτός της κρίσης. Αλλά θα έπρεπε όλοι αυτοί, θα έπρεπε όλοι αυτοί εδώ να κάνουν το σταυρό τους, που υπάρχουν κάποιοι που τους σώζουν, που παίρνουν το βάρος της χώρας στις πλάτες τους, σκύβουν το κεφάλι, δέχονται όλες τις ύβρεις, ταπεινώνονται και προχωράνε. Είναι σαν τα γαϊδούρια που κουβαλάνε ένα κάρο γεμάτο βάρος περιττό από πίσω τους, αλλά το κουβαλάνε. Και αυτό το βάρος από πίσω τους, αντί να τους δίνει λίγο νερό να τους βρέχει τα χείλη, τους μαστιγώνει κιόλας, να πούμε, μέχρι το κόκαλο. Μέχρι να ματώσουν, να φανούν τα κόκαλά τους και να τους ρίχνουν και αλάτι από πάνω και να τους βλέπει ο ήλιος. Αυτή είναι σήμερα, να το ξέρουν αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα της χώρας.
1: Είναι σαν να καίς το σπίτι σου, είναι σαν να καταστρέφεις την περιουσία σου. Ο Έλληνας, η Ελλάδα είναι η περιουσία του και δεν είναι το κομματικό του συμφέρον ή η παράταξη που πιστεύει. Η Ελλάδα είναι μία και θα πρέπει να φιλοξενεί όλους. Όλοι λοιπόν πρέπει να προσέξουμε ότι καίγοντας, καταστρέφοντας δημόσια περιουσία.
0: Κόλλησες εσύ σε αυτό πια.
1: Κάνεις, κόλλησα γιατί όταν τα παιδιά τα νέα κατεβαίνουν και βλέπω στον δρόμο.
0: Κόλλησες εσύ αυτό, τώρα εσείς,
1: στον
0: δηλαδή
1: δρόμο
0: τους πέντε βλάκες τώρα θα κολλήσουμε.
1: Να πέφτει ξύλο και να κάνουν
0: δεν με καταλαβαίνεις σου λέω, δεν με καταλαβαίνεις
1: αυτό
0: σου
1: δεν
0: λέω.
1: Κατάλαβα τους
0: εγώ,
1: Έλληνες.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνεις σου
1: το
0: λέω.
1: Το νεαρό Έλληνα.
0: Εγώ σου λέω αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται σε διεθνείς συμμαχίες και συσχετισμούς.
1: Ωραία,
0: αυτή εδώ η Ελλάδα ποτέ δεν ήταν μια χώρα που ήταν ανεξάρτητη. Από την ημέρα της απελευθέρωσής της, ο τρόπος που απελευθερώθηκε ήταν η ναυμαχία του Ναβαρίνο. Α, μάθουν ιστορία οι Έλληνες. Ήρθαν οι Γάλλοι μαζί με τους Άγγλους και τους Ρώσους, που οι Ρώσοι μπήκαν στο τέλος, στη ναυμαχία, και διέλυσαν το στόλο του Ιμπραήμ και έγινε το ελληνικό κράτος και το αναγνώρισαν οι Άγγλοι. Έτσι ξεκίνησε η Ελλάδα. Αν δεν γινόταν αυτή, αν δεν σκοτωνόντουσαν χίλιοι Γάλλοι και Άγγλοι, δεν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Θα την είχε κάνει ο Ιμπραήμ, οι Αιγύπτιοι και οι Τούρκοι, θα μας είχαν πάρει και θα μας είχαν στείλει στα σκλαβοπάζαρα και εδώ αυτή τη στιγμή θα μιλούσαν άλλες γλώσσες. Θα ήταν άλλοι κάτοικοι εδώ. Θα ήταν μαύροι, δεν θα ήταν Αφρικάνοι, θα ήταν εδώ. Δεν θα ήμασταν εμείς οι Έλληνες. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία της Ελλάδας. Και δεν μπορούν τώρα πέντε βλάκες που έχουν μια ακραία ρητορική και πατάνε πάνω στο θυμικό της νεολαίας, που η νεολαία είναι άσχετη με την ιστορία, να πάρουν να πούμε τη χώρα στα χέρια τους και να την καταστρέψουν και να την πάνε να πούμε εκεί πέρα που τη γλιτώσαμε το 1825.
1: Να μιλάς για την νεολαία πάντα.
0: Λοιπόν, να μάθουν ιστορία όλοι τους.
1: Να μάθει ιστορία.
0: Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να είναι όλος ο κόσμος καλά. Και τα λέμε αύριο.
2: Κόσμος 938. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
3: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
2: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
3: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
2: Πυρινέλαιο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Προϊόντα Αξ, 1+1 δώρο.
2: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
3: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Καλημέρα και καλή δύναμη. 23 Ιουλίου σήμερα. Καφεδάκι δεν έχουμε στη θέση του. Έχουμε τσάι, έχει ο Παναγιώτης εδώ πέρα. Καλημέρα, Παναγιώτη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχουμε παραγγείλει τα εσπρεσάκια, τα φρέντο. Να παλέψουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ο Λόιζος Λόιζος και ο Παναγιώτης Κηδόπουλος. Να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Πρώτο όμως πάμε σε αυτή. Να πούμε ότι σήμερα τιμάται η μνήμη του προφήτη Ιεζεκιήλ από την εκκλησία μας, αλλά και της Οσίας Πελαγίας της Τινίας, της μοναχής που συνέδεσε το όνομά της με την έβρεση της εικόνας της Μεγαλόχαρης στην Τίνο. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Πελαγία, στον Πελάγιο και στον Ιεζεκιήλ. Μια θερμή ημέρα θα είναι σήμερα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καύσωνας έχει αρχίσει να υποχωρεί, υποτίθεται από σήμερα, και να έρχονται και να αντικαθίσταται από βροχοπτώσεις σε ορισμένα σημεία της χώρας. Αλλά εμείς εδώ πέρα στη Ρόδο ακόμα πάντα είμαστε λίγο πίσω. Θα φύγει ο καύσωνας, αλλά πιο αργά. Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να είναι στους 30, για την ακρίβεια, ναι, και εδώ, από εδώ θα, και εδώ θα αποχωρήσει, γιατί έρχονται ισχυροί άνεμοι, 6 με 7 μποφόρ από το μεσημέρι και πέρα, βόρειο-δυτική, οπότε αναμένεται να δροσιστεί λίγο η μέρα. Την παλεύεις εσύ τη ζέστη?
1: Κοίταξε, η Ρόδος είναι ένα ιδανικό μέρος. Πάντα έχει βοριαδάκι. Πάντα. Και αυτό σώζει την κατάσταση. Mm. Εάν δεν είσαι κάτω από τον ήλιο, εάν δεν είσαι σε κάποιο κρυφό μέρος και είσαι κάπου έξω, έχει το αεράκι του, είσαι κάτω από τη σκιά, υποφέρεται η ζέστη στη Ρόδο.
0: Λοιπόν, ωραία, αυτά. Φεύγει σιγά σιγά και η ζέστη. Θα δροσίσει λοιπόν σήμερα. Το κρατάμε αυτό και πάμε λίγο πίσω στο χρόνο να δούμε τι γεγονότα έχουμε σαν σήμερα. Το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς. Το 1903 η Ford πουλάει στο Detroit το πρώτο της αυτοκίνητο. Το 1974 καταραίει η επταετής χούντα των συνταγματαρχών στην Ελλάδα και καλείται από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής σαν σήμερα για να αναλάβει τη διακυβέρνηση, σηματοδοτώντας την έναρξη της μεταπολίτευσης. Τα θυμάσαι τώρα εσύ, Παναγιώτη, αυτά, έτσι?
1: Βέβαια, δεν είχα απολυθεί και από το στρατό και ήμουνα μέσα στα γεγονότα.
0: Ο Καραμαλής ήταν εξόριστος, ήταν στη Γαλλία.
1: Εξόριστος, έφυγε από μόνος του, δεν τον εξόρισε κανένας. Έφυγε σαν τριανταφυλλίδης και γύρισε σαν Καραμαλής.
0: Δηλαδή, τι θα πει, έφυγε με ψεύτικο όνομα για να φύγει?
1: Βέβαια, ναι.
0: Έτσι,
1: Δεν τα ξέρεις, είναι.
0: Όχι, για πες.
1: Σπάσει αυτό. Ο Καραμαλής όταν έχασε τις εκλογές έφυγε χωρίς να δώσει κανέναν είδηση ούτε να πει πού πάει.
0: Έτσι,
1: Βέβαια.
0: Από ποιον είχε χάσει τις εκλογές, από τον Παπανδρέου, τον Γιώργο?
1: Παπανδρέου, ναι.
0: Τον Γιώργο.
1: Τον Γιώργο.
0: Λοιπόν, ο Καραμαλής διατέλεσε πρωθυπουργός από το 1955 έως το 1963 σταδιακά. Οι σχέσεις του με τα ανάκτορα, το βασιλιά Παύλο και τη βασίλισσα Φρεντερίκη, επιδεινώθηκαν ραγδαία. Ο ίδιος θεωρούσε ότι το παλάτι επενέβαινε υπερβολικά στη διακυβέρνηση και στο στράτευμα. Το καλοκαίρι του 1963 διαφώνησε ανοιχτά με το βασιλικό ζεύγος για το αν έπρεπε να πραγματοποιήσουν επίσημο ταξίδι στο Λονδίνο, φοβούμενος διαδηλώσεις. Όταν ο βασιλιάς επέμενε, ο Καραμαλής υπέβαλε την παρέτησή του τον Ιούνιο του 1963. Στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1963, η ΕΡΕ έχασε από την Ένωση Κέντρου του Γιώργου Παπανδρέου και πικραμένος από το πολιτικό κλίμα, τη σύγκρουση με τα ανάκτορα και το παρακράτος που λίγες μήνες πριν είχε δολοφονήσει το Γρηγόρη Λαμπράκη, ο Καραμαλής αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργοπολιτική και στις 9 Δεκεμβρίου του 1963 αναχώρησε ευνηδιαστικά για το Παρίσι, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Τριανταφυλλίδης για να αποφύγει τους δημοσιογράφους.
1: Κάπως έτσι.
0: Εγκυκλοπαίδεια είσαι, ρε Παναγιώτη.
1: Αφού τα έζησα εγώ, δεν είναι.
0: Έζησε σε καθεστώς αυτοεξορίας για 11 χρόνια. Διατηρούσε διαμέρισμα κοντά στο δάσος της Βουλώνης. Παρότι απήχε από την καθημερινή πολιτική, παρακολουθούσε στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Όταν επιβλήθηκε η δικτατορία των συνταγματαρχών το 1967, ο Καραμαλής καταδίκασε το καθεστώς με δηλώσεις του από το εξωτερικό. Λόγω του κύρους του, της διεθνούς αναγνώρισης και των προσβάσεων που είχε στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, θεωρούταν από πολλούς Έλληνες και ξένους διπλωμάτες ως η μόνη αξιόπιστη προσωπικότητα που θα μπορούσε να εγγυηθεί την ομαλή μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία, όπως και τελικά συνέβη το δραματικό βράδυ της 23ης προς 24η Ιουλίου του 1974.
1: Εκεί έγινε ένα παζάρμα. Βεβαίως όλο το σκεπτικό της επαναφοράς του Καραμαλή ήταν του Αβέροφ. Ο Αβέροφ είχε κάποιες διασυνδέσεις με αξιωματικούς της τότε κυβέρνησης, δικτατορίας. Οπότε εκεί πάρθηκαν τα πάρθηκαν αποφάσεις να έρθει ο Καραμαλής ή να κάνουμε κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ, σίγουρα ο Καραμαλής εκείνη την εποχή είχε μια αβάντα τον Ζιουσκάρ Ντοστέν, που εμείς πάντα, όπως βλέπεις και την άλλη φορά που μόλις στριμωχτήκαμε από την Τουρκία και μας στήριξε ο, αν θυμάσαι, έναν Αρμένιο, το Μισελ, πώς το λέγανε, αυτός που πήγε στη φυλακή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλοι οι Έλληνες, το μόνο που όταν στριμωχνόμαστε και παίρνουμε κάποια βοήθεια, ανεβαίνει το ηθικό μας. Και θυμάμαι όταν ήρθε ο Καραμαλής και επισκέφθηκε την Ελλάδα ο Ζισκάρ Ντοστέν, από το Φάληρο, από τη θάλασσα μέχρι τις στήλες του Ολυμπίου Διός ήταν 2 εκατομμύρια λαός, και πέρασε ανάμεσα ο Ζισκάρ Ντοστέν πάνω σε ανοιχτό αυτοκίνητο. Καταλαβαίνεις, έγινε ένα χιλιόμετρα μεγάλη πασαρέλα του Ζισκάρ Ντοστέν, γιατί πήρε το μέρος της Ελλάδος, διότι εμείς πάντα έχουμε αυτό το προνόμιο. Μόλις αδυνατήσει κάποια κυβέρνηση, η Τουρκία βρίσκει ευκαιρία και παρεμβαίνει.
0: Λοιπόν, εντωμεταξύ όλο το σκηνικό τότε γινόταν 3 μέρες μετά την τουρκική εισβολή, έτσι, του Ατήλα.
1: Έτσι.
0: Η Ελλάδα βρισκόταν υπό το φόβο ενός, ήταν βασικά ενός γενικευμένου πολέμου και με την Τουρκία. Τι γινόταν εκείνη την περίοδο σαν σήμερα. Ο Μακάριος είχε κάνει το πραξικόπημα κατά του Ιωαννίδης έκανε το πραξικόπημα κατά του Μακάριου. Η αρχηγή των ενόπλων δυνάμεων το πρωί της 23ης Ιουλίου συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν την κρίση, κάλεσαν τον αόρατο δικτάτορα Δημήτριο Ιωαννίδη και του ανακοίνωσαν ότι η στρατιωτική ηγεσία αποφάσισε να παραδώσει την εξουσία στους πολιτικούς. Ο Ιωαννίδης φεύγει σιωπηλός, αλλά ο φόβος για τυχόν δικό του δυναμικό πραξικόπημα ή αντίδραση σκληροπυρηνικών αξιωματικών επικρεμόταν πάνω από την Αθήνα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Το μεσημέρι συγκεντρώθηκαν στη Βουλή παλιοί πολιτικοί όπως ο Παναγιώτης Καναλόπουλος, Μαύρος, Αβέροφ μαζί με τη στρατιωτική ηγεσία, και αρχικά συμφώνησαν να σχηματιστεί κυβέρνηση με τον Καναλόπουλο. Πίσω από τις κλειστές πόρτες όμως ο Αβέροφ επέμενε δραματικά να έρθει ο Καραμαλής για να αποφευθεί η αιματοχυσία. Υπό έντονες διαβουλεύσεις τηλεφώνησαν στον Καραμαλή στις 6.30 το απόγευμα και τον έπεισαν να επιστρέψει. Λοιπόν, αυτά και για αυτήν εδώ την τυχή της ιστορίας. Και δεν τα είχε γράψει ακόμα η ιστορία αυτά.
1: Και
0: έτσι.
1: Κοίταξε, ο φάκελος της Κύπρου πρώτον και κυριότερον δεν άνοιξε, ο σωστός άνοιξε σε Μπέρι. Βγήκανε πάρα πολλοί άνθρωποι, διότι πέρασαν και 52 χρόνια. Βγήκαν πάρα πολλοί άνθρωποι πριν πεθάνουν και έχουν πει μερικά πράγματα. Αλλά ο καθένας τα λέει κατά τη δική του άποψη. ποιος ήταν ο αίτιος της επανάστασης της Χούντας για να διώξουν το Μακάριο. Άλλοι λένε ο Μακάριος κάλεσε τους Τούρκους. Δηλαδή αυτό το ζήτημα οι Έλληνες θα το μάθουν ίσως μετά το 50.
0: Ναι.
1: Το 2005.
0: Ενώ σαν σήμερα, τέλος, το 2018 έχουμε την τραγωδία στο Μάτι.
1: Σαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Και στο Μάτι, και στο Μάτι, Λοΐζο, δεν ήταν ότι όπως έγινε και το ατύχημα στα Τέμπη, το ίδιο ήταν και το Μάτι. Μην νομίζω ότι το κάνουν οι πολιτικές και μένα να έχει ξυλόλιο το τρένο και να τρακάρει ή να πάει φωτιά. Στο Μάτι έγινε λάθος χειρισμός από τη στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά 11 χιλιόμετρα μακριά από το Μάτι, φαινότανε σε ποια κατεύθυνση πάει, και εκείνη την εποχή οι υπεύθυνοι που είχαν αναλάβει δεν δώσανε μεγάλη σημασία στην Εθνική Οδό. Η Εθνική Οδό έπρεπε να ήταν εκεί, έπρεπε να τελειώσει, να σταματήσει. Έπρεπε να μαζευτούν όλες οι δυνάμεις επάνω σε εκείνο το μεγάλο, τη μεγάλη ζώνη ασφαλείας. Η Εθνική Οδός είναι ζώνη ασφαλείας. Υπήρχαν δέντρα τα οποία ήταν ένα δασίλειο αρκετά μεγάλο. Στο σημείο που πέρασε η φωτιά απέναντι δεν είχαν πάει να το ξεριζώσουν, να το αφανίσουν σε μία ώρα δύο μπολντόζες. Αφήσανε λοιπόν ένα δασίλειο με πεύκα τα οποία τα μεγαλύτερα κλαδιά γέρνανε μέσα στην Εθνική Οδό, και εκεί το σημείο, ενώ έπρεπε να είναι 10 πυροσβεστικά εκεί, δεν ήταν κανένα. Πέρασε η φωτιά από εδώ και από εκεί και πέρα δεν είναι λάχιατο. Αυτό το λάθος ήταν το έγκλημα της τότε εποχής. Ποιος διαχειρίστηκε όλο αυτό το ζήτημα? Θα έπρεπε από ελικόπτερο να παρακολουθούν τη φωτιά και να μην πάνε να σβήνουν ένα που κάει και να το αποτελειώσουν, να ξοδεύουν τα νερά. Βλέπω καμιά φορά καίγεται μια κουτσούρα μέσα σε μια έκταση στρεμάτων καμένη και ρίχνουν πάνω στην κουτσούρα νερό, κρίμα, να τη σβήσουν. Αφήστε την αυτή, δεν έχει, δεν μπορεί να μεταδώσει άλλη φωτιά. Πηγαίνετε εκεί που είναι ξερόχορτα ακόμα. Αυτό κάποια λάθη παρατηρώ εγώ καμιά φορά και από τις δημοσιογραφικές.
0: Τότε δεν υπήρχε και το σύστημα με τα μηνύματα που έρχεται.
1: Το 112 δεν υπήρχε. Αλλά σου είπα, ένα λάθος σε ένα σημείο 100
0: δίκιο
1: μέτρων.
0: Αλλά ξέρεις τώρα, πρόσεξε, ήταν και μια μέρα που είχε 11 μποφόρ.
1: Ο αέρας, πρόσεξε, δημιουργείται από τη φωτιά, δημιουργείται αέρας.
0: Μπορεί
1: ας πούμε 50 χιλιόμετρα πιο κάτω να μην είχε αέρα.
0: Δεν είχαν φροντίσει όχι μόνο να εκενώσουν, την περιοχή εκεί πέρα. Δηλαδή από τη στιγμή που βλέπεις ότι έχει ένα αέρα και θα στείλει τη φωτιά σε εκείνο το σημείο. Εκεί το σημείο τι είναι? Είναι το Μάτι. Το ξέραν ότι θα πήγαινε εκεί.
1: Κοίταξε, το Μάτι ήταν μια περιοχή, Λοΐζο μου, η οποία έβγαζε μάτι.
0: Λοιπόν, και είχε κόσμο εκεί. Ήτανε παραλιακό, είχε κατασκηνώσεις.
1: Χωρίς πρόσβαση. Πρόσεξε, αυτό εδώ δεν μπορώ να το προσέξω. Παραλιακό, χωρίς πρόσβαση.
0: Λοιπόν,
1: χωρίς πρόσβαση στην παραλία.
0: Δεν είχαν φροντίσει ούτε καν να διώξουν τον κόσμο από εκεί. Δηλαδή να εκενώσουν 2 ώρες πριν, 1 ώρα πριν. Δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά.
1: Υπήρχαν κάποιοι δημοσιογράφοι
0: σαν να μην λειτουργήσε τίποτα.
1: Φωνάζανε κάποιους να φύγουν. Αλλά οι περισσότεροι δεν αφήνουν τα σπίτια τους. Δεν είναι εύκολο να αφήσει ένα σπίτι που το έκανε με υδρότα 40-50 χρόνια.
0: Μετά είναι δύσκολο. Μετά, ακόμα και όταν είχαν εγκλωβιστεί στη θάλασσα, δεν υπήρχε καν οργανωμένο
1: όταν
0: κάτι.
1: Όταν πήγε ο καπνός στη θάλασσα, έπρεπε να βουτάς και έπρεπε να ξέρεις πώς μπορείς να αναπνέεις, να μην παίρνεις τον καπνό. Εντάξει, δεν πεθάνανε πολλοί εκεί. Οι περισσότεροι
0: κάηκαν στα αυτοκίνητα μέσα
1: Οι περισσότεροι τους έκλεισε η φωτιά από πίσω, και ούτε μπροστά, ούτε πίσω, ούτε πουθενά δεν μπορούσαν να πάνε. Και κάηκαν και μέσα στα σπίτια τους. Ναι. Γιατί παρέμειναν και μέσα στα σπίτια τους πολλοί. Υπήρχαν δημοσιογράφοι που φωνάζανε να φύγετε, να φύγετε, να φύγετε, αλλά ο καθένας κρατούσε ένα λάστιχο και έλεγε ότι θα το σβήσω, δεν θα έρθει. Εκεί όμως εχτίσανε τα σπίτια σε θεόρατα 100 χρονών, 200 χρονών πεύκα, τα οποία σκέπαζαν τις σκεπές, καταλαμβάνανε τεράστιο χώρο, ουρανό δεν έβλεπες, ήταν μόνο πεύκα και από κάτω σπίτια. Επόμενο είναι όταν θα πάρει ένα φωτιά, η φωτιά δεν είναι κάτω να τη σβήσεις, και η φωτιά όταν καίει 10 μέτρα ψηλά δεν σβήνεται ούτε με πυροσβεστική, μόνο με αεροπλάνο. Εκεί ήταν το σφάλμα στο μάτι, ότι δεν δουλέψαν τα αεροπλάνα από την αρχή. Γιατί, αυτό το ερώτημα ακόμα εγώ προσωπικά δεν έχω ακούσει πουθενά, γιατί δεν πήγαν αεροπλάνα στη φωτιά στο μάτι.
0: Και επίσης δεν ξέρω τώρα, αλλά εκείνη την εποχή ήταν και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μόλις είχε έρθει από τη Ρουμανία, και θυμόμαστε την περιβόητη σύσκεψη που είχαν κάνει την ώρα που κεγόντουσαν οι άνθρωποι. Ο Τσίπρας είχε φωνάξει όλους τους διοικητές της πυροσβεστικής, της τροχέας, της αστυνομίας. Όχι, δεν ήταν αργά. Ήταν μόλις είχε έρθει από τη Ρουμανία, 8 η ώρα το βράδυ. Η τραγωδία εξελισσόταν εκείνη την ώρα.
1: Μα τι δουλειά έχει ο Τσίπρας με τη φωτιά.
0: Και αντί να είναι οι υπεύθυνοι όλοι αυτοί εδώ της πυροσβεστικής, οι διοικητές στο μέτωπο, και να συντονίζουν, να βρίσκονται σε μια κατάσταση, καθόντουσαν σε ένα στρογγυλό τραπέζι με τον Τσίπρα, τον Μπολάκη και με κάποιους άλλους παρατρεχάμενους εκεί τότε της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή της πιο τραγικής κυβέρνησης, εν πάση περιπτώσει, και απασχολούσαν αυτούς εδώ όλους τους διοικητές να τους δίνουν αναφορά και βλακίες. Εγώ ξέρω ότι όλοι αυτοί εδώ, οι μεγάλοι, και τις μέρες αυτές εδώ, πρέπει να τους αφήνει στην ησυχία τους. Δεν πρέπει κανένας πολιτικός να τους απασχολεί. Δεν πρέπει να ασχολούνται ούτε με τον υπουργό, ούτε με τον πρωθυπουργό, ούτε με τον δήμαρχο, ούτε με τον περιφερειάρχη. Πρέπει οι ένστολοι εκείνη την ώρα να μην τους μιλάει κανείς. Ούτε με τους δημοσιογράφους, ούτε στα ραδιόφωνα, ούτε πουθενά. Έτσι
1: ακριβώς
0: πρέπει να γίνεται.
1: Το λάθος αυτό είναι ότι ο Τσίπρας και ο Πολάκης και ο κάθε Πολάκης θα μπορεί με ένα μαγικό ραβδί να σβήσει τη φωτιά. Δεν έχουν καμία σχέση αυτοί. Αυτοί κανονικά δεν έπρεπε ούτε καν να πλησιάσουν να κάνουν σύσκεψη. Να την κάνεις τι τη σύσκεψη.
0: Να ενημερωθούν, ήθελα.
1: Να ενημερωθούν ότι καήκαμε.
0: Ότι καιγόμαστε.
1: Και
0: την ώρα εκείνη ήταν ο κόσμος εγκλωβισμένος και καιγόταν ζωντανός και αυτοί δεν ξέρανε καν ότι υπάρχουν νεκροί.
1: Τι ώρα έπιασε, από το πρωί που έπιασε η φωτιά μέχρι το βράδυ που η φωτιά πήγε στο μάτι. Ο διαχειριστής αυτής της υπόθεσης δεν μπορούσε ή να συντονίσει, δεν μπορούσε, ή δεν υπήρχε μεταξύ τους συνεννόηση. Δεν είναι δυνατόν ένα μέρος σαν εκείνο εκεί, το οποίο είναι μεγάλα δέντρα, δεν είναι ένας κάμπος, θα ρίξουμε 5 τρακτέρ μέσα φρεζάρωμε να σταματήσουμε τη φωτιά. Μεγάλα δέντρα. Με κουκουνάρες οι οποίες εκτοξεύονται και πάνε 100 μέτρα μακριά. Δεν σβήνει αυτή η φωτιά.
0: Στον Ταού Πεντέλης ξεκίνησε η φωτιά στις 4:45 από εγκληματική αμέλεια κατοίκου που έκυκε κλάδια παρά τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους. Σκέψου, ένας βλάκας βγήκε να κάψει κλάδια εκείνη την ημέρα, δηλαδή Ιούλιος, 23 Ιουλίου. 23 Ιουλίου βρέθηκε άνθρωπος να πάει να κάψει κλαδιά με αέρα 11 μποφόρ, με 8 μποφόρ.
1: Έτσι γίνεται.
0: Την ώρα...
1: Ένας σταθμάρχης του λέει του οδηγού φύγε και εγώ ξέρω που σε στέλνω,
0: αυτά,
1: και ένας βλάκας βάζει φωτιά μέσα στο μεσοκαλόκαιρο για να κάψει ξερά κλάδια.
0: Την ίδια ώρα η πυροσβεστική επιχειρήσε.
1: Όλα από βλακεία γίνονται.
0: Σε μια άλλη μεγάλη πυρκαγιά στην Κινέτα, στη Δυτική Αττική. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι δυνάμεις να είναι διασπασμένες και να υπάρξει καθυστέρηση στην αρχική απόκριση στο μέτωπο της Πεντέλης. Στην περιοχή επικρατούσαν ακραίοι άνεμοι, θύελλα, δηλαδή με ρηπές που ξεπερνούσαν τα 10 μποφόρ. 9-10 μποφόροι πες.
1: Γίνονται ανεμοστρόβιλοι όταν γίνεται τέτοια θερμοκρασία. Δεν είναι αέρας μονοκόμματος.
0: Η φωτιά κατέβηκε.
1: Είναι, τραβάει σαν συμφώνει και το παίρνει και το πάει 100-200 μέτρα πέρα.
0: Λοιπόν, η φωτιά κατέβηκε από το βουνό προς τη θάλασσα με τρομακτική ταχύτητα, διασκίζοντας το νέο Βουτζά και εισβάλλοντας το μάτι. και το κόκκινο λιμανάκι μέσα σε μία μισή με δύο ώρες. Γιατί εγκλωβίστηκαν. Ήτανε ένας οικισμός με πολεοδομικές αυθαιρεσίες 10 ετιών. Δεν υπήρχε καμία οργανωμένη προειδοποίηση ή εντολή εκένωσης για τους κατοίκους και τους παραθεριστές. Λόγω των στενών δρόμων, των αδιεξόδων και της λαθασμένης διοχέτευσης της κυκλοφορίας από την αστυνομία, εκατοντάδες αυτοκίνητα μπολτιλιαρίστηκαν. Πολλοί εγκατέλειψαν τα οχήματά τους και προσπάθησαν να ξεφύγουν πεζοί μέσα στον πυκνό καπνό. Η ακτογραμμή στο μάτι είχε απόκρημνα βράχια και μάντρες σπιτιών που εμπόδιζαν την πρόσβαση στην παραλία.
1: Αυτά λέμε ακριβώς.
0: Το πιο τραγικό σημείο ήταν ένα οικόπεδο στην Αργυρά Ακτή, όπου 26 άνθρωποι βρέθηκαν αγκαλιασμένοι, απανθρακωμένοι, καθώς δεν μπόρεσαν να βρουν δίωδο προς τη θάλασσα. Όσοι κατάφεραν να φτάσουν στην παραλία έπεσαν στο νερό για να σωθούν από τις φλόγες και την θερμοκρασία. Έμειναν μέσα στη θάλασσα για ώρες, αναπνέοντας καπνό και στάχτη. Η διάσωσή τους έγινε αργά το βράδυ, κυρίως από ιδιώτες ψαράδες και ερασιτέχνες ναυτικούς που προσέγγισαν την περιοχή με τα σκάφη τους, καθώς και από το λιμενικό.
1: Έχουν γίνει τέτοια σοβαρά
0: 104
1: λάθη
0: νεκροί.
1: Και πληρώσαμε με τόσους νεκρούς που αυτό δεν μπορεί να το διανοηθεί ένας ανθρώπινος νους, πώς είναι δυνατόν μέσα σε μια εποχή η οποία και τα τηλέφωνα λειτουργούν και έχουμε μια άλλη κατάσταση, μια άλλη τεχνολογία, να καούν άνθρωποι. Είναι απίστευτο αυτό. Είναι δηλαδή το τέρμα της βλακείας. Είναι δυνατόν να μην ειδοποιηθούν έστω 10-20 σκάφη από το παραπλήσιο λιμανάκι να φύγουν να πάνε εκεί και να μαζέψουν τον κόσμο? Είναι δυνατόν να μην είχε ένα φορτωτή να σπάσει τα οικόπεδα τα οποία κλείνανε την πρόσβαση προς τη θάλασσα? Ένας φορτωτής να μπει μέσα να σμπρώξει τα ντουβάρια και τα σύρματα που τα είχαν κάνει σαν κάστρα, λες και θα περνούσε δεν ξέρω εγώ ποιος, οι κύριοι αυτοί που χτίζανε τότε τα αυθαίρετα, και φτάσανε σε σημείο οι άνθρωποι να πάνε σε ένα μέρος και μέσα σε δύο λεπτά να τους πλακώσει μια φωτιά δυνατή που δεν μπορέσανε. Γι' αυτό και βρεθήκαν αγκαλιασμένοι. Καταλαβαίνεις τι έγινε? Αυτή έγινε σε ένα-δύο λεπτά. Δεν μπορούσαν να φύγουν οι άνθρωποι. Υπήρχε ντουβάρι με σύρματα. Δηλαδή όλα αυτά γίνανε λάθη τα οποία κανένας δεν υπολόγιζε.
0: 10 άτομα καταδικάστηκαν.
1: Θα καεί όλο το μάτι.
0: 10 άτομα καταδικάστηκαν. Όλοι στελέχοι της πυροσβεστικής στα δικαστήρια που έγιναν μετά. Αθωώθηκαν τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και επίσης αθωώθηκαν στελέχη και της λιμενικής αρχής αλλά και της αστυνομίας.
1: Μένα,
0: ο υπαίτιος ήτανε ο ηλικιωμένος κάτοικος Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος. Αυτός καταδικάστηκε για εμπρισμό από αμέλεια.
1: Τι θα τον κάνω?
0: Τι θα τον κάνουν, ηλικιωμένος κάτοικος.
1: Η βλακεία δεν καταδικάστηκε.
0: Καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκισης. Σε 3 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε αυτός.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα μπήκε καν μέσα τώρα αυτός.
1: Αλλά για μένα, αν καταδικάστηκαν κάποιοι υπεύθυνοι της πυροσβεστικής, γιατί δεν μπορείς να πεις και κανένας δεν φταίει, κάποιος από όλους φταίει.
0: Καταδικάστηκαν 10, είπαμε.
1: Για μένα φταίει γενικά.
0: Δεν πήγε πάντως φυλακή. Αυτός που άναψε τα. Δηλαδή, πρόσεξε ένα νομοθετικό πλαίσιο. Αυτός που άναψε τη φωτιά και έκαιγε κλαδιά μέσα σε αυτήν εδώ, στις αυτές καιρικές συνθήκες και προκάλεσε όλη αυτή την καταστροφή, δεν πήγε καν στη φυλακή.
1: Δεν πήγε
0: στη φυλακή.
1: Γιατί πώς θα πάει? Αφού έκανε βλακεία, πώς θα πάει?
0: Και αφορούσε πλημέλημα.
1: Εγώ θέλω άλλο να πω. Ότι οι πυροσβέστες, οι υπεύθυνοι διοικητές των περιοχών, πρέπει να τους δίδεται η ευκαιρία.
0: Όμως 4 πρόσωπα της ηγεσίας πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας πήγαν στη φυλακή.
1: Πήγαν στη φυλακή γιατί οι υπεύθυνοι, γιατί δεν λαμβάνουν πρώτερο χρόνο μέτρα. Αυτό ήθελα να πω, ότι μια περιοχή σαν το Βουτσά και σαν το μάτι που είναι μέσα στο δάσος δεν πρέπει να μείνει αμελέτητη τον καιρό της ηρεμίας. Δηλαδή πριν πάρει φωτιά η περιοχή αυτή πρέπει να κάτσει στο στρόγγυλο τραπέζι η υπηρεσία της πυροσβεστικής και με τους πυροσβέστες και με τους διοικητές και τους μικρούς αξιωματικούς να το μελετήσουν. Παιδιά, έχουμε μια περιοχή γεμάτη με δέντρα. Εάν πάρει από εκεί τι θα κάνουμε, εάν πάρει από εκεί τι θα κάνουμε. Δηλαδή να προμελετήσουν αν έρθει μια φωτιά πώς θα αντιδράσουμε. Δεν πάμε να κάνουμε σχέδια την ώρα που πήρε φωτιά. Πριν έπρεπε αυτό το μέρος και όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις πρέπει να πηγαίνουν πριν να κάνουν σχέδια.
0: Και είναι ακόμα μέσα αυτοί που πήγανε φυλακή. Έλατε. Δηλαδή αυτοί οι τέσσερις πυροσβεστικοί οδηγήθηκαν τον Ιούνιο του 25 μετά την απόφαση του τριμελούς εφετείου πλημελιωδικών. Το εφετείο τους επέβαλε 340 έτη συνολικές ποινές.
1: Έλα, αυτά είναι
0: με ανώτατο όριο εκτιτέας ποινής τα 5 χρόνια. Αποφάσισε να μην δώσει αναστολή το δικαστήριο και να μην μετατρέψει την ποινή τους σε χρηματική, όπως έκανε για τους υπόλοιπους, κρίνοντας ότι δεν έπρεπε να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Επίσης, η νομοθεσία τους έδωσε δικαίωμα υποβολής αίτησης αποφυλάκησης αφού συμπληρώσουν ένα χρόνο πραγματικής έκτησης. Δηλαδή, από τον Ιούνιο του 26.
1: Λοίζα, αυτά είναι λεπτομέρειες.
0: Όχι, να ξέρει και ο κόσμος ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάει στη φυλακή, έτσι, για αυτή την ιστορία για το μάτι.
1: Βάσει της νομοθεσίας πρέπει να εκτελεστούν και πρέπει να πάρουν τον δρόμο τους. Εγώ ένα άλλο θέλω να πω. Παράδειγμα, σου λέω τώρα εδώ.
0: Πώς είναι δυνατόν να πηγαίνει στη φυλακή ο πυροσβέστης και να μην πάει στη φυλακή ο εμπριστής?
1: Και ο υπουργός ακόμα. Όταν μέσα στα υπουργεία αναλαμβάνουν κάποιοι κάποιες περιφέρειες και δεν τις μελετάνε σωστά ή δεν κάνουν πρόβλεψη τι μπορεί να γίνει από εκεί και πέρα, φέρουν ευθύνη. Και αν δικάζονται μερικοί, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά εάν ήμουν εγώ διοικητής δεν θα σταματούσα ούτε μία μέρα να απασχολώ τον υπουργό να μου στείλει ένα τρόμ, να μου στείλει μια μέθοδο, ένα μηχάνημα που να ανοιχνεύει τον καπνό και τα λοιπά και τα λοιπά, να είμαι εγώ έτοιμος. Εάν περιμένω, επειδή ο υπουργός έχει ολόκληρη τη χώρα στην ευθύνη του και αν θα με θυμηθεί ότι και εγώ στη Ρόδο έχω κάποιες ανάγκες.
0: Ρε Παναγιώτη, δες πως ήταν το μάτι. Δεν είχε τώρα τέτοια μεγάλα δέντρα όπως λες ότι ήταν, ναι, ξέρω εγώ, εσύ μου το έκανε στο μάτι σαν να ήταν μια μεγάλη έκταση πευκοδέντρων.
1: Εσύ τη βλέπεις από την παραλία, δες την από την Εθνική Οδό.
0: Εντάξει, εδώ βλέπεις τώρα πώς είναι το μάτι.
1: Όχι, αυτό δεν κάει και αυτό το μάτι δεν κάει.
0: Δες εδώ πώς ήταν, δες.
1: Δεν κάει και αυτό το μάτι.
0: Εδώ είχε τώρα ένα
1: σημείο. Το βουνό κάει και όχι η παραλία, το βουνό του μάτι. Το μάτι ήταν πάνω σε βουνό.
0: Εδώ ήταν η φωτιά στην Πεντέλη.
1: Από εδώ πέρασε. Κοίταξε αυτά τα πεύκα. Ναι. Αυτά που ήταν μπροστά εκεί, αυτά έπρεπε να φύγουν πριν 5 ώρες. Πριν 5 ώρες μετά τη φωτιά έπρεπε αυτά τα δέντρα να φύγουν από εκεί. Κοίτα τώρα πώς φυσάει και περνάει από την απέναντι μεριά, ναι, και ναι, ήταν, ναι, μονάχα 3-4 πυροσβεστικά.
0: Είχε βλάστηση.
1: Εκεί έπρεπε να έχουν 50 πυροσβεστικά. Ναι, είχε, ναι, μεγάλη βλάστηση.
0: Έχεις δίκιο. Είχες δίκιο. Λοιπόν, σε κάποια σημεία, ναι, έχει.
1: Και θέλω να πω το εξής, ότι παράδειγμα σου λέω ότι όταν αυτή τη στιγμή πήγαμε και φέραμε ένα πυροσβεστικό σκάφος το οποίο το αράξαμε στη Μαρίνα και το πυροσβεστικό σκάφος αυτό κάθεται εκεί, δεν έχει καμία αυτή. Αν συμβεί κάτι σε ένα κρουαζιερόπλοιο και από την πρώτη στιγμή δεν μπορέσει να παρέμβει αυτό το όχημα, γιατί το αγοράσαμε? Γιατί το φέραμε, γιατί το κατεβάσαμε στη Ρόδο? Δεν πρέπει να βοηθηθεί ο διοικητής να μπορεί να έχει τα κατάλληλα άτομα να το βλέπει στο μάτι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα κατάλληλα άτομα, έστω θα μου πεις, δεν μπορεί και ο διοικητής όταν.
0: Η μεγάλη ζημιά έχει έγινε και δύναμη, εδώ δηλαδή. Και
1: έχει
0: εδώ
1: μια δύναμη 50 άτομα και τα 10 πρέπει να τα αποσπάσει να πάνε αλλού. Μετά χάνει και αυτός την ευελιξία που μπορεί να έχει σε μια άλλη μεγάλη πυρκαγιά. Εάν το Υπουργείο τσιγκουνεύεται και δεν βοηθάει το διοικητή, επόμενο είναι κάποια στιγμή. Να το, αυτό εδώ που δεν είχε πρόσβαση. Λοιπόν, σε κάποια στιγμή ανάγκης να μην μπορεί ούτε ο διοικητής να μπορεί να φέρει τα πράγματα
0: λοιπόν,
1: στη θέση τους.
0: Πάμε, τα αφήνουμε πίσω. Τελείωσε η
1: λοιπόν,
0: τραγωδία αυτή εδώ.
1: Μακάβρια ημέρα.
0: Ναι.
1: Αξέχαστη να είναι οι άνθρωποι.
0: Μακάρι να μην επαναληφθεί,
1: να μην επαναληφθεί
0: ποτέ.
1: Γι' αυτό φωνάζομαι και εμείς λίγο από
0: εντάξει,
1: εδώ.
0: Το 112 που έγινε αμέσως μετά, δηλαδή το έκανε όταν, τέλος πάντων.
1: Αναγκαστικά πια. Ήτανε, κοίταξε και πολλοί δεν ακούνε
0: έχει,
1: το 112.
0: Έχει σώσει πολύ κόσμο.
1: Και πολλοί δεν ακούνε το 112. Το περνάνε, έλα μωρέ, εντάξει τώρα για το ψηλό πίδημα βάζουν 112. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
0: Έχει σώσει πολύ κόσμο το 112 που έγινε μετά. Και τώρα, εντάξει, καλό θα είναι να προσέχουμε και εμείς εδώ πέρα από τώρα και πίσω. Γιατί υπάρχει
1: φωτιές,
0: και πολύ
1: φωτιές.
0: Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Ρόδο σήμερα.
1: Δεν θυμάσαι που λέγαμε τότε, ήσουν εσύ στον Άγιο Σίδωρο σε μια φωτιά, θυμάμαι κάπου.
0: Το 13.
1: Ναι. Και φωνάζαμε, είτε ένας παππούς που βάλε μια φωτιά κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Και φωνάζαμε, εσείς νεολαία, όταν βλέπετε παππού στο καφενείο, πάρτε του τον αναπτήρα. Θυμάσαι. Γιατί ο παππούς έχει κάποια μικρή άνοια και πάει και λέει, να είναι κάτι ξηραδό, θα τα κάψω. Δεν έχει βάλει στο μυαλό τι μπορεί να συμβεί. Μεγάλος άνθρωπος είναι. Γι' αυτό έλεγα πάρτε από τους παππούς.
2: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3. Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ακού Κόσμος 938. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Λοιπόν, πάμε στην είδηση της ημέρας. Πάμε σε κάτι θετικό.
1: Βέβαια πρέπει να πάμε. Ναι.
0: Πάμε. Το Κισαία ανάβει πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλλέα. Το Κισαία ανάβει το πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλλέα. Η Ελλάδα θα αποκτήσει 3 Ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα. Το Spider All in One και το David Sling της Rafale, αλλά και το Barak MX της EAI. Σήμερα λοιπόν το Κισαία, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, θα δώσει το πράσινο φως, δίνει το πράσινο φως για το εξοπλιστικό πακέτο ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. ένα εξοπλιστικό πακέτο 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια προμήθεια 3 αντιαεροπορικών Ισραηλινών συστημάτων που θα αποτελέσουν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η οποία θα είναι μία από τις πιο σύγχρονες του πλανήτη. Αντίστοιχη με αυτήν που έχει σήμερα το Ισραήλ. Το διανοούμαστε τώρα αυτό?
1: Βέβαια, ναι, βέβαια.
0: Καταλαβαίνουμε Ισραήλ, τώρα γιατί μιλάμε.
1: Το Ισραήλ, φαντάσου τώρα μια έκταση σαν την Πελοπόννησο, εάν δεν είχε αυτά τα συστήματα, με τόσες χιλιάδες πυράβλους που έχει δεχθεί, θα έπρεπε να είναι ένα χωράφι τώρα. Αλλά
0: ακριβώς,
1: δόξα σε ο Θεός, υπήρχε αυτή η τεχνολογία και οι ζημίες είναι
0: ελάχιστες. Η έγκριση του ΚΙΣΕΑ είναι η τελευταία τυπική διαδικασία που απομένει για την έναρξη της υλοποίησης του μεγαλύτερου εξοπλιστικού προγράμματος των τελευταίων ετών. Είναι το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα των τελευταίων ετών.
1: Ενοχλήθηκαν οι Τούρκοι? Τι?
0: Με στόχο τη θωράκιση των κρίσιμων υποδομών των νησιών και της ενδοχώρας απέναντι σε όλο το φάσμα των σύγχρονων απειλών. Είτε πρόκειται για βαλιστικούς πυράβλους, είτε για αεροπορικές επιθέσεις και αυτόνομα συστήματα, είτε ακόμα για απειλές στον κυβερνοχώρο. Εντάξει, τώρα τα ντρόουν και αυτά δεν το συζητάμε. Η Ελλάδα θα αποκτήσει 3 Ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα, όπως προείπαμε, καλύπτοντας 3 στρώματα απειλών για τις μικρές, τις μεσαίες και τις μεγάλες αποστάσεις. Παράλληλα, οι ελληνικές εταιρείες θα αναλάβουν τη δημιουργία του κέντρου διοίκησης και ελέγχου, στο οποίο θα διασυνδεθούν όλα τα υφιστάμενα και νέα συστήματα της ασπίδας του Αχιλλέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ θα ακολουθήσει η παρουσίαση της αρχιτεκτονικής του ελληνικού αντιαεροπορικού αντιβαλιστικού θόλου στο Πεντάγωνο από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Στη λίστα των προς έγκριση εξοπλιστικών βρίσκονται και άλλα κρίσιμα προγράμματα που πέρασαν πρόσφατα από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπως η αγορά μη επαδρομένων συστημάτων τύπου VBAT για τις ανάγκες επιτήρησης στρατού Ξηράς και Χείρων για την πολεμική αεροπορία, η απόκτηση των υποβρυχίων Βίκτα για τις μονάδες ειδικών επιχειρήσεων και η προμήθεια των νέων μεταφορικών σκαφών C390 Millennium. Σχόλιο, Παναγιώτη Κικηδόπουλε, αν δεν ήταν είδες η κακιά κυβέρνηση, η προδοτική κυβέρνηση, τι κακό κάθεται και κάνει στην Ελλάδα, που θέλει να δώσει το Αιγαίο ο Μητσοτάκης, είδες τι κάνει, κάνει τώρα την μεγαλύτερη αντιαεροπορική ασπίδα, το μεγαλύτερο έργο που θα μπορούσε να κάνει προστασία της χώρας. Το κάνει αυτή τη στιγμή μαζί με τους κακούς Ισραηλινούς που δεν τους θέλουν εδώ πέρα οι αριστερίλοι και οι δεξίλοι.
1: Λοίζω, το ξέρουν άπαντες ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση θωρακίζει τη χώρα, αλλά δεν μπορούν να πούνε μπράβο, γιατί δεν το σηκώνει η ιδιοσυγκρασία τους. Μπράβο να πούνε τώρα ο Βελόπουλος στην κυβέρνηση ή η Κωνσταντοπούλου. Δεν γίνεται αυτό. Είναι καλύτερα να πάνε να πνιγούν. Είναι αυτό το ελληνικό. Εν πάση περιπτώσει, όμως, στο βάθος το ξέρουν. Εγώ ήθελα ένα άλλο να πω. Η Τουρκία, δεν ξέρω αν είναι ιδιωτικά κανάλια ή αν είναι αυτά τα κανάλια που παίζουν συνέχεια, ενοχλήθηκε, τα μπάλα ενοχλήθηκε τόσο πολύ που κάνανε τεράστια συζήτηση επιστήμονες εκεί σε ένα πάνελ, γιατί πήγανε 75 εθελόντριες στον ελληνικό στρατό. Μα είναι δυνατόν 85-90 εκατομμύρια πληθυσμός να έχει και να ασχολείται ολόκληρο πάνελ με επιστήμονες, με δήθεν μεγαλόσχημους Τούρκους, οι οποίοι να κάθονται και να κουτσουμπουλεύουν ότι πήγαν 75 εθελόντριες στον ελληνικό στρατό και γιατί να το κάνει αυτό η Ελλάδα? Είναι δυνατόν τώρα αυτά τα πράγματα? Τι άνθρωποι είναι αυτοί? Δηλαδή τρομάξανε επειδή πήγανε 50 κοπέλες να παρουσιαστούν στο στρατό, φοβήθηκαν. Δηλαδή άκουγα αυτή τη συζήτηση που την έκανε ο δημοσιογράφος αυτός με τέτοιο στόμφο και με τέτοια αυτή που νόμιζες ότι εμείς ήρθανε 75 κοπέλες και καταλάβαμε την Τουρκία. Τέτοιο φόβο, τέτοιο πανικό, δεν το κατάλαβα εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στην ουσία. Εντάξει, γιατί εμένα αυτό που με απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι πότε θα είναι εδώ στην Ελλάδα αυτά τα συστήματα. Άντε, σήμερα το ΚΙΣΕ αποφασίζει. Σήμερα το Κησέα τα εγκρίνει.
1: Ναι.
0: Πότε θα έρθουν στην Ελλάδα αυτά να εγκατασταθούν?
1: Αυτό δεν θα το πούμε.
0: Πάμε να το πούμε. Το ξέρουμε.
1: Από το,
0: ναι, από το 2027 ξεκινάει η ανάπτυξή τους. Του χρόνου.
1: Ναι.
0: Του χρόνου, μιλάμε για του χρόνου. Του χρόνου ξεκινάει η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών στη χώρα. Λοιπόν, τα πρώτα συστήματα κυρίως για την κάλυψη μικρής μεσαίας εμβέλειας, όπως τα Spider και τα συστήματα anti-drone, αναμένεται να αρχίσουν να παραδίδονται και να τοποθετούνται σε κρίσιμες υποδομές και στα νησιά εντός του 2027.
1: Οπότε σε λίγους μήνες.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε βέβαια, γιατί θα γίνουν εκλογές στη χώρα. Και δεν ξέρω τι θα βγάλει τώρα. Δούμε τι θα ανοίξει το Magic Box. Τι θα βγάλει η κάλπη.
1: Είναι ένα ζήτημα αυτό. Ναι.
0: Είναι ένα ζήτημα τώρα αυτό.
1: Είναι ένα ζήτημα.
0: Λοιπόν, το 2028 θα έχουμε την πλήρη ανάπτυξη του θόλου. Δηλαδή τα πιο σύνθετα αντιβαλιστικά συστήματα μακράς εμβέλειας, τα David's Sling, και η πλήρης διασύνδεση του Εθνικού Λογισμικού Διοίκησης και Ελέγχου υπολογίζεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2028. Με λίγα λόγια, η ασπίδα του Αχιλλέα είναι ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα που η πρώτη φάση θα αρχίσει να λειτουργεί μέσα στο 27, ενώ πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα ολόκληρου του θόλου τοποθετείται στον ορίζοντα του 2028. Το 2028 αναμένεται να έρθουν και τα F-35.
1: Εσύ λες να μην έχουμε F-35.
0: Γιατί να μην έχουμε?
1: Τέλος πάντων, αυτά είναι στρατιωτικά.
0: Το 2028, ναι, για να ξέρουμε τώρα σε τι φάση βρισκόμαστε, η Τουρκία δεν θα έχει ούτε καν ξεκινήσει την αναβάθμιση των F-16 της που θέλει να αναβαθμίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αυτό το πράγμα, η Τουρκία, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Το 2028 δηλαδή η χώρα, βλέπεις τώρα με τι πυρετώδεις, ας το πούμε, μέσα σε μία, παιδί μου, πώς ήταν η χώρα το 19 που δεν είχαμε ούτε βίδα, που είχαμε κλειστές τράπεζες, και έχουμε φτάσει τώρα μέσα σε 7 χρόνια, η χώρα να ετοιμάζεται να τοποθετήσει αντιϊσραηλινή ασπίδα, να έχει πάρει φρεγάτες, να έχει πάρει ραφάλ, να έχει πάρει τώρα τα συστήματα, τα Spike and Loss, τα οποία μπαίνουν στα νησιά τώρα και στον Εύρο, μέσα στους προσεχείς μήνες, την ώρα που μιλάμε, δεν ξέρω και εγώ τι γίνεται. Δηλαδή, έχει κάνει άλματα προόδου η Ελλάδα.
1: Και βλέπεις.
0: Και όλα αυτά με μία κυβέρνηση.
1: Και όλα αυτά γιατί ο απέναντι.
0: Μέσα σε 6 χρόνια.
1: Από την ημέρα που...
0: Μέσα σε 6 χρόνια το περίμενες ότι μια κυβέρνηση θα μπορούσε να αναστρέψει ένα τόσο δυσμενές πολιτικό σκηνικό σε παγκόσμιο επίπεδο στο οποίο βρισκόταν η Ελλάδα, και σε οικονομικό και σε γεωπολιτικό και σε οικονομικό και σε στρατιωτικό.
1: Μια καλή διαχείριση τα έκανε όλα αυτά.
0: Μέσα σε 6 χρόνια.
1: Μια καλή διαχείριση.

0: Η αντιπολίτευση θα πρέπει να κάνει άλλα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να προκαλεί την κυβέρνηση για την κοινωνική περισσότερο δομή, να μπορεί την καθημερινότητα να τη βγάλει ο Έλληνας πολίτης, για την υγεία, για αυτά. Τα υπόλοιπα είναι υπεύθυνη η κάθε κυβέρνηση να μπορεί να εξοικονομήσει κάποια χρήματα και να έχει την άμυνα της, όπως την έκανε αυτή τη εφταετία ο Μητσοτάκης, να έχει μια άμυνα η οποία να φοβερίζει μια χώρα η οποία είναι η δεύτερη πιο στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη.
1: Τουλάχιστον η αντιπολίτευση, αν δεν μπορεί να προτείνει κάτι θετικό και αν δεν μπορεί να συμβάλλει σε κάτι θετικό,
0: ας το βλώσει.
1: Ας μην προσπαθεί τουλάχιστον να βάζει εμπόδια στο καλό και στην ανάπτυξη της χώρας, και ας μην δηλητηριάζει την κοινή γνώμη με τοξικότητα και με διχασμό. Τουλάχιστον αυτό. Τουλάχιστον μην κάνεις κακό. Δεν σου λέω, αν δεν μπορείς να κάνεις καλό, εντάξει, κάτσε εκεί όπως λες και μην μιλάς. Αλλά τουλάχιστον μην βάζεις εμπόδια, μην κάνεις κακό, μην τοξικολογείς, μην δηλητηριάζεις την κοινή γνώμη. Ένα 30% των Ελλήνων τα έχει καταφέρει αυτά. Φαντάσου, Παναγιώτη, αυτό το ποσοστό να μην ήταν 30% και να ήταν ένα 70% των Ελλήνων, να πηγαίνανε οι Έλληνες ομόψυχα, χωρίς δηλητήριο, χωρίς τοξικότητα, σε 70% ποσοστό, τι θα μπορούσε να επιτύχει αυτή εδώ η χώρα.
0: Έτσι, γιατί η γεωγραφική της θέση είναι σε τέτοιο σημείο που μπορεί να τα πετύχει όλα αυτά, διότι όλα τα Βαλκάνια κρέμονται από την Ελλάδα και η Μεσόγειος ελέγχεται από την Ελλάδα. Γι' αυτό, εάν όπως λες είχαμε το 70% σύμφωνοι με μία
1: ομοψυχία, να είχαμε άποψη, όλοι να αγαπούσαμε το κράτος,
0: θα ήμασταν ο φόβος και ο τρόμος, έτσι.
1: Να αγαπούσαμε το κράτος, να σεβόμασταν την κυβέρνηση, να μην κλέβαμε το κράτος, να μπορούσε να έχει και παραπάνω έσοδα, να είχαμε μία επίγνωση του ότι δεν είμαστε υπερδύναμοι και ότι υπάρχουν άλλες υπερδυνάμεις οι οποίες είναι από πάνω μας και είμαστε εξαρτώμενοι σε κάποια θέματα και σε ένα βαθμό, και να μπορέσουμε με λογική αυτόν εδώ τον βαθμό να τον μειώσουμε εξάρτησης απέναντι σε αυτές, να γινόμαστε συνεχώς ανεξάρτητοι, γιατί η μόνη δυνατότητα να ανεξαρτητοποιηθεί η χώρα, γιατί ακούω πολλούς και θέλουν να ανεξαρτητοποιήσουν την Ελλάδα με μαγκιά, τσαμπουκά, μπράτσα, βρισχές και μαγκές, τύπου go back Merkel και τέτοια. Δεν γίνονται αυτά.
0: Αυτά δεν γίνονται.
1: Ο μόνος τρόπος για να εξαρτητοποιηθεί η χώρα και να εξαρτητοποιείται συνεχώς από τις ξένες δυνάμεις είναι η οικονομία σου να ανεβαίνει, η παραγωγή σου να ανεβαίνει, η τεχνολογία σου να πηγαίνει καλύτερα, οι συμμαχίες σου να είναι οι κατάλληλες, ο λαός να είναι σωστά ενημερωμένος, να υπάρχει παιδεία, να μπει η χώρα στο δρόμο της αρετής. Μόνο με αυτόν τον δρόμο. Μόνο με το δρόμο της αρετής μπορεί η Ελλάδα να γίνει ανεξάρτητη χώρα απ' όλα. Και πάλι σε ένα ποσοστό, έτσι. Διότι από πάνω σου έχεις Γαλλίες, Γερμανίες, Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι η Ρωσία, Τουρκία, Αμερική, δηλαδή ζεις σε λαούς δίπλα που έχουν ισχύ, που είναι ισχυροί. Και πολεμάνε.
0: Και δεν σε θέλουν και τόσο ανεξάρτητο.
1: Ναι, έτσι. Και σε πολεμάνε. Δεν σε συμπάθουν κιόλας ιδιαίτερα.
0: Πρέπει να τους έχεις την ανάγκη. Αυτό το είδαμε από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ότι όλοι προσπαθούν να μην αφήσουν την Ελλάδα να είναι ανεξάρτητη, αλλά να έχει την ανάγκη τους.
1: Εδώ από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μας φέρανε τους Βαβάρους, να πούμε, με το που και ξεκίνησαν, φυλάκισαν τον Κολοκοτρώνη, έκαναν δικές τους μαριονέτες, έκαναν την εκκλησία ένα κρατικό οικοδόμημα, δηλαδή προσπάθησαν να ελέγξουν την εκκλησία, διέλυσαν τα μοναστήρια, πήραν, δηλαδή τους είδες ότι με το που ήρθαν αυτοί, έβαλαν, λέει, πάνω από την εκκλησία, είχαν βάλει Βαβαροί τότε η αντιβασιλεία, τον νεαρό Όθωνα, ο οποίος δεν ήταν ορθόδοξος, ήταν Λατίνος και Ρωμαιοκαθολικός, και τίποτα δεν μπορούσε να αποφασίσει η εκκλησία αν δεν έμπαιρνε την έγκριση του Μάουρερ, του Όθωνα και όλων αυτών εδώ. Τίποτα. Και έβγαζαν τους μητροπολίτες και τους αρχιεπισκόπους τους ορθόδοξους και έβαζαν δικούς τους. Με το που ήρθαν. σε αυτήν εδώ την, και δημιουργήθηκε το πρώτο κράτος.

0: κράτος. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα ότι ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν ανεξάρτητη 100%. Το ίδιο και τώρα. Δεν είναι ποτέ, δεν είναι ανεξάρτητη. Και όταν το λες αυτό, σε λένε ότι είσαι... Τι σου λένε ότι είσαι εκεί πέρα, ξέρω εγώ, ραγιά, σε λένε, ιστορία. Δηλαδή, την αλήθεια δεν μπορούν να την αποδεχτούν ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων για να μπορέσουν σε ένα βαθμό να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα και να κάνουν κάτι καλύτερο.
1: Ναι, γιατί πάντα θέλαμε την ξένη βοήθεια. Ποτέ δεν μπορούσαμε να είμαστε, όπως είπες προηγουμένως, 70% μία δύναμη και ήμασταν κομματιασμένοι και δεν μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε τις αξίες των Γηγενών και των Ελλήνων και λέγαμε ότι πιο έξυπνο θα φέρουμε από τη Βαυαρία, γιατί εμείς είμαστε εδώ βλάκες. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Δεν το λέγαμε εμείς, μας τους επιβάλλανε, με τους τρόπους τους, οι μεγάλες δυνάμεις τώρα.
1: Αυτό πρέπει η Ελλάδα να το λύσει, αυτό το διαχρονικό πρόβλημα, ότι λες και δεν έχουμε εμείς άξιους ανθρώπους να μας κυβερνήσουν, πρέπει να φέρουμε κάποιον μυαλωμένο από το εξωτερικό.
0: Μα όταν έχουμε και άξιους ανθρώπους να μας κυβερνάνε και να κάνουν και πέντε πράγματα
1: το
0: καλά σε αυτόν τον τόπο, θέλουν να τους πάνε και φυλακοί εδώ πέρα.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν και στους δρόμους, ας το πούμε, πέφτουν πάνω τώρα...
1: Διαχρονικό θα είναι πάντα...
0: Τα σαπρόφυτα, τα πολιτικά, όλα να πούμε τις... Τέλος πάντων, δεν θέλω τώρα,
1: πάει,
0: άστο τώρα, μην κλείσουμε τώρα.
1: Η ερώτηση,
0: άστο,
1: γιατί δεχθήκαμε να μας κάνουν και να μας στήσουν το κράτος Βαυαρία, Άγγλοι, Γάλλοι και τα λοιπά, διαχρονικό θα είναι. Άλλα 100 χρόνια δεν θα το λύσουμε.
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα με κανέναν σύμμαχο της Ελλάδας, ούτε με τους Γερμανούς,
1: άλλο η συμμαχία,
0: ούτε
1: άλλο
0: με τους Αμερικάνους,
1: της δικής του γνώμης.
0: Δεν έχω πρόβλημα με κανέναν.
1: Να έχω συμμαχίες, η Ελλάδα, να επιβάλλει τη γνώμη του.
0: Η Ελλάδα πρέπει να έχει τις σωστές συμμαχίες. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Πρέπει
1: έτσι,
0: να έχει σωστές συμμαχίες.
1: Πρέπει να είναι αυτό.
0: Και πρέπει, να έχει, και πρέπει να έχει διπλωματικές και καλές σχέσεις με όλους.
1: Και πρέπει να έχει και έξυπνους ανθρώπους.
0: Για να τα πετύχεις αυτά δεν είναι απλά. Έτσι. Θέλει πολύ. Θέλει εξυπνάδα.
1: Ομόνοια θέλει.
0: Ναι.
1: Μια χαρά θα τα πετύχει.
0: Τώρα δηλαδή για παράδειγμα
1: άμα
0: όταν,
1: δεν σαμποτάρει ο ένας τον άλλο,
0: όταν τώρα έρχεσαι και μέσω της συμμαχίας σου με το Ισραήλ που έχεις κάνει, καταφέρνεις να φέρνεις στη χώρα σου τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα, τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα που υπάρχουν στον κόσμο αυτή τη στιγμή, την τεχνολογία αιχμής, να τη φέρνεις στη χώρα σου. Δηλαδή...
1: Και να βγαίνει η άλλη και να λέει θα συλλάβω τον Νετανιάχου όταν θα έρθει.
0: Ναι, και πώς είναι δυνατόν όταν έχεις μια τέτοια φοβερή συμμαχία.
1: Έλα, έλατε.
0: Πώς είναι δυνατόν να έχεις εδώ πέρα μέσα ανθρώπους.
1: Και αυτή του ΣΥΡΙΖΑ είναι, ποια είναι που είπε ότι.
0: Και να ακούς τέτοια πράγματα.
1: Θα συλληφθεί.
0: Ναι. Πώς είναι δυνατόν να έχεις τέτοιους, ας το πούμε, να τα ακούς όλα αυτά.
1: Έλατε,
0: δηλαδή. Να βγαίνουν αυτές εδώ οι περίεργες, οι άπλητες εκεί πέρα του ΣΥΡΙΖΑ, της αριστεράς ή οι ακροδεξιοί. Που είναι και αυτοί οι αντι-Ισραηλινοί.
1: Δηλαδή, θα συλλάβει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ.
0: Ακροαριστερά και ακροδεξιά στην Ελλάδα έχουν ξεφύγει τελείως. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Είναι εκτός τόπου και χρόνου πια. Και γίνονται επικίνδυνοι και επηρεάζουν κόσμο. Και ειδικά την νεολαία.
1: Ναι, γιατί ο κόσμος, κοίταξε, ακούει εσένα, ακούει τον άλλο, ακούει τον άλλον, αλλά περισσότερο πάει με τα συναισθήματά του. Ένας όταν μισεί κάτι, ό,τι και να του πεις, δεν θα το δεχθεί, δεν θα τον αλλάξει γνώμη. Το μίσος κυριαρχεί και δεν κυριαρχεί η λογική. Όταν το συνέστημα του μίσους υπάρχει, από εκεί και πέρα μην περιμένεις προκοπή.
0: Λοιπόν, αυτά. Εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Αυτή ήταν η είδηση της ημέρας. Το Κισαία σήμερα και η έγκριση της ασπίδας του Αχιλλέα, δηλαδή του αντιαεροπορικού θόλου του Ισραηλινού, ο οποίος θα γίνει και ελληνικός, και καταλαβαίνεις τώρα ότι όταν θα έρθουν αυτά τα συστήματα στην Ελλάδα θα αρχίσει και η εχώρια παραγωγή των συστημάτων αυτών, θα ανέβει, δηλαδή η Ελλάδα θα αρχίσει να παράγει τμήματα, θα μπαίνει μέσα σε αυτή την τεχνολογία, θα αναπτύσσει παράλληλη τεχνολογία. Καταλαβαίνεις τι θετικό είναι αυτό εδώ για τη χώρα. Δεν το συζητάμε τώρα για το πιο απλό, δηλαδή για το τι ασφάλεια θα προσφέρει απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή αυτή εδώ η αντιαεροπορική ομπρέλα που θα στηθεί στη χώρα μας. Το συζητάμε αυτό.
1: Μόνο
0: εδώ
1: τη σιγουριά που έχεις
0: τώρα...
1: θα μπορείς να δημιουργήσεις.
0: Δεν θα μπορεί να πετάει τίποτα χωρίς τη γνώμη σου, αν θέλεις, πάνω από τη Μεσόγειο, από το Αιγαίο τώρα. Τι λέμε τώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο σύγχρονο πράγμα από αυτό.
1: Οπότε,
0: λοιπόν, χώρια όλα τα άλλα. Την οικονομία τώρα που δημιουργείται δίπλα, τις συμμαχίες τώρα και όλα. Δηλαδή το ότι η χώρα γίνεται μια ισχυρή, ένας ισχυρός παράγοντας πια και σε, και σε παγκόσμιο επίπεδο στο σημείο, στην περιοχή αυτή, που μπορεί να εγγυηθεί τα πάντα. Και δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Αυτά όλα γίνονται με, με την εύνοια των συμμάχων μας, δηλαδή με τις ευλογίες των συμμάχων μας, Αμερικανών και Ευρωπαίων, διότι θέλουν και αυτοί να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Έχουμε μιλήσει για τα συμφέροντά τους.
1: Έχουμε πει, ναι,
0: έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει ένας δρόμος νοητός που λέγεται IMEC. Οι Τούρκοι προσπαθούν να κάνουν κάτι δικό τους. Πάνε να συνδέσουν τώρα την Κύπρο, τα κατεχόμενα, με την Τουρκία. Η Ευρώπη και η Αμερική δεν θέλει να είναι εξαρτημένη ενεργειακά από τους Τούρκους. Θέλουν μια χώρα, την Ελλάδα προτιμάνε. Όσο η Ελλάδα είναι μια λογική χώρα, έτσι. Και η Τουρκία είναι όπως είναι. Αν αλλάξουν τώρα και αντιστραφούν τα δεδομένα, δεν ξέρεις τι αποφάσεις θα πάρουν και οι μεγάλες δυνάμεις, οι ισχυροί της γης. Δεν ξέρεις. Μπορεί να τα γυρίσουν. Αν δηλαδή εδώ πέρα βγάλουμε κανένα Κασιδιάρη πρωθυπουργό σε 15 χρόνια, 20, ξέρω εγώ, λέω εγώ τώρα, και απέναντι βγάλουν κανένα φιλοευρωπαίο, κανέναν ημάμογλου, πώς το λένε, και η Τουρκία κάνει ευρωπαϊκή στροφή και η Ελλάδα κάνει αντιευρωπαϊκή στροφή. Δημοκρατία έχουμε, όλα μπορούν να συμβούν. Ε? Ο λαός αποφασίζει.
1: Μη λες τέτοια σενάρια.
0: Εγώ σου λέω, ρε παιδί μου τώρα.
1: Και με πιάνει ο φόβος.
0: Εγώ σου λέω το χειρότερο. Εντάξει, χειρότερο, καλύτερο. Για κάποιους αυτό μπορεί να είναι θετικό. Και να το βλέπουν καλό. Εγώ το βλέπω ότι θα είναι καταστροφικό για την Ελλάδα.
1: Εμένα με πιάνει ο φόβος από τώρα που το λες και μόνο που το σκέφτομαι.
0: Ναι, εγώ το βλέπω καταστροφικό. Άλλοι μπορεί να το βλέπουν λύτρωση, σωτηρία. Δεν ξέρω, δηλαδή στην Ελλάδα.
1: Είναι τόσο σίγουροι στα μπράτσα τους, δηλαδή, και θα αντιμετωπίσουν,
0: ναι,
1: αυτό που λες εσύ όταν,
0: παράδειγμα,
1: γίνει φιλοευρωπαϊκή η Τουρκία και αντιευρωπαϊκή η Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα, ναι. Η αντιαμερικανική η Ελλάδα.
1: Εκεί δεν φοβάται κανένας. Ε?
0: Όχι, εκεί δεν φοβάται κανένας. Εκεί η Ελλάδα έχει ανατρέψει τον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Τους έχει ισοπεδώσει όλους. Γιατί μας κρατάνε εξαιτίας κάποιων απατεώνων που στηρίζονται σε μια ιδέα υποτέλειας. Έχουμε ισοπεδώσει τον πλανήτη και έχει έρθει η 8η ή η 9η αυτοκρατορία των Ελλήνων επί της γης ξανά. Ήτανε του μεγάλου Αλεξάνδρου, των Βυζαντινών αυτοκρατόρων και θα έρθει και άλλη μία τώρα. Εντάξει, τώρα είχαμε κι άλλες πριν με τα 7 θαύματα της γης και όλα αυτά εδώ, αλλά θα έρθει και άλλη μία, η επόμενη τώρα που θα είναι των Ελλήνων, όταν θα έρθει αυτή εδώ η ώρα. Να γίνουμε αντιαμερικάνοι και αντιευρωπαϊστές.
1: Έχεις βάλει τον κόσμο σε μεγάλες σκέψεις, κύριε Λοΐζο, γιατί αυτή τη στιγμή θα πρέπει να διερωτηθεί ο καθένας αυτά που λέει τώρα ο Λοΐζος.
0: Από πού τα σκέφτεται?
1: Αν γίνουνε, τι μπορεί να συμβεί?
0: Κοίταξε, λέει η Αποκάλυψη, για να το φέρουμε και σε μια ρεαλιστική βάση, ότι το κράτος του Αντιχρίστου θα καταστραφεί, θα πέσει κάποια στιγμή. Αλλά όταν θα έρθει ο Αντίχριστος θα χάσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Και από εκεί και πέρα ο διάβολος θα φυλακιστεί στο πηγάδι της φωτιάς για 1000 χρόνια και η ανθρωπότητα θα διαδοθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την ανθρωπότητα. Αυτό λέει λοιπόν η Αποκάλυψη. Ωραία. Αυτό είναι ένα σενάριο, αν οι Έλληνες μείνουν πιστοί μέχρι το τέλος και τα ξεπεράσουν όλα αυτά, δεν ξέρω και εγώ, σε 150, 1000, 2000 χρόνια πότε θα γίνουν αυτά, όταν θα γίνουν. Όταν θα έρθει η ώρα τους να γίνουν, οι Έλληνες μπορεί.
1: Εκεί θα είμαστε, εκεί θα είμαστε, ναι, θα τα δούμε.
0: Οι Έλληνες μπορεί, ας το πούμε, εκείνη την ημέρα να ξαναχτυπήσουν την καμπάνα της Αγίας Σοφίας, λέω εγώ τώρα, εντάξει. Αν στέκει ακόμα και αν δεν έχουν γίνει όλα χωράφι. Λέμε τώρα με βάση αποκάλυψη.
1: Την καμπάνα της Αγίας Σοφίας θα τη χτυπήσουν οι χριστιανοί Τούρκοι.
0: Οι οποίοι θα γίνουν και αυτοί οι Τούρκοι. Θα γίνουν χριστιανοί.
1: Χριστιανοί
0: Τούρκοι.
1: Θα γίνουν,
0: ναι, όταν θα πέσουν
1: γιατί
0: αυτά.
1: Είναι κρυφοί.
0: Μέχρι τότε όμως. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, εμείς πρέπει να κοιτάμε το τώρα, το σήμερα.
1: Τώρα,
0: να έχουμε την πίστη και την ελπίδα και να κρατάμε το τώρα, το σήμερα,
1: ακριβώς,
0: και να βαδίζουμε βάση του τώρα. Γιατί πολλοί, πρόσεξε, πολλοί λένε και για τους Εβραίους και για τους Ισραηλινούς, λένε πολλά, αλλά αν διαβάζανε και η Διαθήκη και αν διαβάζανε και τον Απόστολο Παύλο στις επιστολές του, τι λέει ο Απόστολος Παύλος σε εμάς τους Έλληνες που γίναμε χριστιανοί? Μην κρίνετε, λέει, αυτούς που είναι, λέει, το καθαρό αιμοκλάδι, κλαρί. Γιατί όπως ο Θεός, λέει, έκοψε αυτούς και έβαλε εσάς για να σωθείτε εσείς, έτσι, λέει, αν θέλει ο Θεός, βγάζει και εσάς, λέει, και σας καίει για πλάκα και ξαναβάζει αυτούς πίσω στο δέντρο. Και να ξέρετε, λέει, ότι οι Εβραίοι θα επανέλθουν όταν θα έρθει η ώρα στην αλήθεια για να, και θα προσφέρουν και αυτοί, γιατί είναι το αυθεντικό και το καθαρό αιμο κομμάτι του δέντρου, το οποίο αποκόπηκε για να μπείτε εσείς. Αυτά τα λέει η Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό λοιπόν εμείς οι Έλληνες θα πρέπει να είμαστε ενήμεροι, σωστοί και όπως μας προτάσουν οι αρχές, οι αξίες μας, και να μην έχουμε το μίσος στο τυφλό αυτό που έχουν πολλοί αριστερίλοι και δεξιήλοι που βλέπω αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι αντισιωνιστικό. Είναι ένας λαός και αυτός αδερφός λαός, όπως και όλοι οι λαοί της γης.
1: Βάζεις λοιπόν ερωτήματα και σε πειρασμό τον κάθε ακροατή που σε ακούει αυτή τη στιγμή να πάει να ανοίξει ένα βιβλίο, και σήμερα με το Wikipedia και με το τηλέφωνο
0: ποιο μπορούμε τώρα
1: να τα μάθουμε όλα.
0: Έπρεπε οι άνθρωποι κάθε πρωί που ξυπνάνε να διαβάζουν Καινή Διαθήκη 5 γραμμές. Αν διαβάζαν οι Έλληνες 5 γραμμές με το καλημέρα, αντί να κάνουν καφέ, τσιγάρο, κινητό, Facebook κατευθείαν, αν σηκωνόντουσαν να κάνουν το σταυρό τους και ανοίγανε μια Καινή Διαθήκη να διαβάζουν 5 γραμμές την ημέρα, θα διάβαζαν την Καινή Διαθήκη κατά τη διάρκεια της ζωής τους 3-4-5 φορές, θα την είχαν διαβάσει, με 5 γραμμές την ημέρα. Θα είχαν πνευματικότητα, θα ήξεραν τι συμβαίνει γύρω τους, θα είχαν φώτιση και θα ήταν άνθρωποι. Δεν θα ήταν, δηλαδή δεν θα. Λοιπόν, ας κλείσουμε με αυτά και με αυτά, γιατί ξεπεράσαμε και τον χρόνο. Καλή δύναμη σε όλους και καλό καλοκαιράκι.
1: Καλά να περάσει.
0: Και πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο, κάπου εκεί.
1: Αύριο δεν είναι Παρασκευή?
0: Α, κάνουμε λες αύριο εκπομπή?
1: Α, δεν ξέρω, εσύ ξέρεις.
0: Α, τα αποφασίζουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί έχουμε και δουλειές.
1: Okay, λοιπόν. Κόσμος
2: 938. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του Σιφάκ.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
7: Παιδότοπος.
6: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
7: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
6: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών.
6: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
7: Μα πού είναι όλα αυτά?
6: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
7: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
6: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
8: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
9: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
11: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
13: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
12: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
13: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
12: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
13: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
12: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
13: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
12: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
11: Κάσενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
14: Ακού Κόσμος 938.
15: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την αλλαγή στην νέα διοικητική σύνθεση της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Πάμε να δω το δελτίο τύπου το οποίο με εστάλει πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που το τελευταίο καιρό παίρνω και τα υπόλοιπα δελτία τύπου. Εκτός από τον Δήμο της Ρόδου, παιδιά, τιμωρία με έχετε πάλι στο Δήμο της Ρόδου. Γιατί δεν μου στέλνει τα δελτία τύπου δηλαδή. Μου θυμίζετε να σας πω μια ιστορία μου, την έχει διηγηθεί με τον καλύτερο τρόπο ο Χρήστος Καλαϊτζίδης, ο οποίος, θυμάστε τον Χρήστο, δηλαδή εδώ είναι ο Χρήστος, έπεσε στον Διαγόρα, στην Ρόδο, έπεσε στην ΑΕΚ ο Χρήστος Καλαϊτζίδης, δεξί μπακ ήταν ο Χρήστος στην ΑΕΚ και είχε βιώσει και τη μεγάλη εποχή όπου η ΑΕΚ ήταν μια ομαδάρα έχοντας στην μηχανή τον περίφημο Χρήστο Αρδίζογλου. Ο Χρήστος Αρδίζογλου ήταν ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, το οποίο ήταν παιδάκι, έτσι αμυδρά. Ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, φοβερός ποδοσφαιριστής, από τους ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να κάνουν διεθνή καριέρα, αλλά γύρισε το κεφάλι. Τότε λοιπόν προπονητής στην ΑΕΚ ήταν ο περίφημος Ολλανδός ο Φάντροκ. Μιλάμε για κεφάλαιο στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Είχε αδυναμία στον Αρδίζογλου λοιπόν ο Φάντροκ. Αλλά ο Αρδίζογλου ήταν αγύριστο το κεφάλι. Ο Φάντροκ λοιπόν του είχε πολύ μεγάλη αδυναμία, λέει, και στο γραφείο του μου τα είχε πει αυτά ο Χρήστος Καλαϊτζίδης. Ποδοσφαιριστής, Διαγόρα, Ρόδου κτλ. Έκανε προπονητή σε ομάδες και κάπου είναι και πάλι ο Χρήστος. Όταν λοιπόν θύμωνε με τον Αρδίζογλου, είχε τη φωτογραφία στο γραφείο του, την κατέβαζε. Όταν ο Αρδίζογλου έβαζε 3-4 γκολ και πραγματικά ως άτι αλώνιζε στο γήπεδο, είχε τη φωτογραφία του πάνω. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι αυτή η ιστορία. Κάπως έτσι είναι αυτή η ιστορία. Δηλαδή, αυτή η ιστορία θυμίζει τον Αρδίζογλου. Λοιπόν, για να γυρίσουμε και στο διατάφτα. Πάμε τώρα να δούμε. Ναι, πάμε, γιατί έχουμε νέο διοικητικό σχήμα. Έτσι λοιπόν και ο Δήμος της Ρόδου, κάθε εβδομάδα μία με βάζουν στα δελτία τύπου, μία με βγάζουν τα δελτία τύπου. Η Δαγιάρα όμως έχει μία συνέπεια. Οφείλω να το πω ότι με έχουν μονίμως. Ευχαριστώ γι' αυτό. Την πολύ μεγάλη τιμή να είμαι στους αποδέκτες των δελτίων τύπου της ΔΕΙΑΡ. Λοιπόν, πάμε. Νέο διοικητικό σχήμα της Περιφερειακής Αρχής Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή. Πήγα μόνο Νοτίας στο Δεκανήσου. Νοτίου Αιγαίου. Το λέω γιατί και στα Δωδεκάνησα έχουμε ένα πρόβλημα, θα πω στη συνέχεια. Λοιπόν, νέο διοικητικό σχήμα. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Πάμε λοιπόν. Ασπράκης Απόστολος, αναπληρωτής Περιφερειάρχης. Λεονταρίτης Γεώργιος, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων. Ευστατίου Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης το Δεκανήσου. Πάμε λοιπόν τώρα να σας πω ότι έχουμε κάποιες αλλαγές σε σχέση με τους τίτλους. Δηλαδή, οι έπαρχοι οι οποίοι καταργήθηκαν λέγονται συντονιστές πλέον τώρα. Δηλαδή, αντί να έχει τον τίτλο του επάρχου, έχει τον τίτλο του συντονιστή. Οπότε λοιπόν όλοι Μέχρι χθες ακούγαμε το Μουσελίο, σε επαρχό πλέον τώρα είναι συντονιστής Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου. Άρα λοιπόν εδώ δεν αλλάζουν. Συντονιστές στην Κάλυμνο Μουσελής, στην Κάρπαθο η Νικολαίδου, επίσης στην ΚΟ η Σβήνου, ενώ παραμένουν αντιπεριφερειάρχες ψηφιακής ανάπτυξης ο Ναυροζίδης, κριτικός Γιάννης εντεταλμένος τώρα, γιατί έχουμε συντονιστές και εντεταλμένους. Και πάμε εδώ στην Ρόδο. Αντωνιάδη Μάρα είναι η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Υγεία Σιράνη Χαρίκλια, αντιπεριφερειάρχης διοικητικής μεταρρύθμισης, δεν αλλάζει δηλαδή αντικείμενο. Δέλα Πόρτας Άκης, αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού. Πάμε, Ζανετίδης Φιλίμωνας, αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα. Μάριος Κλονάρης, εντεταλμένος κοινωνικής συνοχής. Νικολής Νίκος, εντεταλμένος στο μεταφορών. Μιχαλάκης Χρήστος, αλλάζει αντικείμενο, αντιπεριφερειάρχης στρατηγικού σχεδιασμού. Σαρίκας Μιχάλης, είναι εντεταλμένος διαφάνειας. Τσουκαλάς Νίκος, αντιπεριφερειάρχης υγείας. Και έχουμε αλλαγή αντικειμένου και πολύ καλός πράτιο περιφερειάρχης, ο Κάλιστος Διακογεωργίου, επιστρέφει σε ένα τομέα τον οποίο υπηρετεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια με μια συνέπεια. Δηλαδή μπορεί να πεις διάφορα για τον Κάλιστο. Είναι στη γραμμή? Ναι, 5 λεπτά. Είναι στη γραμμή? Εντάξει, να πω τα κακά τώρα που μέχρι να βγει ο Κάλιστος, μετά να γλυκάνω όταν θα βγει στη γραμμή. Λοιπόν, μπορεί να πεις διάφορα για τον Κάλιστο. Δηλαδή μπορείς άμα θες να το θάψεις, δηλαδή παίρνεις ένα γνωστό φτιαράκι και κάνεις τη δουλειά σου για τον Κάλιστο πάρα πολλά χρόνια, από τους παλαιότερους δηλαδή, στην τοπική πολιτική σκηνή, με πολύ μεγάλη υπηρεσία και ως δημοτικός σύμβουλος και μάλιστα σε εποχές και με τύπους που ήταν στα κρατιά χρόνια του Πασόκ, δηλαδή του Γιώργου Γιαννόπουλου, συνεργάτης στην συνέχεια στην περιφέρεια, ψημένος στην εξουσία, και ένας άνθρωπος ο οποίος μάθετε δεν μένει στην εξουσία, δεν μένει στους αριθμούς εξουσίας, έχει τη δυνατότητα, ένας πολύ καλός επαγγελματίας, έτσι, επιχειρηματίας καλός, έχει χτίσει τη μισή Ρόδο δηλαδή ο Κάλιστος, οπότε δεν είναι και ανάγκη, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά βάζει το χέρι στην τσέπη συχνά πυκνά και δεν περιμένει μόνο από τη λεγόμενη κρατική μηχανή για να κάνει το κομμάτι του, το κάνει προσφέροντας. Και πολλές φορές χωρίς και πάρα πολύ θόρυβο. Εντάξει, κάποιες άλλες φορές είναι λογικό ότι γίνεται και ένα θόρυβο σε σχέση με αυτό το οποίο κάνεις, γιατί εκτιμούν και οι άνθρωποι το τι μπορεί κανείς να προσφέρει, που δεν μένει στα τυπικά, δηλαδή δεν μένει ότι εγώ έχω ένα πλαίσιο, αυτό είναι το πλαίσιο, αυτή είναι η δυνατότητα, σκόψουν άλλοι το κεφάλι τους. Το κάνει αυτό ο Κάλιστος Διακογεωργίου, το ξέρει, γουστάρει πάρα πολύ τον αθλητισμό. Εντάξει, τώρα τον έχεις, τη λαχανιά είναι τα ρίσκα και τα πανηγύρια. Τρία λεπτά εσύ πας στα αντίστροφη μέθεση. Τη λαχανιά τα ρίσκα και τα πανηγύρια. Οπότε τώρα αναλαμβάνει ένα τομέα τον οποίο υπηρετεί με πολύ μεγάλη συνέπεια. Λοιπόν, θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά τον Κάλιστο Διακογεωργίου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, αλλάζει αντικείμενο. Νέο στο σύνολό του διοικητικό σχήμα από την περιφέρεια. Αυτή η αλλαγή ήταν μόνο. Δεν βλέπω κάτι να αλλάζει. Δηλαδή, ο Μιχαλάκης γίνεται στρατηγικού σχεδιασμού και ο Κάλιστος επιστρέφει στον πολιτισμό. Τα υπόλοιπα είναι τα ίδια πρόσωπα. Λοιπόν, τώρα πάω στην πρώτη είδηση. Τη βλέπω να είναι και στο Facebook. Έχει γίνει μια σχετική ανάρτηση από τον Περιφερειάρχη. Οφείλω να το διαβάσω, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει με την περιφέρεια, δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα, τα οποία βέβαιως παίζουν σημαντικό ρόλο. Έχει να κάνει με την απόφαση της συνεδρίας της Περιφερειακής Επιτροπής, όπου αποφασίστηκε η δημοπράτηση του έργου ανέγερσης του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου Δωδεκανήσου. Λοιπόν, οφείλω λοιπόν να το κάνω αυτό. Θα παρακαλέσω μέχρι να πάμε στον επόμενο συμμιλητή, τον Παναγιώτο Καλπακίδη, αν έχουμε κάποια πλάνα από αυτή την γνωστή ιστορία ακτινοθεραπευτικό, όλα αυτά τα οποία έχουν προηγηθεί, για να διαβάσω τα λόγια και το post ουσιαστικά του Περιφερειάρχη, που λέει ταξίζει τα λόγια του Γενικού Διευθυντή Υποδομών της Περιφέρειάς μας, ο οποίος στην τοποθέτηση του ανέφερε ότι καθένα από το πλήθος των εμποδίων που χρειάστηκε σε αυτή τη σκληρή πορεία να αντιμετωπιστούν, έφτανε και από μόνο του να αποτελέσει λόγω εγκατάλειψης ή αποτυχίας του εγχειρήματος. Κάτσε να το διαβάσω, γιατί είναι και μικρά τα γραμματάκια εδώ πέρα και είναι και μια ηλικία ο Βασίλης. Εμείς βλέπουμε. αλλά να το διαβάσω λοιπόν. Και σίγουρα κάθε ένα από αυτά θα μπορούσε να είναι και το τέλειο άλοθε για να πει κάποιος, πολύ περισσότερο αυτός που δεν φέρει και τη θεσμική ευθύνη, ότι δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το φορτίο. Να μιλάμε με παραδείγματα τρία μόνο από τα δεκάδες εμπόδια αυτού του έργου, για να έχει ο λόγος μας το βάθος της κατανόησης των ζητημάτων αυτών από την πλευρά των πολιτών. Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου δεν είχε εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και χρειάστηκε να φτιάξουν οι υπηρεσίες μας πλήρη φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης του υφιστάμενου επί 25 ετία Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου εξ αρχής. Ούτε το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ούτε το Υπουργείο Υγείας είχαν στην ιδιοκτησία τους την γη στην οποία είχε αναγερθεί και λειτουργεί το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Χρειάστηκε η μεταγραφή της γης αυτής από το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο ανήκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, προκειμένου να αποκτήσει αυτό την δυνατότητα να εκδώσει οικοδομική άδεια για την ανέγερση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου. Όμως, όταν και αυτό ολοκληρώθηκε, ανακαλύφθηκε ότι έπρεπε να γίνει και προδομική τακτοποίηση στο σχέδιο πόλης Ρόδου της γης αυτής, προκειμένου να γίνει δυνατή η έκδοση οικοδομικής άδειας. Αυτό ήταν ένα κρίσιμο σημείο, στο οποίο θα μπορούσε εύκολα μια υπηρεσία που με λίγους ανθρώπους χειρίζεται έργα σε 50 νησιά να πει «φτάνει ως εδώ». Αντί απογοήτευσης, επικράτησε το πείσμα. Το βάρος της ειδικής δέσμευσης. Όταν φτάσαμε στον υπολογιστή να ακολουθούμε τα στάδια προέγκρισης οικοδομικής αδείας για να σιγουρευτούμε ότι η δουλειά ετών είχε πιάσει τόπο, δεν το πιστεύαμε ούτε εμείς. Ένα μάθημα μόνο έχει αυτή η ιστορία, ότι τα όνειρά μας μόνο εμείς μπορούμε να τα προδώσουμε. Κανείς άλλος. Ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους που σήκωσαν το βάρος που δεν τους αναλογούσε και το έκαναν πρόθυμα και με χαμόγελο, λέει ο Περιφερειάρχης, για τους ανθρώπους της περιφέρειας που χειρίστηκαν όλη αυτή την υπόθεση. Και είναι μια ιστορία η οποία εκκρεμεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, αφού λοιπόν είπαμε τα κακά όσο ο Κάριστος ήταν σε κάποιον άλλο σταθμό, πάμε τώρα να πούμε τα καλά. Κάτσε να αλλάξουμε πρόσωπο, πώς κάνουν διάφοροι. Καλημέρα κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλορίζικος.
17: Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Χατζηγιάννου. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Πέστε μου.
16: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ποιο είναι έτσι, η πρώτη αντίδραση. Είναι ένας τομέας τον οποίο αγαπάτε πάρα πολύ, τον έχετε υπηρετήσει.
17: Είναι ένας τομέας, πράγματι, ο πολιτισμός για μένα ήταν και είναι μέσα από τα θετικά που σκεπτόμενα, ούτως ώστε να μπορέσω και να δημιουργώ και να έχω αποτελέσματα. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σήμερα το πρωί που μου μετέφεραν τη νέα αρμοδιότητα, για μένα είναι ιδιαίτερη συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης για την απόφαση που πήρε ο Περιφερειάρχης μας.
16: Δεν το είχατε συζητήσει, δεν σας ενημερώσει, δηλαδή ο Χατζημάρκος έβγαλε το κοιτάπι και σε όποιον αρέσει αλλιώς βγάζει μάτι.
17: Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι αρμοδιότητες αυτές που αναλαμβάνει ο κάθε περιφερειακός συμβούλιος, σύμβουλος, είναι στον τομέα και στις αρμοδιότητες γενικότερα του ίδιου του περιφερειάρχη. Από εκεί και πέρα, από όποιο πόστο και να σε τοποθετήσει ο περιφερειάρχης, οφείλεις και να το σεβαστείς και να το ασφαστείς και να δουλέψεις σύμφωνα με τις δυνάμεις που έχεις για να πας από το καλό στο καλύτερο. Εγώ εκείνο που θέλω να πω πριν αρχίσω να μιλήσω για τα νέα.
16: Ξέρετε, το λέω αυτό χαρτολογώντας, κύριε Διακογεωργίου, γιατί ξέρω ότι ο Περιφερειάρχης, ο Χατζημάρκος, είναι ένας τύπος που μπαίνει στο γραφείο του, το γυρνάς ανάποδα και δεν σου λέει τίποτα.
17: Κοιτάξτε, όταν αποδεχτήκαμε και είμαστε δίπλα του μαζί του από την πρώτη στιγμή, από το 2014 και μέχρι τώρα, ξέραμε ποιος ήταν ο αρχηγός, ποιος ήταν ο πρόεδρος, και από εκεί και πέρα εμείς ακολουθούμε όλα τα δεδομένα και τα σκεπτικά που έχει ο Περιφερειάρχης. Το να του πούμε αυτό, εκείνο, τ' άλλο, σημαίνει δηλαδή ότι...
16: Εντάξει, υπάρχει μια σχέση τώρα πολλών ετών, είναι μια μηχανή καλοκουρδισμένη η
17: περιφέρεια. Δεν το κρύβω ότι μου αρέσει
16: αυτό
17: ο τομέας του πολιτισμού.
16: Εγώ περίμενα μήπως παραιτηθείς πρωί-πρωί, λέω δεν μπορεί. Θα αντίδραξω από την ερώτηση. Αλλά ένα τομέα στον οποίο εδώ και χρόνια και λέω ότι.
17: Και εσείς τον υπηρετήσατε.
16: Έχετε μια σταθερότητα και μια συνέπεια, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, είσαι από του ανθρώπου οι οποίοι πραγματικά δεν περιμένει να έχει μια αρμοδιότητα, μια υπευθυνότητα για να βρεθεί στα χωριά, σε εκδηλώσεις. Είναι κάτι το οποίο με πολύ μεγάλη προθυμία το ακολουθείτε και ως φυσικό πρόσωπο, έτσι.
17: Εγώ εκείνο που θέλω να πω, κύριε Χατζηιωάννου, είναι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Περιφερειάρχη, τον Γιώργο Χατζημάρκο, που μου ανέθεσε τα καθήκοντα του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού το Δεκανήσου. Θέλω να εκφράσω από καρδιάς τις ειλικρινείς και θερμές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο για την εξαιρετική τιμή και την εμπιστοσύνη που μου δείχνει στο πρόσωπό μου και τη διαχρονική δημιουργική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει στα τελευταία 12 και 14 χρόνια που είναι η θητεία μας.
16: Ναι.
17: Η εμπιστοσύνη αυτή αποτελεί για μένα ύψιστη τιμή, αλλά και ταυτόχρονα και μια μεγάλη ευθύνη, την οποία αναλαμβάνω με πλήρη συνέστηση του χρέους απέναντι στους πολίτες και στον πολιτιστικό πλούτο της Δωδεκανήσου. Για μένα ο πολιτισμός δεν αποτελεί απλώς ένα τομέα διοίκησης, είναι η ψυχή του τόπου μας, η συλλογική μας μνήμη, η ταυτότητα που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και ανοίγει δρόμους για το μέλλον. Είναι η δύναμη που ενώνει τις τοπικές κοινωνίες, αναδεικνύει την ιστορία, τις παραδόσεις, τις τέχνες και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων.
16: Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή είναι η δήλωση η οποία θα δώσετε τη δημοσιότητα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο για το οποίο γνωρίζω ότι έχετε πολύ μεγάλη συμμετοχή, πολύ μεγάλο
17: πρόσθετα
16: ενδιαφέρον.
17: Να
16: και...
17: πω, ναι, μπορώ να ναι. πω. Πρόσθετα να πω ότι για το, καλό, το μεγάλο έργο το οποίο διατέλεσαν και έπραξαν και έκαναν δηλαδή οι προκάτοχοί μου και ο κύριος Μιχαλάκης και ο κύριος Μπάρδος, οι οποίοι έδωσαν τα πάντα για το καλό του πολιτισμού και γενικότερα σε όλα τα νησιά και σε όλα τα χωριά, που για μένα θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι
16: θα συνδράμουν
17: να κάνουμε το καλύτερο ακόμα για τον πολιτισμό.
16: Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα θέμα για το οποίο νομίζω ότι έχετε και ανάμειξη προσωπική και δεν αφορά τον θεσμικό ρόλο, αλλά τον ρόλο τον ανθρώπινο, την ανθρώπινη υπόσταση. Είχαμε σήμερα, χθες μάλλον εγκρίθηκαν από την Περιφερειακή Επιτροπή οι όροι δημοπράτησης για το ακτινοθεραπευτικό κέντρο. Ξέρω ότι προσωπικά... Έτσι, έχετε βάλει πλάτη στους ξενώνες που γίνονται για αυτή τη δουλειά, γιατί δεν φτάνει το ακτινοθεραπευτικό. Θα μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι που από τα Δωδεκάνησα, από τα υπόλοιπα νησιά ή από τα χωριά να μένουν στους ξενώνες για να τη κάνουν αυτή τη θεραπεία.
17: Ο ξενώνας αυτός του. Ναι. Πεςτε μου.
16: Όχι, ναι, λέω ότι είναι μια και για εσάς μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση η εξέλιξη, έτσι.
17: Έτσι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Πριν. Ξεκινήσουμε να ανακοινήσουμε τον ξενώνα αυτό τον ξενώνα των 12 δωματίων που μπορούν να φιλοξενούν αρρώστους και συνοδούς των ασθενών που έρχονται από τα διάφορα νησιά, δεν μπορούσες ούτε να μπορέσεις δηλαδή να μείνεις εκεί. Και με την παρέμβαση και με τη συνδρομή 63 συμπολιτών μας, οι οποίοι στήριξαν και βοήθησαν αυτή την ανακαίνιση, και μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή η μορφή του ξενώνα είναι μπουτίκ, θα μπορούσα να έλεγα.
16: Ναι.
17: Και όλοι οι συνοδοί και ασθενοί οι οποίοι είναι στα δωμάτια αυτά, δεν πληρώνουν μισό.
16: Ναι, βεβαίως, τίποτα δεν πληρώνουν.
17: Και
16: ναι,
17: πιστεύω ότι πέρα από τη γενική και πλήρη ανακαίνιση εσωτερικά και εξωτερικά, συνδράμαμε το να καλυτερεύσει ο εξωτερικός περιβάλλον χώρος και του ξενώνα και του ΕΚΑΒ, και ταυτόχρονα να ανοίξαμε ένα δρόμο για έκτακτες περιπτώσεις, δηλαδή από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, για τυχόν θέματα προβλημάτων του δρόμου που υπάρχει από το ΕΚΑΒ στην έξοδο του νοσοκομείου, και μέχρι και το ελικοδρόμιο κάναμε παρέμβαση.
16: Μάστε.
17: Δηλαδή είναι μεγάλη επιτυχία και πιστεύω απόλυτα, και να πω και κάτι άλλο και ναι. Το λέω τώρα, αφού έγινε μια κουβέντα με τον ίδιο το Περιφερειάρχη, τον Γιώργο τον Χατζημάρχου, μέσα στο σκεπτικό 100 συμπολιτών μας είναι να δημιουργήσουμε, αφού βρούμε την κατάλληλη έκταση, είναι να κάνουμε ένα άλλο ξενώνα από την αρχή, από τα θεμέλια, ή μάλλον από την έκδοση μελέτη αδείας για γιατρούς.
16: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, τα έχουμε ακούσει αυτά από την περιφέρεια. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε σε αυτά τα σημαντικά.
17: Δεν μιλάω από πλευράς περιφέρειας.
16: Όχι, όχι, κατάλαβα, κατάλαβα.
17: Πρωτοβουλία, συμπολιτών.
16: Ναι, ναι, βέβαια, τα έχουμε ακούσει, λέω, από την περιφέρεια. Έχει να αναπτύσσει κάποιες σκέψεις. Θα τα δούμε στην εξέλιξή τους. Πάμε τώρα στο σημαντικότερο που έχει να κάνει με το Άκτινο Θεραπευτικό Κέντρο, που ήταν ένας στόχος πολλών ετών έτσι, για την δωδεκαισιακή κοινωνία. Λοιπόν, καλορίζικος, ποιο είναι η πρώτη εκδήλωση που πάτε σήμερα, που έχουμε εκδήλωση και με άλλη ιδιότητα.
17: Σήμερα θα πάω στην Αγία Μαρκέλα στην Παστίδα.
16: Α, Αγία Μαρκέλα Παστίδα, μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Καλορίζικος, να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
17: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
16: Καλημέρα,
17: πάρα πολύ.
16: Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον Κάλιστο Διακογεργίου, ο οποίος επιστρέφει στον τομέα του πολιτισμού ως αντιπεριφερειάρχης με βάση το νέο διοικητικό σχήμα, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από την περιφέρεια. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης αλλάζει κάποιους τίτλους, δηλαδή η έπαρχη πλέον κατά την διαδικασία που ακολουθείται, το είπε, είναι πλέον συντονιστές, οι εντεταλμένοι που έχουμε σε διάφορους τομείς και βεβαίως οι αντιπεριφερειάρχες και οι λεγόμενοι χωρικοί. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει τίποτα, η μόνη αλλαγή, επαναλαμβάνω, στο σχήμα είναι αυτή την οποία αναφέραμε. Ο Μιχαλάκης πάει στον στρατηγικό σχεδιασμό και ο Διακογεωργίου επιστρέφει στον πολιτισμό. Αυτή είναι η αλλαγή. Λοιπόν, θα πάμε λίγο μουσικά σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Θα έχουμε Τζόρτζ Νικητιάδη στην συνέχεια. Το καλοκαίρι και έχουν αρχίσει το Πασόκ, μετράνε, βλέπουν δρομολόγια, βλέπουν ακρίβεια, κάνουν σούμες. Από την άλλη, στην κυβέρνηση λένε ότι δεν ξέρετε καλή αριθμητική στο Πασόκ. Έχει μπλέξει και στα αυτά τα ζητήματα αριθμητικής και ο Αλέξης Τσίπρας. Ένας χαμός γίνεται και μετά τον Αύγουστο. Έχουμε εκλογές, δεν έχουμε εκλογές, Βασίλη? Τι λέει η αίσθησή σου? Λοιπόν, και θα κάνω και ένα σχόλιο, γιατί πήγα χθες και είδα την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, έτσι. Λοιπόν, σε διαφημίσεις αφού περάσουμε και μουσικά.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την αλλαγή στην νέα διοικητική σύνθεση της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Πάμε να δω το δελτίο τύπου, το οποίο με εστάλει πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που τον τελευταίο καιρό παίρνω και τα υπόλοιπα δελτία τύπου. Εκτός από τον Δήμο της Ρόδου, παιδιά, τιμωρία με έχετε πάλι στο Δήμο της Ρόδου. Γιατί δεν μου στέλνετε τα δελτία τύπου, δηλαδή? Μου θυμίσατε να σας πω μια ιστορία μου, την έχει διηγηθεί με τον καλύτερο τρόπο ο Χρήστος ο Καλαϊτζίδης, ο οποίος, θυμάστε τον Χρήστο, δηλαδή εδώ είναι ο Χρήστος, έπεσε στον Διαγόρα, στην Ρόδο, έπεσε στην ΑΕΚ ο Χρήστος ο Καλαϊτζίδης, δεξί μπακ ήταν ο Χρήστος στην ΑΕΚ. Και είχε βιώσει και τη μεγάλη εποχή όπου η ΑΕΚ ήταν μια ομαδάρα έχοντας στην μηχανή τον περίφημο Χρήστο Αρδίζογλου. Ο Χρήστος Αρδίζογλου ήταν ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, που ήταν παιδάκι, έτσι, αμυδρά. Ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, φοβερός ποδοσφαιριστής, από τους ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να κάνουν διεθνή καριέρα, αλλά γύρισε το κεφάλι. Τότε λοιπόν προπονητής στην ΑΕΚ ήταν ο περίφημος Ολλανδός ο Φάντροκ. Μιλάμε για κεφάλαιο στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Είχε αδυναμία στον Αρδίζογλου λοιπόν ο Φάντροκ. Αλλά ο Αρδίζογλου ήταν αγύριστο κεφάλι. Ο Φάντροκ λοιπόν του είχε πολύ μεγάλη αδυναμία, λέει, και στο γραφείο του μου τα είχε πει αυτά ο Χρήστος Καλαϊτζίδης. Ποδοσφαιριστής, Διαγόρα, Ρόδο κτλ. Έκανε προπονητή σε ομάδες και κάπου είναι και πάλι ο Χρήστος. Όταν λοιπόν θύμωνε με τον Αρδίζογλου, είχε τη φωτογραφία στο γραφείο του, την κατέβαζε. Όταν ο Αρδίζογλου έβαζε 3-4 γκολ και πραγματικά ως άτι αλώνιζε στο γήπεδο, είχε τη φωτογραφία του πάνω. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι αυτή η ιστορία. Κάπως έτσι είναι αυτή η ιστορία. Δηλαδή, αυτή η ιστορία θυμίζει τον Αρδίζογλου. Λοιπόν, για να γυρίσουμε και στο διατάφτα. Πάμε τώρα να δούμε. Ναι, πάμε, γιατί έχουμε νέο διοικητικό σχήμα. Έτσι λοιπόν και ο Δήμος της Ρόδου, κάθε εβδομάδα μία με βάζουν στα δελτία τύπου, μία με βγάζουν τα δελτία τύπου. Η Δαγιάρα όμως έχει μία συνέπεια. Οφείλω να το πω ότι με έχουν μονίμως. Ευχαριστώ γι' αυτό. Την πολύ μεγάλη τιμή να είμαι στους αποδέκτες των δελτίων τύπου της ΔΕΙΑΡ. Λοιπόν, πάμε. Νέο διοικητικό σχήμα της Περιφερειακής Αρχής Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή. πήγα από νοτία στο Δωδεκάνησο. Νοτίου Αιγαίου. Το λέω γιατί και στα Δωδεκάνησα έχουμε ένα πρόβλημα, θα πω στη συνέχεια. Λοιπόν, νέο διοικητικό σχήμα. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Πάμε λοιπόν. Ασπράκης Απόστολος, αναπληρωτής Περιφερειάρχης. Λεονταρίτης Γεώργιος, αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων. Ευσταρτίου Χρήστος, αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου. Πάμε λοιπόν τώρα να σας πω ότι έχουμε κάποιες αλλαγές σε σχέση με τους τίτλους, δηλαδή. Οι έπαρχοι οι οποίοι καταργήθηκαν λέγονται συντονιστές πλέον τώρα. Δηλαδή αντί να έχει τον τίτλο του επάρχου, έχει τον τίτλο του συντονιστή. Οπότε λοιπόν όλοι, μέχρι χθες ακούγαμε το Μουσελίο, σε επαρχό πλέον τώρα είναι συντονιστής Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου. Άρα λοιπόν εδώ δεν αλλάζουν. Συντονιστές στην Κάλυμνο Μουσελής, στην Κάρπαθο η Νικολαίδου, επίσης στην ΚΟ η Σβήνου. Ενώ παραμένουν αντιπεριφερειάρχες ψηφιακής ανάπτυξης ο Ναυροζίδης, κριτικός Γιάννης εντεταλμένος τώρα, γιατί έχουμε συντονιστές και εντεταλμένους. Και πάμε εδώ στην Ρόδο. Αντωνία Δημάρα είναι η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Υγεία Σιράνη Χαρίκλια, αντιπεριφερειάρχης διοικητικής μεταρρύθμισης, δεν αλλάζει δηλαδή αντικείμενο. Δέλα Πόρτας Άκης, αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού. Πάμε, Ζανετίδης Φιλίμωνας, αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα. Μάριος Κλονάρης, εντεταλμένος κοινωνικής συνοχής. Νικολής Νίκος, εντεταλμένος στο μεταφορών. Μιχαλάκης Χρήστος, αλλάζει αντικείμενο, αντιπεριφερειάρχης στρατηγικού σχεδιασμού. Σαρίκας Μιχάλης, είναι εντεταλμένος διαφάνειας. Τσουκαλάς Νίκος, αντιπεριφερειάρχης υγείας. Και έχουμε αλλαγή αντικειμένου και πολύ καλός πράτη ο Περιφερειάρχης, ο Κάλιστος Διακογεωργίου, επιστρέφει σε ένα τομέα τον οποίο υπηρετεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια με μια συνέπεια. Δηλαδή μπορεί να πεις διάφορα για τον Κάλιστο. Είναι στη γραμμή. Ναι, 5 λεπτά. Είναι στη γραμμή. Εντάξει, να πω τα κακά τώρα που μέχρι να βγει ο Κάλιστος, μετά να γλυκάνω όταν θα βγει στη γραμμή. Λοιπόν, μπορεί να πεις διάφορα για τον Κάλιστο. Δηλαδή, μπορείς να μαθήσει. Να το θάψεις δηλαδή, παίρνεις ένα γνωστό φιδιαράκι και κάνεις τη δουλειά σου για τον Κάλιστο πάρα πολλά χρόνια, από τους παλαιότερους δηλαδή, στην τοπική πολιτική σκηνή, με πολύ μεγάλη υπηρεσία και ως δημοτικός σύμβολος και μάλιστα σε εποχές και με τύπους που ήταν στα κρατιά χρόνια του Πασόκ δηλαδή, του Γιώργου Γιαννόπουλου, συνεργάτης, στην συνέχεια στην περιφέρεια, ψημένος στην εξουσία και ένας άνθρωπος ο οποίος μάθετε δεν μένει στην εξουσία, δεν μένει στους αριθμούς της εξουσίας, έχει τη δυνατότητα, ένας πολύ καλός επαγγελματίας, έτσι, επιχειρηματίας καλός, έχει χτίσει τη Μισή Ρόδο δηλαδή ο Κάλιστος, οπότε δεν είναι και ανάγκη, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά βάζει το χέρι στην τσέπη συχνά πυκνά και δεν περιμένει μόνο από τη λεγόμενη κρατική μηχανή για να κάνει το κομμάτι του, το κάνει προσφέροντας και πολλές φορές χωρίς και πάρα πολύ θόρυβο. Εντάξει, κάποιες άλλες φορές είναι λογικό ότι γίνεται και ένα θόρυβο σε σχέση με αυτό το οποίο κάνεις, γιατί εκτιμούν και οι άνθρωποι το τι μπορεί κανείς να προσφέρει, που δεν μένει στα τυπικά, δηλαδή δεν μένει ότι εγώ έχω ένα πλαίσιο, αυτό είναι το πλαίσιο, αυτή είναι η δυνατότητα, ας κόψουν άλλοι το κεφάλι τους. Το κάνει αυτό ο Κάλιστος Διακογεωργίου, το ξέρει, γουστάρει πάρα πολύ τον αθλητισμό. Εντάξει, τώρα τον έχεις, τη λαχανιά είναι το αρέσει και τα πανηγύρια. Τρία λεπτά εσύ πας στα αντίστροφη μέθεση. Τη λαχανιά τα ρούσια και τα πανηγύρια. Οπότε τώρα αναλαμβάνει ατομείο τον οποίο υπηρετεί με πολύ μεγάλη συνέπεια. Λοιπόν, θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά τον Κάλιστο Διακογεωργίου, ο οποίος επαναλαμβάνω αλλάζει αντικείμενο. Νέο στο σύνολό του διοικητικό σχήμα από την περιφέρεια. Αυτή η αλλαγή ήταν μόνο. Δεν βλέπω κάτι να αλλάζει. Δηλαδή, ο Μιχαλάκης γίνεται στρατηγικού σχεδιασμού και ο Κάλιστος επιστρέφει στον πολιτισμό. Τα υπόλοιπα είναι τα ίδια πρόσωπα. Λοιπόν, τώρα πάω στην πρώτη είδηση. Τη βλέπω να είναι και στο Facebook. Έχει γίνει μια σχετική ανάρτηση από τον Περιφερειάρχη. Οφείλω να το διαβάσω, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει με την περιφέρεια, δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα, τα οποία βέβαιως παίζουν σημαντικό ρόλο. Έχει να κάνει με την απόφαση της συνεδρίας της Περιφερειακής Επιτροπής, όπου αποφασίστηκε η δημοπράτηση του έργου ανέγερσης του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου Δωδεκανήσου. Λοιπόν, οφείλω λοιπόν να το κάνω αυτό. Θα παρακαλέσω μέχρι να πάμε στον επόμενο συμμιλητή, τον Παναγιώτο Καλπακίδη, αν έχουμε κάποια πλάνα από αυτή την γνωστή ιστορία κτηνοθεραπευτικό, όλα αυτά τα οποία έχουν προηγηθεί, για να διαβάσω τα λόγια και το post ουσιαστικά του Περιφερειάρχη, που λέει τα εξής: τα λόγια του Γενικού Διευθυντή Υποδομών της Περιφέρειας μας, ο οποίος στην τοποθέτηση του ανέφερε ότι καθένα από το πλήθος των εμποδίων που χρειάστηκε σε αυτή τη σκληρή πορεία να αντιμετωπιστούν, έφτανε και από μόνο του να αποτελέσει λόγω εγκατάλειψης ή αποτυχίας του εγχειρήματος. Κάτσε να το διαβάσω, γιατί είναι και μικρά τα γραμματάκια εδώ πέρα και είναι και μια ηλικία ο Βασίλης. Εμείς βλέπουμε. Αλλά να το διαβάσω λοιπόν. Και σίγουρα κάθε ένα από αυτά θα μπορούσε να είναι και το τέλειο άλοθε για να πει κάποιος, πολύ περισσότερο αυτός που δεν φέρει και τη θεσμική ευθύνη, ότι δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το φορτίο. Να μιλάμε με παραδείγματα τρία μόνο από τα δεκάδες εμπόδια αυτού του έργου, για να έχει ο λόγος μας το βάθος της κατανόησης των ζητημάτων αυτών από την πλευρά των πολιτών. Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου δεν είχε εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και χρειάστηκε να φτιάξουν οι υπηρεσίες μας πλήρη φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης του υφιστάμενου επί 25 ετία Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου εξ αρχής. Ούτε το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ούτε το Υπουργείο Υγείας είχαν στην ιδιοκτησία τους την γη στην οποία είχε αναγερθεί και λειτουργεί το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Χρειάστηκε η μεταγραφή της γης αυτής από το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο ανήκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, προκειμένου να αποκτήσει αυτό την δυνατότητα να εκδώσει οικοδομική άδεια για την ανέγερση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου. Όμως, όταν και αυτό ολοκληρώθηκε, ανακαλύφθηκε ότι έπρεπε να γίνει και προδομική τακτοποίηση στο σχέδιο πόλης Ρόδου της γης αυτής, προκειμένου να γίνει δυνατή η έκδοση οικοδομικής άδειας. Αυτό ήταν ένα κρίσιμο σημείο, στο οποίο θα μπορούσε εύκολα μια υπηρεσία που με λίγους ανθρώπους χειρίζεται έργα σε 50 νησιά να πει «φτάνει ως εδώ». Αντί απογοήτευσης, επικράτησε το πείσμα. Το βάρος της ειδικής δέσμευσης. Όταν φτάσαμε στον υπολογιστή να ακολουθούμε τα στάδια προέγκρισης οικοδομικής αδείας για να σιγουρευτούμε ότι η δουλειά ετών είχε πιάσει τόπο, δεν το πιστεύαμε ούτε εμείς. Ένα μάθημα μόνο έχει αυτή η ιστορία, ότι τα όνειρά μας μόνο εμείς μπορούμε να τα προδώσουμε. Κανείς άλλος. Ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους που σήκωσαν το βάρος που δεν τους αναλογούσε και το έκαναν πρόθυμα και με χαμόγελο, λέει ο Περιφερειάρχης, για τους ανθρώπους της περιφέρειας που χειρίστηκαν όλη αυτή την υπόθεση. Και είναι μια ιστορία η οποία εκκρεμεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, αφού λοιπόν είπαμε τα κακά όσο ο Κάλιστος ήταν σε κάποιον άλλο σταθμό, πάμε τώρα να πούμε τα καλά. Κάτσε να αλλάξουμε πρόσωπο, πως κάνουν διάφοροι. Καλημέρα κύριε Αντιπεριφερειάρχα Καλορίζικος.
11: Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Χατζηγιάννου. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Πέστε μου.
10: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ποιο είναι έτσι, η πρώτη αντίδραση. Είναι ένας τομέας τον οποίο αγαπάτε πάρα πολύ, τον έχετε υπηρετήσει.
11: Είναι ένας τομέας, πράγματι, ο πολιτισμός για μένα ήταν και είναι μέσα από τα θετικά που σκεπτόμενα, ούτως ώστε να μπορέσω και να δημιουργώ και να έχω αποτελέσματα. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σήμερα το πρωί που μου μετέφεραν τη νέα αρμοδιότητα, για μένα είναι ιδιαίτερη συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης για την απόφαση που πήρε ο Περιφερειάρχης μας.
10: Δεν το είχατε συζητήσει, δεν σας ενημερώσει, δηλαδή ο Χατζημάρκος έβγαλε το κοιτάπι και σε όποιον αρέσει αλλιώς βγάζει μάτι.
11: Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι αρμοδιότητες αυτές που αναλαμβάνει ο κάθε περιφερειακός συμβούλιος, συμβούλος, είναι στον τομέα και στις αρμοδιότητες γενικότερα του ιδίου του περιφερειάρχη. Από εκεί και πέρα, από όποιο πόστο και να σε τοποθετήσει ο περιφερειάρχης, οφείλεις και να το σεβαστείς και να το ασφαστείς και να δουλέψεις σύμφωνα με τις δυνάμεις που έχεις για να πας από το καλό στο καλύτερο.
10: Ναι.
11: Εγώ εκείνο που θέλω να πω πριν αρχίσω να μιλήσω για τα νέα.
10: Ξέρετε, το λέω αυτό χαρτολογώντας, κύριε Διακογεωργίου, γιατί ξέρω ότι ο Περιφερειάρχης, ο Χατζημάρκος, είναι ένας τύπος που μπαίνει στο γραφείο του, το γυρνάς ανάποδα και δεν σου λέει τίποτα.
11: Κοιτάξτε, όταν αποδεχτήκαμε και ήμασταν δίπλα του μαζί του από την πρώτη στιγμή, από το 2014 και μέχρι τώρα, ξέραμε ποιος ήταν ο

0: περιμένει να έχει μία αρμοδιότητα, μία υπευθυνότητα για να βρεθεί στα χωριά, σε εκδηλώσεις. Είναι κάτι το οποίο με πολύ μεγάλη προθυμία το ακολουθείτε και ως φυσικό πρόσωπο, έτσι.
1: Εγώ εκείνο που θέλω να πω, κύριε Χατζηγιάννου, είναι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Περιφερειάρχη, τον Γιώργο Χατζημάρκο, που μου ανέθεσε τα καθήκοντα του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού το Δεκανήσου. Θέλω να εκφράσω από καρδιάς τις ειλικρινείς και θερμές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο για την εξαιρετική τιμή και την εμπιστοσύνη που μου δείχνει στο πρόσωπό μου και τη διαχρονική δημιουργική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει στα τελευταία 12 και 14 χρόνια που είναι η θητεία μας.
0: Ναι.
1: Η εμπιστοσύνη αυτή αποτελεί για μένα ύψιστη τιμή, αλλά και ταυτόχρονα και μια μεγάλη ευθύνη, την οποία αναλαμβάνω με πλήρη συνέστηση του χρέους απέναντι στους πολίτες και στον πολιτιστικό πλούτο της Δωδεκανήσου. Για μένα ο πολιτισμός δεν αποτελεί απλώς ένα τομέα διοίκησης, είναι η ψυχή του τόπου μας, η συλλογική μας μνήμη, η ταυτότητα που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και ανοίγει δρόμους για το μέλλον. Είναι η δύναμη που ενώνει τις τοπικές κοινωνίες, αναδεικνύει την ιστορία, τις παραδόσεις, τις τέχνες και τη δημιουργικότητα
0: λοιπόν,
1: των ανθρώπων.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή είναι η δήλωση η οποία θα δώσετε τη δημοσιότητα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο για το οποίο γνωρίζω ότι έχετε πολύ μεγάλη συμμετοχή, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Να
0: και...
1: πω, ναι, μπορώ να ναι. πω. Πρόσθετα να πω ότι για το, καλό, το μεγάλο έργο το οποίο διατέλεσαν και έπραξαν και έκαναν δηλαδή οι προκάτοχοι μου και ο κύριος Μιχαλάκης. Και ο κύριος Μπάρδος, οι οποίοι έδωσαν τα πάντα για το καλό του πολιτισμού και γενικότερα σε όλα τα νησιά και σε όλα τα χωριά, που για μένα θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα συνδράμουν να κάνουμε το καλύτερο ακόμα για τον πολιτισμό.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα θέμα για το οποίο νομίζω ότι έχετε και ανάμειξη προσωπική και δεν αφορά τον θεσμικό ρόλο, αλλά τον ρόλο τον ανθρώπινο, την ανθρώπινη υπόσταση. Είχαμε σήμερα, χθες μάλλον εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή η όρη δημοπράτησης για το ακτινοθεραπευτικό κέντρο. Ξέρω ότι προσωπικά... Έτσι, έχετε βάλει πλάτη στους ξενώνες που γίνονται για αυτή τη δουλειά, γιατί δεν φτάνει το ακτινοθεραπευτικό. Θα μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι που από τα Δωδεκάνη, από τα υπόλοιπα νησιά ή από τα χωριά να μένουν στους ξενώνες για να τη χάνουν αυτή τη θεραπεία.
1: Ο ξενώνας αυτός του. Ναι. Πεςτε μου.
0: Όχι, ναι, λέω ότι είναι μια, και για εσάς μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση η εξέλιξη, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Πριν. Ξεκινήσουμε να ανακοινήσουμε τον ξενώνα αυτό τον ξενώνα των 12 δωματίων που μπορούν να φιλοξενούν αρρώστους και συνοδούς των ασθενών που έρχονται από τα διάφορα νησιά, δεν μπορούσες ούτε να μπορέσεις δηλαδή να μείνεις εκεί. Και με την παρέμβαση και με τη συνδρομή 63 συμπολιτών μας, οι οποίοι στήριξαν και βοήθησαν αυτή την ανακαίνιση, και μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή η μορφή του ξενώνα είναι μπουτίκ, θα μπορούσα να έλεγα.
0: Ναι.
1: Και όλοι οι συνοδοί και ασθενοί οι οποίοι είναι στα δωμάτια αυτά, δεν πληρώνουν μισό.
0: Ναι, βεβαίως, τίποτα δεν πληρώνουν.
1: Και
0: ναι,
1: ναι. Πιστεύω ότι πέρα από τη γενική και πλήρη ανακαίνιση εσωτερικά και εξωτερικά, συνδράμαμε το να καλυτερεύσει ο εξωτερικός περιβάλλον χώρος και του ξενώνα και του ΕΚΑΒ, και ταυτόχρονα να ανοίξαμε ένα δρόμο για έκτακτες περιπτώσεις, δηλαδή από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, για τυχόν θέματα προβλημάτων του δρόμου που υπάρχει από το ΕΚΑΒ στην έξοδο του νοσοκομείου, και μέχρι και το ελικοδρόμιο κάναμε παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι μεγάλη επιτυχία και πιστεύω απόλυτα, και να πω και κάτι άλλο και το λέω τώρα, αφού έγινε μια κουβέντα με τον ίδιο το περιφέρεια.

0: Πατριάρχη, τον Γιώργο τον Χατζημάρχου, μέσα στο σκεπτικό 100 συμπολιτών μας είναι να δημιουργήσουμε, αφού βρούμε την κατάλληλη έκταση, είναι να κάνουμε ένα άλλο ξενώνα από την αρχή, από τα θεμέλια, ή μάλλον από την έκδοση μελέτη αδείας για γιατρούς.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, τα έχουμε ακούσει αυτά από την περιφέρεια. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε σε αυτά τα σημαντικά.
0: Από πλευράς περιφέρειας.
1: Όχι, όχι, κατάλαβα,
0: από
1: κατάλαβα.
0: Πρωτοβουλία, συμπολιτών.
1: Ναι, ναι, βέβαια, τα έχουμε ακούσει, λέω, από την περιφέρεια. Έχει αναπτύσσει κάποιες σκέψεις. Θα τα δούμε στην εξέλιξή τους. Πάμε τώρα στο σημαντικότερο που έχει να κάνει με το ακτινοθεραπευτικό κέντρο, που ήταν ένας στόχος πολλών ετών έτσι, για την δωδεκεσιακή κοινωνία. Λοιπόν, καλορίζικος, ποιο είναι η πρώτη εκδήλωση που πάτε σήμερα, που έχουμε εκδήλωση και με άλλη ιδιότητα?
0: Σήμερα θα πάω στην Αγία Μαρκέλα στην Παστίδα.
1: Αγία Μαρκέλα Παστίδα, μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Καλορίζικος, να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα,
0: πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον Κάλιστο Διακογεργίου, ο οποίος επιστρέφει στον τομέα του πολιτισμού ως αντιπεριφερειάρχης με βάση το νέο διοικητικό σχήμα, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από την περιφέρεια. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης αλλάζει κάποιους τίτλους, δηλαδή η έπαρχη πλέον κατά την διαδικασία που ακολουθείται, το είπε, είναι πλέον συντονιστές, οι εντεταλμένοι που έχουμε σε διάφορους τομείς και βεβαίως οι αντιπεριφερειάρχες και οι λεγόμενοι χωρικοί. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει τίποτα, η μόνη αλλαγή, επαναλαμβάνω, στο σχήμα είναι αυτή την οποία αναφέραμε. Ο Μιχαλάκης πάει στον στρατηγικό σχεδιασμό και ο Διακογεωργίου επιστρέφει στον πολιτισμό. Αυτή είναι η αλλαγή. Λοιπόν, θα πάμε λίγο μουσικά σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Θα έχουμε Τζόρτζ Νικητιάδη στην συνέχεια. Υπάρχει το καλοκαιράκι, έχουν αρχίσει το Πασόκ, μετράνε, βλέπουν δρομολόγια, βλέπουν ακρίβεια, κάνουν σούμες. Από την άλλη, στην κυβέρνηση λένε ότι δεν ξέρετε καλή αριθμητική στο Πασόκ. Έχει μπλέξει και στα αυτά τα ζητήματα αριθμητικής και ο Αλέξης Τσίπρας. Ένας χαμός γίνεται και μετά τον Αύγουστο. Έχουμε εκλογές, δεν έχουμε εκλογές, Βασίλη? Τι λέει η αίσθησή σου? Λοιπόν, και θα κάνω και ένα σχόλιο, γιατί πήγα χθες και είδα την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, έτσι. Λοιπόν, σε διαφημίσεις, αφού περάσουμε και μουσικά.

0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στους βουλευτές? Υπήρχε από κάτω τίποτα? Είχαμε κάποια αντίδραση, μίλησε κανείς? Τίποτα δεν είχαμε, έτσι? Νομίζω δεν είχαμε τίποτα. Ρωτάω αν είχαμε κάτι. Όχι. Νομίζω ότι είχαμε μια σημαντική δραστηριότητα. Ένας πήρε το νερό από τα δεξιά, του πήρε στα αριστερά. Λοιπόν, τι είπε ο Κυριάκος, θα μας τρελάνει ο Κυριάκος. Τους είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς λέει θα τρέχουμε σαν να είναι εκλογές αύριο. Μπράβο, Κυριάκο. Καλά, δεν χρειαζόταν. Στο σπανάκι να πεις να χαλαρώσει λίγο. Ήρθε δελτίο τύπου σήμερα του Βασίλη. Βασίλης Πανάκης λέγεται αυτός. Ναι. Σου είπα, τον έχω συνδέσει με τον Ποπάη. Τρέχει φοβερά ο Σπανάκης. Είναι και καταγωγή του από τη Ρόδο. Νομίζω είναι Λινδιακός. Η μητέρα του είναι από τη Λίνδο Σπανάκη. Λοιπόν, από τον Σπανάκη θα πάμε στον Νικητιάδη. Νικητιάδης Μιχαηλίδης, οι οποίοι έχουν κάνει δύο ερωτήματα. Ο Μιχαηλίδης είναι ο βουλευτής Χίου, υπεύθυνος του ΧΤΕ Ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ. Ο Νικητιάδης βεβαίως είναι υπεύθυνος του ΧΤΕ Ανάπτυξης, έτσι. Τα γνωρίζουμε, είναι από κοινού αυτή η δήλωση. Άπιαστο όνειρο, οι διακοπές των Ελλήνων στα νησιά μας με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Λένε λοιπόν οι δύο βουλευτές. Έχει ενδιαφέρον γιατί καλοκαιράκι έχουμε, δηλαδή Ιούλιος μήνας. Έχουν ξεκινήσει οι μεγάλες εξορμήσεις, ειδικά από το κέντρο, οι μεγάλες πόλεις δηλαδή, η πρωτεύουσα, η συμπρωτεύουσα. Εκεί έχουμε πραγματικά μαζικές, έτσι, αναχωρήσεις από τα λιμάνια για τα νησιά. Βλέπω επίσης πάρα πολλά βίντεο στο YouTube αλλά και στο TikTok. Πολλά βίντεο που λένε, παιδιά, μας έχετε τρελάνει στα νησιά. Χρειαζόμαστε μία περιουσία για να φτάσουμε στα νησιά το καλοκαίρι. Πάρα πολύ TikToker, γιατί εντάξει, η κάθε κυβέρνηση μπορεί να λέει αυτό που πιστεύει, αλλά οι πολίτες είναι αυτό το οποίο βιώνουν. Και από ό,τι παιδιά φαίνεται, εδώ έχουν γίνει σούμες και σύνολα από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον Υπουργό, τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, αγαπητέ μου Ντέρη. Καλημέρα σε όσες φίλες και φίλους μας ακούνε.
0: Λοιπόν, εγώ έχω ένα δίλημα. Προσέξτε το δίλημα. Λέει νήσερο 10 ημέρες ή 10 μέρες στη Νέα Υόρκη ή 10 μέρες Ντουμπάι και παίρνεις και μια influencer όταν πας στο Ντουμπάι. Έχουν μείνει από τον πόλεμο εκεί.
1: Σε ό,τι αφορά εσένα θα επέλεγα να πας στη Νέα Υόρκη με τον κίνδυνο να απολέσεις την προεκλογική περίοδο και όταν σχετίζεται με μένα οι επιλογές πλέον δεν έχουν να κάνουν με διακοπές, έχουν να κάνουν με προεκλογική εκστρατεία.
0: Ναι, και νομίζω ότι καλά το είπε ο Πρωθυπουργός εχθές, λέει εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αλλά λέει στους δημοκράτες καλό είναι να τρέχετε σαν εκλογές θα γίνουν αύριο. Δηλαδή νομίζω το κατάλαβε και ο τελευταίος στην αίθουσα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τώρα τι γίνεται με το κόστος? Πράγματι έχουν εκτιναχθεί οι τιμές και το διαπιστώνει κανείς και να μην θέλει, βλέποντας τα social media, βλέποντας πόσα βίντεο ανεβάζουν και μικροί και μεγάλοι, λέγοντας ότι έχουν γίνει άπιαστο όνειρο τα νησιά.
1: Δυστυχώς. Αυτό είναι μια κατάσταση που δεν παρατηρείται φέτος. Είχε ξεκινήσει από πέρσι, αλλά δυστυχώς με το κόστος της ζωής να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και τις τιμές των εισιτηρίων να μην μειώνονται, εκ των πραγμάτων ο κόσμος αδυνατεί να σχεδιάσει, να προγραμματίσει και να βρει τα χρήματα προκειμένου να κάνει έστω και λίγες διακοπές στα νησιά μας.
0: Ναι, αλλά πώς μπορούν να μειωθούν τώρα, Υπουργέ, οι τιμές, όταν έχουμε και αυτό το οποίο συνέβη με τον πόλεμο στο Ιράν, με τα στενά του Ορμούς? Δηλαδή οι εταιρείες πράγματι δυσκολεύονται σε σχέση με τα καύσιμα και ειδικά όταν είμαστε και σε μια μεταβατική περίοδο που υποτίθεται ότι θα πηγαίναμε στα λεγόμενα πράσινα καύσιμα, έτσι.
1: Η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην ενδιάμεση έκθεση που είχε κάνει σε σχέση με την ακτοπλοεία διαπίστωνε την ύπαρξη ολιγοπολίων, δηλαδή, για να το πούμε στα απλά ελληνικά σε εισαγωγικά, καρτέλ. Αυτό που λένε οι περισσότεροι Έλληνες, καρτέλ. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον επιβεβαιωθούν οι διαπιστώσεις και στην οριστική έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η κυβέρνηση οφείλει, όφειλε να το κάνει, δεν πρόκειται να το κάνει, να δώσει έδαφος, να δώσει θάλασσες προκειμένου να αυξηθούν οι παίκτες στην αγορά, προκειμένου να μην υπάρχουν ολιγοπόλια, προκειμένου να ενισχυθεί πολύ απλά ο ανταγωνισμός. Mm-hmm. Αυτό είναι όλο. Να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός έτσι ώστε να υπάρχουν κάποιοι που θα έρθουν νέοι παίκτες στην αγορά για να διεκδικήσουν ένα μερίδιο της αγοράς, το οποίο είναι τεράστιο, έτσι. Δηλαδή βλέπετε τι γίνεται με τα πλοία μας, τόσο αυτά που ταξιδεύουν κυκλάδες, όσο και δωδεκάνησο. Είναι τεράστιο το μερίδιο της αγοράς. Να διεκδικήσουν λοιπόν νέοι παίκτες, οι οποίοι με ανταγωνιστικότερες τιμές θα επιδιώξουν να κερδίσουν, όπως είπα πριν, ένα μερίδιο της αγοράς, και αυτό θα λειτουργήσει υπέρ του καταναλωτή, δηλαδή υπέρ του κόσμου. Πέραν mm-hmm. βέβαια τούτου υπάρχουν και άλλα μέτρα, όπως ο έλεγχος της εσχροκέρδειας που πολλές φορές υπάρχει, και μιλάω τώρα συνολικότερα για την ακρίβεια, αλλά σε ό,τι σχετίζεται με τα νησιά μας δεν γίνεται. Δηλαδή στην Ευρώπη εμείς είχαμε αναρτήσει πέρσι πίνακες και προετοιμάζουμε πάλι τώρα φέτος αντίστοιχους mm-hmm. πίνακες, όπου ίδια διαδρομή σε μια σκανδιναβική περιοχή με πλοία ακόμη καλύτερα από τα δικά μας ήταν στο μισό από τη διαδρομή δική μας η αντίστοιχη. Εκεί πώς τα καταφέρνουν, δηλαδή εκεί δεν υπάρχει υψηλό κόστος καυσίμων, εκεί δεν υπάρχει κοντά πόλεμος, εκεί δεν υπάρχουν προβλήματα της διεθνούς αγοράς, βεβαίως και υπάρχουν τα ίδια με τα δικά μας. Άρα κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα, όπως δεν πάει καλά και με ένα σωρό άλλα θέματα που άπτονται της ακρίβειας. Δηλαδή τι είναι φθηνό στην πατρίδα μας? Υπάρχει κάτι που έχει λογικές τιμές και δεν είναι εκτοξευμένες?
0: Πάντως αυτό το ράλι των τιμών έχει πάρει πολύ μεγάλη διάσταση και ενδωδεκανησιακά. Δηλαδή τώρα έχουμε μικρές διαδρομές που είναι διαδρομές 40-45 λεπτών και τα εισιτήρια έχουν πάρει την μορφή των αεροπορικών εισιτήριων, έτσι.
1: Εντάξει, το ίδιο, η ίδια απάντηση για μένα ισχύει και για τις ενδονησιακές διαδρομές. Mm-hmm. Η ενίσχυση του ανταγωνισμού είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Ενώ σε ό,τι σχετίζεται με ακρίβεια που δεν φτάνει στην εσχροκέρδεια mm-hmm. ή στα υπερκέρδη, έτσι. Mm-hmm, mm-hmm. Γιατί όπου έχουμε εσχροκέρδεια και υπερκέρδη, υπάρχουν και άλλοι τρόποι εκτός από την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ναι.
0: Αυτό ήταν ένα κομμάτι που θα έπρεπε να έχει δει και το Υπουργείο Ναυτιλίας και γενικότερα και το Ανάπτυξη σε σχέση με αυτό.
1: Το είναι οποίο... προφανές, αλλά δεν τους ενδιαφέρει.
0: Ναι, σε σχέση με αυτό το οποίο θα ισχύει από φέτος, δηλαδή οι λεγόμενες πολυετείς συμβάσεις.
1: Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Α, θεωρείτε ότι δεν τους ενδιαφέρει?
1: Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν κάθονται να δούνε ποιο είναι το κόστος, αν θα καταφέρει η μέση οικογένεια να πάει φέτος διακοπές και ποιο θα είναι το κόστος. Δεν βγήκε βουλευτή να έλεγε να πάνε στα χωριά τους?
0: Ναι, βεβαίως, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τι μου λέτε τώρα, η βουλευτή αυτή μας έδειχνε ακριβώς την νοοτροπία, τη φιλοσοφία και τον τρόπο που σκέφτονται σε αυτό το κόμμα.
0: Ναι, έχετε δίκιο τώρα σε αυτό με τα χωριά τους. Ήταν μια αναφορά η οποία ξένησε, αλλά είναι ενδεικτική μιας νοοτροπίας. Να σας δώσω κάτι άλλο, γιατί είδα και ένα σχετικό με το νοσοκομείο της Καλλίνης. Τι γίνεται, μείναμε από νερό εκεί, δηλαδή έχουμε τέτοιο σύστημα, τέτοιο πρόβλημα?
1: Δεν είναι ακριβώς ότι μείναμε από νερό. Έχουμε νερό το οποίο είναι μολυσμένο, το οποίο περιέχει μικρόβια επικίνδυνα για οποιαδήποτε επέμβαση, και αυτή τη στιγμή έχουμε αναστολή όλων των χειρουργείων και έχουμε ακόμα χειρότερα τους νεφροπαθείς, τους ανθρώπους που κάνουν καρμοκάθαρση 2 ή 3 φορές την εβδομάδα, να πρέπει να μεταβαίνουν στη Λέρο και στην ΚΟ, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν κάνεις καρμοκάθαρση δεν έχεις τη δυνατότητα να μην κάνεις την καρμοκάθαρση, να μεταβαίνουν στην ΚΟ και στη Λέρο, και ευτυχώς που εκεί υπάρχει τρόπος να κάνουν την καρμοκάθαρση. Αλλά από εκεί και πέρα σκεφτείτε τώρα να ξυπνάς και να πρέπει να κάνεις ένα ολόκληρο ταξίδι για να κάνεις αιμοκάθαρση, και τι ώρα θα γυρίσεις και πώς θα γυρίσεις, και αν έχεις συνοδό, ποιος πληρώνει τα έξοδα, η ταλαιπωρία, γιατί η διαδικασία της αποκάθαρσης δεν είναι μια διαδικασία.
0: Και η λύση ποια είναι τώρα, Υπουργέ, έτσι, για να πάμε και στο διατάφτα. Η λύση ποια είναι, θα μπορούσαν να το είχαν αντιμετωπίσει
1: πολύ. Αυτό καταρχάς θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί αν γινόταν στοιχειωδός έλεγχος και αν είχαν διαπιστώσει ότι το νερό έχει κάποια προβλήματα, έτσι ώστε να φροντίσουν η πηγή του νερού που δεν είναι η ΔΕΙΑΚ, δεν είναι η κεντρική πηγή τροφοδοσίας νερού της Καλύμνου. Και όλα είναι καλά. Ο κύριος Λελέκης φρόντισε, από ό,τι γνωρίζω, να προσλάβει, να καλέσει αμέσως το εργαστήριο που κάνει τους ελέγχους για το νερό στην Καλύμνο. Και
0: προφανώς χρησιμοποιούν νερό από γεώτρηση εκεί.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Ζεμπιλάς, ο γιος του Μιχάλη του Ζεμπιλά, ήταν ο υπεύθυνος, διαπίστωσε ο άνθρωπος ότι το νερό της ΔΕΙΑΚ είναι πεντακάθαρο και άρα δεν έχει σχέση με τη ΔΕΙΑΚ. Έχει σχέση με πηγή που τροφοδοτείται αυτόνομα, είναι μια θαλάτωση, αν δεν κάνω λάθος, στο νοσοκομείο της Καλύμνου. Και πρέπει όλα αυτά να τα έχουν δει, έτσι.
0: Τι να πεις τώρα σε κάποιον ο οποίος ξεκινά το πρωί και του λες θα πας στην Λέρο ή στην ΙΚΟ για να κάνεις αιμοκάταση, γιατί το νερό έχει πρόβλημα, και δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Είναι ένα βήμα μπροστά και 10 βήματα πίσω. Λοιπόν, άστε καλά, Υπουργέ. Σας ευχαριστώ.
1: Κατά τα άλλα, κάνανε πριν από λίγες μέρες εγκαίνια στο νοσοκομείο.
0: Ναι, ναι. Καλά, εντάξει τώρα, αυτό δεν μπορεί να. Εάν είναι ένα τεχνικό πρόβλημα, παρουσιάζονται τεχνικά προβλήματα.
1: Δεν είναι τεχνικό πρόβλημα, είναι θέμα ελέγχου. Όφυλαν να κάνουν τους προγραμματισμένους ελέγχους.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν και διοικήσεις στα νοσοκομεία, δηλαδή, και αυτός που είναι εκεί διοικητής.
1: Ίσως είναι ένα καμπανάκι και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία των νησιών μας αυτό, έτσι.
0: Αλλά τώρα μην ζητάμε και από τον Άδωνη να κάνει εκεί έλεγχο. Θα έπρεπε οι διοικητές να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αλλά να σας πω κάτι, Υπουργέ. Όταν ζητάς από κάποιον να εξειδικευτεί και δεν παίρνεις μάνατζερ στα νοσοκομεία, μάνατζερ υγείας, και παίρνεις, και δεν έχω τίποτα, πρώην στρατιωτικούς, λόγο το κάνεις στο νοσοκομείο. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει.
1: Έτσι,
0: λοιπόν,
1: έτσι,
0: να είστε καλά. Ευχαριστώ
1: τρεμά.
0: Να πάτε νήσιρο εσείς, θα σας βρω εγώ εισιτήρια.
1: Εγώ θα είμαι Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα.
0: Αυτό λοιπόν. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ το έμαθα, μου το είπε Εμποφίλιο, θα είναι ο Νικητιάδης, λέει, το Σάββατο στην Καλλινό. Έχει συναυλία Εμποφίλιο στην Καλλινό. Καλά κάνω και σε στέλνω εγώ. Σου λέω, εκεί θα πας. Ντουμπάι, σου λέω, μπες να δεις. 30 ευρώ Ντουμπάι με 10 influencers. Μην πεις, θα βασανίσουμε και με τις διαδρομές. Εντάξει. 980 ευρώ καμπίνα, τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο στη Ρόδο. That's it. Έψαχνα ενδοδωδεκανησιακό, δηλαδή απόσταση 40 μόνο λεπτών. 40 λεπτά. Έτσι το λέω χρονικά. Εισιτήριο 42 ευρώ, παρακαλώ. Λεπτό και ευρώ.

Πες εκεί στον τον Los Angeles να πάρει τηλέφωνο τους άλλους. Τι γίνανε αυτοί. Λοιπόν, σήμερα νομίζω έχουμε... Α, δεν... Παναγιώτη, δεν ξέρω αν πήγατε. Να τη δείτε την... Τη πήγα χθες και είδα την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, έτσι. Που έχει γίνει πάλι μεγάλος θόρυβος για την ταινία, για τα λοιπά. Οδύσσια, το ένα, το άλλο. Κοιτάξτε, εγώ τη βρήκα πάρα πολύ όμορφη την ταινία. Καταρχήν, βεβαίως τώρα η προσέγγιση, η ερμηνεία ή το σενάριο είναι πάνω στο... Τι ήθελε ο σκηνοθέτης να δώσει, ποια ήταν η υπερβολή του, ποια ήταν η προσέγγιση του. Το ζήτημα ταινίας θυμίζει λίγο τις κρίσεις του Φερίδμου Μπακογιαννόπουλου. Θυμάστε, εσύ Βασιλάκη το θυμάσαι, ένα μουστακαλί που έβγαινε στην κρατική τηλεόραση με μία μουστάκα και έκανε ανακοίνωση για τις ταινίες λίγο πριν ουσιαστικά δούνε. Ναι, με τα γυαλιά. Ναι, ο Μπακογιαννόπουλος, ο οποίος έκανε μία προσέγγιση με τον δικό του τρόπο δηλαδή και μιλούσε κανά 25 λεπτό και μετά ξεκινούσε ταινία την οποία είχε εξάρει ο Μπακογιαννόπουλος λέγοντας μια λαμπρή ταινία και είχε ένα πλάνο ο περίφημος Θόδωρης Αγγελόπουλος ήταν Τζέρι Λιούις ήταν μπροστά στις ταινίες που έπαιζε τότε η λεγόμενη κρατική τηλεόραση. Ήταν πολύ γρήγορος δηλαδή. Ξεκινούσε ένα πλάνο, μέχρι το πλάνο να γυρίσει η κάμερα, σε είχε πάρει ο ύπνος. Είχε σφάει και δύο μπιφτεκάκια δηλαδή. Άρα η προσέγγιση στον κινηματογράφο είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι μια ταινία που έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Δεν σε αφήνει ούτε δευτερόλεπτο να σε πάρει ο ύπνος. Πραγματικά το λέω δηλαδή. Εννοώ ότι έχει πολύ γρήγορο ρυθμό, έχει φοβερή μουσική υπόκρουση, έχει πολύ μεγάλη ένταση, έχει τρομερές κάμερες. Είναι αυτές οι περίφες Max δηλαδή, που καταγράφουν με μια πολύ μεγάλη τραυθυντικότητα τα πρόσωπα. Έχει εξαιρετικές έτσι, προσεγγίσεις. Έχει πάρα πολύ η Ελλάδα. Βεβαίως έχει γυριστεί σε 4-5 χώρες, αλλά γυρίστηκε και στην Πελοπόννησο. Θυμάστε εκεί τα γυρίσματα και στη σπηλιά του Νέστορα. Δηλαδή, πολύ. Έχει κάτι φοβερά τοπία όπου με στα λιόδεντρα, δηλαδή στη Σπάρτη, εκεί στους Ελαιώνες, είναι ο Μενέλαος με τον Τηλέμαχο κτλ. Βεβαίως έχει κάποια πρόσωπα τα οποία σε ξαφνιάζουν. Αλλά είναι μια πάρα πολύ όμορφη ταινία η οποία τι κάνει, ρε παιδιά. Στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί διαβάζω κάποιους κριτικούς που αμπελοφιλοσοφούν, έτσι, είναι αμπελοφιλοσοφία δηλαδή, βάζει πάλι και δίνει μια φοβερή δυναμικότητα σε δύο εξαιρετικά κείμενα του μεγάλου Ομήρου, που ψάχνουμε και τελικά που είναι ο Όμηρος δηλαδή, δύο κείμενα του Ομήρου, την Ιλιάδα και την Οδύσσια, δηλαδή εκπληκτικά, έτσι. Πολύ ωραία ταινία, εμένα μ' άρεσε, πολύ ο ρυθμός της, επαναλαμβάνω, διαφημίζει ακόμη για μια ακόμη φορά αυτό τον λεγόμενο φιλοσοφικό ελληνικό πολιτισμό δηλαδή. Είναι εξαιρετική, να πάτε να τη δείτε, είναι απολαυστική η ταινία, σας το λέω εγώ, χωρίς να έχω μιλήσει με τον Μπακογιαννόπουλο, δεν ζει ο άνθρωπος, με τον Μπακογιαννόπουλο δηλαδή. Μιλάμε, πολύ όμορφη ταινία, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε διάφορα ζητήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με μια προσέγγιση σε σχέση με αυτό που λέμε υπερτουρισμός, τουρισμός. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση στην χώρα και σε διάφορα φόρα βλέπω να συμβαίνει. Βεβαίως, εμείς έχουμε αιτιολογήσει, έχουμε πει ότι εμείς δεν είμαστε ούτε Μύκονος ούτε Σαντορίνη. Δηλαδή, δεν είναι. Είναι σαν να μιλάς για την Λίνδο και για να μιλάς για υπερτουρισμό. Είναι λογικό όταν φτάνουν στην Λίνδο 5.000 άνθρωποι ότι θα υπάρχει συνωστισμός στην Λίνδο, αλλά η Λίνδος είναι ένα μέρος του συνόλου της Ρόδου. Άρα αυτή η ιστορία υπερτουρισμού έχει να κάνει με άλλα νησιά που είναι σε αυτή την κλίμακα και όχι με τη Ρόδο, που έχει πολύ μεγάλα περιθώρια ακόμη να εξελιχθεί. Αλλά είναι ένας προβληματισμός επίσης να μάθουμε τι γίνεται, η αγαπημένη υπόθεση του Λοΐζου, που είναι ότι ανεβαίνω σε ένα δάσο, το κόβω και βάζω ένα μηχάνημα και δεν τρέχει τίποτα, δεν χρειάζεται αδεία. Εντάξει, εξουσία είμαι, ό,τι θέλω κάνω. Για το δάσος του Ακραμίτη, να δούμε τι γίνεται με αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με την αναδάσωση, έτσι, των 16 στρωμάτων εκεί στην περιοχή. Και βεβαίως ένα άλλο ζήτημα,
όπως μπήκε δηλαδή οι περίφημες ΑΠΕ στην Νότια Ρόδο, όπου είχαμε την εισήγηση στην οποία κατέθεσε η Δημοτική Κοινότητα Καταβιάς, να δούμε αυτή η υπόθεση πώς τρέχει με έναν ειδικό σε αυτά τα ζητήματα. Είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, τον κύριο Γιάννη Φογιατζή, σε λίγα λεπτά. Τώρα, σήμερα έρχεται στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου η σύμβαση με την Καζίνο Ρόδο ΑΕ. Νομίζω ότι είναι τυπική η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει προηγηθεί πολύ μεγάλη συζήτηση, έχει ωφέλει από αυτή την διαδικασία ο Δήμος της Ρόδου και βεβαίως κερδίζει και τα περίπου 2.200.000, τα οποία είχε κερδίσει δικαστικά, δηλαδή από την προσφυγή για το Δημοτικό Φόρο Δωδεκανήσου η Καζίνο στη δικαιοσύνη. Αυτά τα ρεφάρει δηλαδή ο Δήμος της Ρόδου, άρα έχει κέρδος. Πέρα από την αύξηση του μισθωτηρίου και τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με μια εταιρεία η οποία προσφέρει τα μέγιστα σε αυτό που λέμε τουριστικό προϊόν, αλλά και στην ροδιακή οικονομία. Μακάρι όλες οι σχέσεις του Δήμου με τις διάφορες εταιρείες να ήταν όπως είναι αυτή με το καζίνο της Ρόδου. Επαναλαμβάνω, τυπικό από ό,τι αντιλαμβάνουμε το θέμα. Λοιπόν, πάμε λίγο σε μια μουσική υπόκρουση μέχρι να έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε με τον προσκεκλημένο μας, τον Γιάννη Φογιατζή.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μία ατζέντα θεμάτων που αφορούν, αν θέλετε, και παρεμβάσεις των πολιτών, δηλαδή σε αυτό που λέμε δημόσιο σύστημα εξουσίας, με διάφορες παραστάσεις μέσα από ομάδες. Μία από αυτές τις ομάδες είναι οι πολίτες για μία πράσινη Ρόδο, που έχει δυναμική με πάρα πολλά μέλη και αναφέρεται στο περιβάλλον. Θα δούμε μία σειρά ζητημάτων. Θυμίζω ότι ήταν μία πρωτοβουλία πολιτών που είχαν αντιδράσει σε μία παράλογη διαδικασία που είχε λάβει χώρα πριν από περίπου ένα χρόνο και λίγο παραπάνω, θυμάμαι καλά, και είχε να κάνει με εκεί την αυθαίρετη παρέμβαση στο δάσος του Ακραμίτη στην νότια Ρόδο, ειδικά στην περιοχή του Μνολίθου, σε αυτό τον ορεινό όγκο. Είχαμε προσφυγή των πολιτών, είχαμε εμπλοκή εισαγγελικών λειτουργών κτλ. Καταλήξαμε σε μία απόφαση ότι θα πρέπει να γίνει η αναδάσωση 16 στρεμμάτων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά είμαστε κάπου χαμένοι σε αυτή την υπόθεση. Οπότε έχουμε την χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Βογιάτση. Είναι, όπως είπαμε, έτσι, ηλεκτρολόγος μηχανικός, μηχανικός υπολογιστών, για να δούμε και αυτό το θέμα και μια σειρά άλλων ζητημάτων τα οποία είναι αναρτημένα σήμερα και σε αυτή την λεγόμενη κοινότητα των πολιτών για μια πράσινη Ρόδο. Καλημέρα, κύριε Βογιάτση.
6: Καλημέρα σας, κύριε Χατζιώνη.
5: Έχουμε κάτι νεότερο σχετικά με αυτή την υπόθεση Ακραμίτης? Δηλαδή, ο καθένας όταν βλέπει ότι το κράτος δεν προχωράει, δεν αποφασίζει να πάρει μέτρα, δεν βγάζει, ρε παιδί μου, το φυρμάνι, θα ανοίγει δρόμους όπου θέλει, με όποιο τρόπο θέλει.
6: Κύριε Χατζιώνη, σχετικά με την υπόθεση του Ακραμίτη, μετά από μια πορεία εγγράφων σε διάφορες υπηρεσίες, τόσο στη Ρόδο όσο και στην Αθήνα, η υπόθεση βρίσκεται πλέον, το τελευταίο στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση είναι στο τμήμα βιωσιμότητας, περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Από τις 22 Μαΐου είχαμε στείλει ένα αίτημα να μας ενημερώσει σε τι στάδιο βρίσκεται η υπόθεση, αφού είχαν διαβιβαστεί όλος ο φάκελος της υπόθεσης στο τμήμα βιωσιμότητας, και μας απαντήσανε ότι 22 Πέμπτη έχουμε έγγραφο από το τμήμα βιωσιμότητας περιβαλλοντικής διασύμωσης, η οποία μας ενημέρωνε ότι έχει διαβιβαστεί προσωρινή έκθεση ελέγχου που διενέργησε το κλιμάκιο στο επιτόπια στον Ακραμίτη. Έχει διαβαστεί αυτή η προσωρινή έκθεση ελέγχου στο Δήμο Ρόδου για πιθανές αντιρρήσεις, σχόλια κτλ. Είχαμε στείλει ένα...
5: Να ρωτήσω κάτι, για να καταλάβω τώρα. Έχουμε μια ιστορία στην οποία έχει εμπλακεί και υπάρχει και μια ποινική διαδικασία από την εισαγγελία. Στη συνέχεια έφτασε στο Γενικό Σώμα Επιθεωρητών της χώρας. Ήρθε στην δασική, δασική απάντηση. Η δασική έβγαλε και φυρμάνει, λέει, 16 στρώματα από αυτά τα οποία παρανόμως ανοίξατε θα πρέπει να αναδασωθούν. Και έρχεται τώρα μετά από κάποιους μήνες και λέει να ξαναστείλω για να κάνει κάποια αντίρρηση ο Δήμος της Ρόδου. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
6: Είναι διαδικασία η οποία προβλέπεται βάσει νομοθεσίας. Οπότε τώρα τι γίνεται, κοιτάξτε τι γίνεται. Από τις 22/5 έχουν περάσει 2 μήνες, έτσι. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση από το Τμήμα Βιωσιμότητας, Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας. Ενώ είχαν κάνει σχετικό αίτημα πριν περίπου ένα μήνα. Πώς είναι η διορία που έχουν δώσει στο Δήμο Ρόδου για να απαντήσει, η απάντηση ήταν γενικόλογη. Δεν μας είπαν δηλαδή ποια είναι η προθεσμία που έχουν δώσει. Μας είπαν
5: ναι, μα υπάρχουν βάση... προθεσμίες στο δημόσιο, έτσι.
6: Ναι, απέφευγε,
5: και για οποιοδήποτε δηλαδή, έγγραφο πολίτη έχει ημερομηνία που θα πρέπει να απαντήσει η δημόσια διοίκηση. Έχει όριο.
6: Αυτό είναι το θέμα, ότι απάντησε γενικόλογο ότι σύμφωνο με όσα προβλέπονται αντικείμενη νομοθεσία. Ενώ στο αίτημά μας είχαμε σαφές ερώτημα. Ποια είναι η προθεσμία, με ημερομηνία, την οποία δεν λάβαμε. Τέλος πάντων, από εκείνη την ημερομηνία, από την οποία μας έκανε το χαρτί 22/5, έχουν περάσει 2 μήνες. Που φαντάζομαι ότι 2 μήνες καλύπτουν όλο αυτό το χρονικό, την προθεσμία που προβλέπεται από την νομοθεσία. Μέχρι σήμερα σας πληροφορώ ότι δεν έχουμε καμία απάντηση. Οπότε πάνω σε αυτό, μέσα στην βδομάδα θα στείλουμε νέο αίτημα, να μας ενημερώσουν αν τελικά έχει απαντήσει ο Δήμος, αν έχει κάποιες αντιρρήσεις, τυχόν αντιρρήσεις, οτιδήποτε άλλο, εστάσεις κτλ. Για να μας διαβιβάσουν και εμάς την προσωρινή έκθεση ελέγχου, να δούμε τι λέει η προσωρινή έκθεση ελέγχου, γιατί προφανώς θα αναφέρεται και στην αυτοψία που διενήργησε το κλιμάκιο περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στον Ακραμίτη εκεί στα μέσα Μαΐου, αν θυμάμαι καλά. Για να δούμε τελικά πόσα στρέμματα βγάλανε σε σχέση με τα στρέμματα που έβγαλε η δασική υπηρεσία, έτσι.
5: Ναι. Βεβαίως πάντως, εάν έχει κανείς γνώση με ποιον τρόπο κινείστε εσείς, κύριε Βογιατζή, με τι μεθοδικότητα, έτσι, με τι συνέπεια, στα έγγραφα, στην διαδικασία της ανταλλαγής,
6: προσπαθούμε να το τηρήσουμε.
5: Εάν εσείς δεν μπορείτε να πάρετε απάντηση, φανταστείτε ένας οποιοδήποτε πολίτης που δεν διαθέτει και την εμπειρία να ξέρει τα βήματα της λεγόμενης δημόσιας διοίκησης. Είναι αυτό που λένε παραπέμπω στις καλένδες.
6: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Εν τω μεταξύ να σας πω και κάτι άλλο, ότι παράλληλα με αυτή τη διαδικασία τρέχει και ο πλήρης φάγγελος του ΙΣ υπόθεσης, έχει διαβαστεί και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
5: Ναι, βεβαίως.
6: Η οποία είναι υπεύθυνη για να διερευνήσει τυχόν διοικητικές πλημέλειες και γενικά οτιδήποτε έχει σχέση με την διοικητική διαδικασία. Και εκεί έχουμε στείλει πρόσφατα, βασικά συγκεκριμένα σήμερα στείλαμε, ένα αίτημα για να μας ενημερώσει, γιατί και εκεί έχουν περάσει πάνω από ένας μήνας. Φαντάζομαι ότι βέβαια ο φόρτος εκεί πέρα είναι πολύ μεγαλύτερος, γιατί λαμβάνουν αιτήματα από όλη την Ελλάδα.
5: Απόλυτη χώρα, λογικό είναι.
6: Οπότε και εκεί θα πρέπει να μας στείλουν, οι οποίοι είναι συνεπείς άνθρωποι, έτσι, δεν έχουμε να πούμε μόνο σε αυτό, θα μας ενημερώσουν τελικά, γιατί προφανώς ο φάκελος αυτός, αφού ελεγχθεί από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, θα διαβιβαστεί στο αντίστοιχο τοπικό, ας πούμε, παράρτημα, που δεν είναι άλλο από την αποκεντρωμένη δίκηση Αιγαίου, έτσι.
5: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, τώρα... πιθανόν να το έχουν διαβιβάσει και στην αποκεντρωμένη δίκηση.
5: Να δούμε. Τώρα, λέω το εξής, ότι καμιά φορά θες να ακολουθήσεις μία ατζέντα, αλλά να τρέπεται από την ροή των πραγμάτων, γιατί βλέπω τώρα μέσα από τη σελίδα ότι έχουν και καλώς πράττουν, οι πολίτες προσφεύγουν για να καταγγείλουν πράγματα τα οποία αφορούν τη δημόσια διοίκηση. Βλέπω τώρα από μία συμπολίτησά μας να είναι στην σελίδα Πολίτες για μία πράσινη Ρόδο και να καταγγέλει αυτό το οποίο γίνεται παρανόμως για πρώτη φορά. Το δείξαμε και εμείς χθες, ότι δεν ξέρω ποιος με ποιον τρόπο πάει να στήσει παλούκια και να στήσει ομπρέλες σε ένα σημείο που διαχρονικά ήταν κενό και ήταν πάντα για τους Ροδίους. Αναφέρουμε στην Πούντα, στη γωνία του Ενιδρίου. Χθες δίναμε φωτογραφίες.
6: Εκεί που είναι ο
5: φάρος, ναι. Εκεί που εκ των πραγμάτων θα πρέπει να υπάρχει ένα κενό. Και βλέπω εδώ πολίτες να σας ζητάνε να παρέμβετε και σε αυτό. Προφανώς να το διαβάσουν περισσότεροι, να αντιδράσουμε. Λένε ξεσηκωθείτε. Okay, να δοθούν όλα τα τμήματα εκεί που υπάρχει δυνατότητα, αλλά αυτό που ήταν πάντα κενό να παραμείνει κενό, βρε αδερφέ.
6: Και είδα και ένα σχετικό δημοσίευμα χθες στη Ροδιακή από τον κύριο Καϊμανάκη, ο οποίος είναι.
5: Ναι, ο Βασίλης το έστειλε σε όλους. Το έστειλε σε όλους, ανέβηκε παντού δηλαδή.
6: Ναι, ναι. Αυτό τώρα εντάξει, αυτό ποιος είναι ο υπεύθυνος για να διενεργήσει το σχετικό έλεγχο,
5: εδώ είναι η φωτογραφία, είναι η περίφημη ΕΤΑΔ, προφανώς το έχει δώσει αυτό το κομμάτι, δεν ξέρω αν είναι και στην ΕΤΑΔ εκεί ακριβώς, υπότε νομίζω χρηματική εταιρεία του δημοσίου είναι, γιατί έχουμε ψιλοχαθεί λίγο με την ΕΤΑΔ, χάθηκε και ο πόλεμος με την ΕΤΑΔ, νομίζω ότι έχουμε χαλαρώσει όλοι, τι γίνεται.
6: Υπάρχει ανοιχτό πεδίο για να κάνει ο καθένας τις δικές του επιχειρηματικές δράσεις, ας πούμε, από ό,τι καταλαβαίνω.
5: Τέλος πάντων, αυτοί που πρέπει να δώσουν απαντήσεις, μέχρι στιγμής δεν απαντάει κανείς. Να σας ρωτήσω τώρα για ένα τελευταίο, για αυτό το οποίο ουσιαστικά σας βγάλαμε. Με αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με τις ΑΠΕ στην Νότια Ρόδο, έχουμε κάποια εξέλιξη? Δηλαδή,
6: λοιπόν, η εξέλιξη που είναι η εξής. Εμείς αναρτήσαμε χθες και τα αποδεικτικά, στείλαμε το φυσικό φάκελο και στο Υπουργείο, μέσα στο οποίο είναι η πρωτοκολλημένη παρέμβαση από το Καταδιά, και το ανεβάσαμε κοινοποιώντας και στους βουλευτές του Δωδεκανήσου, γιατί πλέον, όπως καταλαβαίνετε, εμείς και η Καταδιά, έτσι, όταν λέω εμείς, εννοούμε όλοι εκεί που βρισκόμαστε στην Καταδιά.
5: Ναι, όσοι συμμετείχατε στην περίφημη σύσκεψη που έγινε εκεί. Λαϊκή συνέλευση, μάλλον.
6: Ακριβώς, λαϊκή συνέλευση. Αυτό που περνούσε από το χέρι μας και αυτό που μπορούμε να κάνουμε και μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε είναι να κάνουμε αυτό που έχουμε κάνει ήδη. Δηλαδή, καταθέσαμε, μπήκαμε στη διαδικασία. Συντάξαμε μια πολύ εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη παρέμβαση. Την ανεβάζαμε στην ημερήσια διαβούλευση. Πρωτοκολλημένη έφυγε ηλεκτρονικά σε όλους τους εμπλεκομένους. Βουλευτές, υπουργεία κτλ. Σε έγχαρτη μορφή έφυγε, πήγε, κατατέθηκε. Έχουμε αποδεικτικό παράδοση και ποιος υπάλληλος από το Υπουργείο την παρέλαβε. Τώρα πλέον η υπόθεση περνάει στους βουλευτές. Δηλαδή οι βουλευτές είναι κατεξοχήν αντιπρόσωποι του δωδεκανησιακού λαού, έτσι.
5: Ναι, βεβαίως, ναι.
6: Θεωρητικά πάντα, πρέπει να ακολουθούν την κοινωνική γραμμή, να έχουν κοινωνική πειθαρχία, εγώ το ονομάζω, και όχι την κομματική πειθαρχία.
5: Ναι, βεβαίως, γιατί ισχύει ιδιότητα. Ναι, όχι, ισχύει ιδιότητα του βουλευτή δωδεκανήσου, εκπροσωπεί στο λαό. Όχι
6: αυτός
5: που με το κόμμα μπαίνεις μέσα.
6: Βουλευτή,
5: ναι, με το κόμμα μπαίνεις, αλλά εκπροσωπείς το λαό. Οι πολίτες σε κάνουν.
6: Πράγμα το οποίο δεν ισχύει στο σύστημα το κομματικό που ζούμε, το κοινοβουλευτικό. Γιατί οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι ακολουθούν την κομματική πειθαρχία. Οπότε
5: εντάξει, εκεί με το Μαντρί και με το Λύκο, ξέρετε.
6: Ακριβώς. Οπότε το θέμα είναι, θα πάρουν τηλέφωνο, θα πιέσουν τον υπουργό. Τον έχουν πάρει τηλέφωνο, σηκώνει τηλέφωνο υπουργός. Για να πούνε, ρε παιδιά, εδώ έχουμε κατάθεση μια παρέμβαση σωστή, ωραία, εμπεριστατωμένη, τεκμηριωμένη, με νομοθεσία κτλ.
5: Η οποία λέει τι, για εξηγήστε τώρα για να καταλάβει ο κόσμος. Συνοπτικά, τι λέει
6: αυτή η εισήγηση. Ο βασικός πυρήνας είναι διασπαρμένη παραγωγή στους πολίτες. Δηλαδή, να υπάρχει κοινωνική πολιτική, και ουσιαστικά να υποφελούνται οι πολίτες. Και όχι οι μεγάλες εμπορικές εταιρείες, οι οποίες στείλουν μεγάλα φαρμακευτικά έργα, ΑΠΕ και
5: πολυεμπορικά. Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της ενεργειακής κοινότητας, έτσι.
6: Και της ενεργειακής μετάβασης, αυτό που λένε ενεργειακή μετάβαση.
5: Ναι, σωστά.
6: Έτσι.
5: Σωστά.
6: Δηλαδή κάθε πολίτης να μπορεί να έχει στο σπίτι του ένα, ας πούμε, εντός εισαγωγικών UPS. Ακόμα δηλαδή σε μια διακοπή να έχει το σύστημα του φωτοβολταϊκού συστήματος με τις μπαταρίες του και να μπορεί να έχει αδιάλειπτη παροχή ενέργειας ακόμα και σε μια μεγάλη διακοπή ρεύματος. Αυτό είναι η κοινωνική πολιτική. Δηλαδή έχουμε μια πολιτική, δηλαδή προτείνω μια λύση η οποία να έχει καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα και ο οποίος θα ενισχύει την τοπική, ας πούμε, επιχειρηματικότητα, γιατί υποφελούνται επιχειρήσεις, τουριστικές.
5: Ναι, εδώ θέλω να φτάσω. Μπορεί κάποιος να σας πει ότι αυτά που λέτε είναι, το λέω χαρακτηρολογώντας, αριστερά και τοπικά, ρε παιδί μου, αυτά δεν γίνονται. Για εξηγήστε πώς αυτό βρίσκει
6: βράση. Το σωστό και την
5: πιστική. Εγώ θέλω να σας προκαλέσω. Κύριε Βογιατζή, θα σας προκαλέσω εγώ, γι' αυτό σας προκαλώ. Είναι αριστερό αυτό που λέτε και τοπικό. Πώς γίνεται πράξη, δώστε μας παραδείγματα.
6: Ναι, γιατί είναι τοπικό. Τοπικό είναι γιατί υπάρχει τέτοιο θέσμα, γιατί υπάρχει τέτοια νομοθεσία, η οποία την έχουν ψηφίσει αυτοί που την έχουν ψηφίσει και έχει γίνει τοπικό. Αν ψηφιστεί διαφορετική νομοθεσία, θα είναι κάτι ρεαλιστικό, έτσι. Και δεν θα είναι αριστερό. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να βαφτίζουν πάντα κάτι, αν είναι αριστερό ή δεξιό. Είναι υπέρ της κοινωνίας. Τέλος. Αν είναι υπέρ της κοινωνίας, εκεί βάζουμε μια τελεία. Ναι. Τι αριστερό, τι δεξιό, τι εντός εκτός και επειδή αυτά.
5: Ναι, όταν κάτι είναι ενοχλητικό, βαφτίζεται, ξέρετε, γίνεται το τρόπο αριστερό.
6: Να το βαθμίσει,
5: ναι, όταν κάτι έρχεται από τα δεξιά, βαφτίζεται πατριωτικό. Ενώ ουσιαστικά έχει να κάνει με τη λεγόμενη κοινή λογική. Αν κάτι είναι καλό, τέρμα, τελείωσε.
6: Η πανέμβαση προωθεί μια κοινωνική πολιτική στην οποία ωφελούνται όλοι οι πολίτες και όλοι όσοι έχουν επιχειρήσεις πάνω στο νησί, στα νησιά, γιατί μιλάμε για όλα τα νησιά, και είναι ουσιαστικά πάει ενάντια, να το πω έτσι, στην κερδοσκοπία των μεγάλων επιχειρήσεων.
5: Και έχουμε και παραδείγματα, έτσι. Έχουμε και παραδείγματα, δηλαδή, εννοώ σε αντίστοιχες εφαρμογές, όχι απόλυτα το ίδιο. Ή αν θέλετε, σε αντίστοιχα στην ίδια λογική της εταιρικότητας εφαρμογές, π.χ. το σχήμα το οποίο ακολουθεί η Χαλκίων στην Χάλκη, έτσι, όπου οι πολίτες δεν πληρώνουν μία για το ρεύμα, όσοι συμμετέχουν. Βεβαίως.
6: Ενεργειακή κοινότητα εκεί πέρα, όσοι συμμετέχουν και είναι στην
5: ενεργειακή. Δεν βάζουν μία στην τσέπη.
6: Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι η διασπαρμένη παραγωγή εποφελούνται και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Δηλαδή, πες μου, ποια επιχείρηση, είτε είναι τουριστική επιχείρηση, ξενοδοχεία, είτε είναι επιχείρηση εστίασης, δεν θέλει να έχει μειωμένους λωρίους στο ρεύμα της. Στο ρεύμα της. Πες μου, μια η οποία δεν θέλει.
5: Φαντάζομαι δεν υπάρχει καμία που να μην θέλει. Όλοι θέλουν, αρκεί.
6: Οπότε ο βασικός πυρήνας της δράσης, της πρότασης και της παρέμβασης είναι διασπαρμένη παραγωγή για τους πολίτες, έτσι ώστε να έχει κοινωνικό πρόσημο και όχι κερδοσκοπικό. Κερδοσκοπικό πρόσημο έχει δηλαδή χαρακτήρα όταν έχεις μια μεγάλη εταιρεία πολυεθνική που έρχεται φτιάχνει παραφορολογικά έργα στο νησί που μπορεί και να μην έχει πατήσει ποτέ στο νησί, έτσι.
5: Βεβαίως, ναι.
6: Παράλληλα και εμπορεύεται στο χρηματιστήριο ενέργεια στην ενέργεια.
5: Σωστά,
6: δεν είναι
5: σωστά.
6: Για ίδια παραγωγή, δεν είναι για ίδια κατάλωση ώστε να μειωθεί ο λογαριασμός.
5: Εξαιρείται από αυτή τη διαδικασία, το λέω επειδή θα μπλέξουμε στις ΑΠΕ, εξαιρείται από αυτή τη διαδικασία αυτό που έχει να κάνει με τα λεγόμενα υπεράκτια αιωλικά πάρκα, τα οποία αφορούν.
6: Αυτό είναι άλλο. Έτσι, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Εκεί μπλέκονται χωρικά ύδατα, χώρες
5: κτλ. Το λέω γιατί αυτό το project είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της Νοτίας Ρόδου, έτσι.
6: Αυτό είναι τώρα σε επίπεδο μελέτης, δεν ξέρω,
5: ναι,
6: αλλά φαντάζομαι εκεί έχουν πάμε σε χαρτογράφητα νερά, γιατί φανταστείτε ότι εκεί πάμε στα 6 μίλια, είναι γυαλίτιδα ζώνη, χωρικά ύδατα κτλ.
5: Εκεί έχουμε και πολύ μεγάλες εταιρείες και είναι και διακρατικές οι συμφωνίες, νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
6: Εγώ θα σας πω κάτι, επειδή έχω εμπειρία σε αυτά τα θέματα, δηλαδή στα υποβρύχια ηλεκτρικά καλώδια, μπορεί ένα έργο να ακυρωθεί γιατί λόγω της βάσης της μελέτης μπορεί ένα καλώδιο υποθαλάσσιο να πρέπει να βγει εκτός 6 ναυτικών μίλιων και να ακυρωθεί για αυτόν τον λόγο.
5: Βεβαίως,
6: και να πρέπει να βγει λόγω της οπισθμένα, έτσι, της γεωμορφολογίας του οπισθμένα.
5: Στην περίπτωση της Ρόδου, σας το είχα, νομίζω το είχαμε ξανασυζητήσει, ή αν δεν το είχαμε συζητήσει, στην περίπτωση της Ρόδου έχει γίνει ήδη, έτσι, η λεγόμενη έρευνα του βυθού, έχει γίνει παράλληλα η χαρτογράφηση από πού πρέπει να είναι και πώς θα εγκατασταθούμε γέφυρες, γιατί είναι πολύ μεγάλα τα βάθη οι ανεμογεννήτριες μέσα στην θάλασσα. Έχει γίνει η έρευνα για το αν υπάρχουν ενάρκειες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι υπήρχαν πολύ μεγάλα ναρκοπαίδια στην περιοχή. Έχουν γίνει όλα αυτά, έτσι. Έχουν γίνει όλα αυτά. Από ειδικά βαθισκάφη κτλ. Άρα είμαστε σε ένα δεύτερο στάδιο, γιατί η εταιρεία, από ό,τι γνωρίζω πάρα πολύ καλά, είναι ένα κονσόρτιο εταιριών, κρατικό, συμμετέχει και η Νορβηγία και η Ελλάδα και πολύ μεγάλες εταιρείες σε αυτό το project της Νοτίας Ρόδου. Μακάρι να γίνει, γιατί ανοίγουμε και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα για να πάψει και αυτή η ιστορία με τους Τούρκους.
6: Βέβαια, το κόστος είναι δυσανάλογο.
5: Βεβαίως, τεράστιο το κόστος.
6: Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο ένας επενδυτής ή κονσόρτσιουμ επενδυτών θα μπορέσει δηλαδή να αποφασίσει τελικά να πει αυτή την επένδυση.
5: Ναι, λοιπόν. Να είστε καλά, κύριε Βογιατζή, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να τα ξαναπούμε σύντομα.
6: Καλημέρα μου.
5: Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Γιάννη Βογιατζή. Είναι η δουλειά του ανθρώπου, έτσι. Εδώ μιλάμε για ειδικούς, για να ξέρουμε τι λέμε καμιά φορά. Όταν μιλάμε με ειδικούς, μιλάμε με ειδικούς. Δηλαδή είναι αυτό που λέω εγώ. Κάθε φορά δεν βγάζω γιατρούς για τα εμβόλια, ούτε για τους μαγουλάδες. Βγάζουμε υδραυλικούς εμείς. Αυτός είναι η δουλειά του δηλαδή. είναι εξειδικευμένος επιστήμονας. Νομίζω ότι είναι στην ΔΕΔΙΕ, δηλαδή αυτή είναι η δουλειά του. Ασχολείται με το ρεύμα, με τα καλώδια, με τα project, όλα τα σχετικά. Θα έχει ενδιαφέρον σε κάποια άλλη στιγμή να δούμε τι γίνεται και το υποθαλάσσιο καλώδιο, το οποίο θα συνδέσει μετά τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, αυτό που έρχεται από την Κόρυθο, στην ΕΚΟ και μετά στην Ρόδο και μετά προς τα κάτω, Κάσο Καρπαθία δηλαδή.

Δηλαδή μέχρι στιγμής έχουν νικητιάδη κουνάκι. Γιατί διαβάζω ότι και η Κατερίνα Γαβαλά δεν θέλει να είναι στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ σε εκλογές. Και έχει σημασία. Τα πούμε τις επόμενες μέρες με την Κατερίνα Γαβαλά και δεν θέλει και εκείνη, αντιδρά. Από ό,τι καταλαβαίνω, θεωρεί ότι ο κύκλος έχει τελειώσει. Δεν βλέπω να θέλει και Βορονάκη. Δεν θέλει σίγουρα ο Σάββας ο Καλαθενός, ο γιατρός, ο οποίος ακουγόταν δηλαδή ότι θα ήταν στο ψηφοδέλτιο, δεν θέλει το Καλαθενός. Έχουμε πρόβλημα. Ας πω όπως πάει το πράγμα μου να σου σώσει ο Πόκιας. Ναι, δηλαδή είναι μετέωρο το πολιτικό σκηνικό. Σας λέω, προσέχετε που περνάτε αυτή την περίοδο. Πέρασε μπροστά από την, από την Αφροδίτη ο Μπάμπης, τον είδε, του λέει έλα εδώ ρε Μπάμπη. Περνάει και ο Θέμης, σου λέει έλα εδώ και εσύ Θέμη Αφροδίτη. Έχουμε και τον Αντώνη τον Σαμαρά, ψάχνει κάποιους παλιούς εδώ πέρα, γιατί αυτή είναι σχολή βετεράνων, δηλαδή η οποία έρχεται. Ψάχνει και ο Σαμαράς υποψηφίους. Καριστιανού έχει βγει εδώ στο κουρμπέτι, ψάχνει στα δικαστήρια, σου λέει κάποιο θα βρω για να κάνω αυτό. Ο μόνος ο οποίος μέχρι στιγμής πάει καλά, δηλαδή έχει τον κόσμο, τους τρεις που χρειάζεται, είναι ο Τσίπρας. Δηλαδή φανταστείτε. Αριστερά τα δωδεκάνησα στο τέλος. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση, έχει κόσμο. Νομίζω έχει κλείσει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή οι τέσσερις βουλευτές, έτσι έχει κλείσει. Οι βουλευτές, η Εμμανουήλ, η Αντωνιάδη, ο Γιάννη Κουρής, κλείσαμε από την Νέα Δημοκρατία, 4-3, αυτά, τελειώσαμε εκεί. Στο ΠΑΣΟΚ έχουμε 5 θέσεις κενές, ψάχνουμε να βρούμε άτομα. Η Καριστιανού και αυτή ψάχνουν να βρει άτομα, η Φωνή Λογικής έχει 2, αλλά αυτοί έχουν βάρος ιδιαίτερο. Μπορούν δηλαδή να το τρέξουν. Η Ελληνική Λύση, έχουμε εκεί το Γαβαλά, έχουμε το Φλεβάρι, έχουμε την Γαμπιεράκη, έχουμε τον Μπαμπουτσί. Ναι, έχουμε και εκεί. Και άλλο κόμμα είναι. Κασελάκη αυτή η εβδομάδα που είναι, σε ποιο κόμμα? Στους Δημοκράτες είναι αυτή η εβδομάδα ο Κασελάκης, γιατί ξέρεις, αυτό κάνει και μεταγραφές. Ναι, στους Δημοκράτες είναι. Και έχουμε και μία τύπησα ποιημένη εδώ και καμιά 25 χρόνια, είναι υποψήφια, δηλαδή έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος, ο Βασίλης Λεβέντης. Με τον πρόεδρο έχουμε κάνει φοβερές εκπομπές εδώ πέρα, ξέρεις, Βασιλέκη. Πολλές εκπομπές με τον πρόεδρο. Α, βεβαίως. Όταν ήταν και, στο, και πριν μπει στο κοινοβούλιο και μετά με τον πρόεδρο, εκπομπάρες. Ήταν εδώ, ερχόταν ο πρόεδρος, ο Βασίλης Λεβέντης, σοβαρός άνθρωπος. Δηλαδή, θυμάμαι εκείνη την περίφημη εκπομπή που είχε κάνει ο Πανός Παναγιωτόπουλος τότε για τον εκθέσει με την περίφημη πίτσα δηλαδή, και εκτιμώ ότι καλά θα έκανε τότε ο πρόεδρος, θα την είχε γυρίσει του Παναγιωτόπουλου στην κεφάλι την πίτσα, πραγματικά. Και νομίζω ότι και ο Παναγιωτόπουλος το μετάνιωσε, γιατί είχε έρθει και ο Παναγιωτόπουλος ως υπουργός κοινωνικής εργασίας και ασφάλισης και τον είχαμε ρωτήσει τότε με τα διάφορα στο ΙΚΑ. Τον Παναγιωτόπουλο από κοντά. Τι είναι αυτό που έκανες, και είπε ότι το μετάνιωσα. Τουλάχιστον αυτό έλεγε παλαιότερα. Λέω ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, γιατί είναι και από τα που λένε τώρα του Σαμαρά. Ο Σαμαράς δηλαδή έχει βρει όλους τους κεντροδεξιούς με αυτή την έννοια, πατριωτική δεξιά τέλος πάντων. Και όμως ο Βασίλης ο Λεβέντης ήταν ένας σοβαρός άνθρωπος. Και έτσι πορεύτηκε όταν βρέθηκε και στο κοινοβούλιο. Ενώ λέγαμε πλάκα και τα διάφορα τα οποία έκανε, είχε μια σοβαρή πορεία ο Λεβέντης. Σοβαρός, αρχιτέκτονες ήταν. Και μάλιστα και σπουδαγμένος στην Γερμανία δηλαδή, έτσι. Είχε μια γερμανική πειθαρχία ο αείμνηστος Βασίλης Λεβέντης. Λοιπόν, νομίζω ότι τα πάμε όλα. Έχουμε αλλαγές στην αστυνομική διεύθυνση Δεκανήσου. Κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Πάρα πολλές αλλαγές. Βλέπω διάφορους που έχουν μια εμπειρία να αναλαμβάνουν άλλα πόστα. Έβλεπα χθες ο Στέλης ο Βιτζιλέος φεύγει από κάτω και έρχεται στο τμήμα Ιαλισσού. Έβλεπα επίσης ο Σταύρος ο Μπελενιώτης πάει στην Τροχέα. Δηλαδή, πολλές αλλαγές στην αστυνομική διεύθυνση Δεκανήσου. Διάφορους τομείς, πρόσωπα τα οποία έχουν μια πολύ μεγάλη παρουσία, μια πολύ μεγάλη εμπειρία και είναι ροδίτες εδώ και 30-40 χρόνια πολύ εξ αυτών. Λοιπόν, νομίζω τα πάμε όλα, δηλαδή τα

Πάμε όλα, εντάξει, αφήσαμε τα διάφορα τα οποία έρχονται από αύριο. Αύριο, θυμίζω, το είπαμε και χθες, έχουμε τα εγκαίνια του Κέντρου Υγείας στην Πάτμο. Εντάξει, για να το πω τώρα, να καρφώσω και λιγάκι. Για χάρη των κυβερνώντων θα ξανακατέβει το υδροπλάνο. Τι να κάνουμε, θα κάνει ακόμη μια πιλωτική πτήση το υδροπλάνο. Θα ξαναπεί τέτοια πράγματα για να το καρφώσω τώρα ο εκάστοτε υπουργός, ότι προχωράει η πολιτεία. Αλλά άμα δείτε εσείς υδροπλάνο. Τα υδροπλάνα τα οποία κυκλοφορούσαν στα 12 σα πριν από 100 χρόνια. Έτσι. 30 χρόνια πολεμάνε οι άνθρωποι σε εταιρείες να ανοίξουν γραμμές. 30 χρόνια πολεμάνε να ανοίξουν γραμμές. Έχουμε ανοίξει καμία πάραγα, λίγο Ιωάννινα, κάτι εκεί ψίχουλα δηλαδή ουσιαστικά. Και τα νησιά τα οποία έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες και θα είχαν και τα υδροπλάνα, θα ήταν προς όφελος της κίνησης, του εξυγχρονισμού. Εκεί είναι, κάθε χρόνο κάνει ένα ταξιδάκι ο κάστοτε υπουργός και ο κάστοτε δήμαρχος και εκεί παραμένουμε. 30 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή, μεγαλύτερα χάλια από αυτό δεν υπάρχει. 30 ολόκληρα χρόνια. Από τον Έλληνο-Καναδό, καλύμνιο στην καταγωγή Μιχάλη Πατέλη, που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια εκτιμώντας ότι θα κάνει χαΐρι στην πατρίδα του. Και τίποτα δεν έγινε. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέλη.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
3: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαίο νικητής.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίβα.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Τι μου κάνετε? Εδώ η αφεντιά μου, ο Κλεάνθης Λοΐζος, μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου, τι κάνουμε?
1: Καλημέρα.
0: Όλα καλά, λεβέντη μου?
1: Καλημέρα.
0: Όλα βαίνουν καλώς, εντάξει?
1: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.
0: Σαμουράι, σαμουράι, σαμουράι. Οι Ισπανοί χθες ήταν σαμουράι. Μας την κάνανε. Πολύ στεναχωρήθηκα, ρε φίλε. Γιατί ήμουνα ψυχή και σώμα με την Αργεντινή. Όχι, ξέρεις, λόγω Μέση, λόγω Αργεντινής, να πούμε. Γιατί έχω μια ερωτική σχέση με αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ωραίοι άνθρωποι είναι. Δεν μπορείς να φανταστείς, δηλαδή, το πόσο φιλόξενοι, το πόσο ταιριάζουν με εμάς σε αντίθεση με τους άλλους Ισπανιόλους. Πα-πα-πα-πα, μακριά, μακριά. Αλλά όχι και αυτό το λόγο, γιατί η Αργεντινή, κακά τα ψέματα, είναι σχολή. Η Ισπανία, το ποδόσφαιρό της, πάντα έτσι ταπεινή άποψη εκφράζω, ΑΕ έχει γίνει το ποδόσφαιρο της Ισπανίας. Έχει ξοδεύει, ας πούμε, το περισσότερο χρήμα. Έβλεπα χθες τον Ντόναλντ Τραμπ, το μάιν του είχε γυρίσει ανάποδα. Και σου λέει τώρα αυτός, για σταθείτε, ρε Λεβέντες, να πούμε, σου λέει τώρα οι Ισπανοί, γιατί αυτός με τους Ισπανούς δεν τα πάει καλά, ειδικά
1: καθόλου
0: με αυτούς τους σοσιαλιστάδες.
1: Ναι, ναι,
0: δεν τα πάει καθόλου καλά. Σου λέει, ρε εσείς, σου λέει τώρα, να πούμε, κάνατε αυτή τη μορφή στο παιχνίδι, ας πούμε, και μιλάει όλος ο κόσμος για την αφεντιά σας. Κάτσε, σου λέει, να φτιάξει η Αμερική, να πούμε, ποδόσφαιρο. Η Αμερική έχει φάει πολλούς πόρους, πόρους κοινωνικούς, ανθρώπινους, όχι μόνο χρήμα, έτσι. Με το δικό της το football το αμερικάνικο. Αυτό που λέμε εμείς rugby, το λέμε
1: rugby, ναι. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και δεν ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο, πιστεύοντας προφανώς ότι το rugby, το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, όπως όλα τα άλλα τα αμερικάνικα διαδίδονται σε όλο τον πλανήτη, πίστευε ότι και αυτό θα μπορούσε, ας πούμε, όχι τώρα, παλιά έτσι, από, να διαδοθεί, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς όμως δεν περπάτησε.
1: Γιατί
0: ο βασιλιάς, να πούμε, των σπορ, το σπορ είναι το ποδόσφαιρο. Τελεία, παύλα. Και εδώ τώρα, να πούμε, δεν είναι η Ευρώπη, δεν είναι η Νότια Αμερική, έτσι. Δεν είναι δύσκολο η Αμερική να φτιάξει ποδόσφαιρο. Τα τελευταία χρόνια πάει να το φτιάξει. Εγώ θυμάμαι πριν από μια δεκαετία, ας πούμε, το ποδόσφαιρο το δικό μας, το κανονικό, ας πούμε, στην Αμερική, ήταν και αγέλια. Τα έβλεπε στα Αμερικανάκια να παίζουν και ήταν σαν τις χαζούλες, τις μύγες που, ναι, που χτυπάνε εδώ και εκεί. Τώρα έχει βελτιωθεί σημαντικά. Αλλά έχει όμως τη δυνατότητα. Έχουν τη δυνατότητα να φτιάχνουν πολύ δυνατό ποδόσφαιρο. Και γιατί έχουν τη δυνατότητα? Γιατί υπάρχει το χρήμα. Δεν είδε τελικά τι διοργάνωση έγινε? Δεν είδε τελικά, πρόσεξε στο γήπεδο, να πούμε, τι κομφόρ είχε, πώς λειτουργούσε? Εδώ μιλάμε, το προηγούμενο Μουντιάλ, ας πούμε, που έγινε στο Κατάρ, το βλέπα τότε μέσα από κρουαζιερόπλοιο. Λοιπόν, και εκεί είχαν πέσει πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα. Αλλά η διοργάνωση που έκανε τώρα, ας πούμε, η Αμερική ήταν το κάτι άλλο, ας πούμε. Έβλεπες, ας πούμε, κάποιες λεπτομέρειες, ας πούμε, που εντάξει, έχουν υψηλό κόστος. Ήταν το κάτι άλλο. Μιλάμε τώρα, εντάξει, ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να δει το μάτι μας, εκτός από την απόδοση της Αργεντινής θες. Εδώ μας δυσαρέστησε η Αργεντινή, η αλήθεια.
1: Μας δυσαρέστησε, δεν το περίμενα και εγώ η αλήθεια.
0: Δεν το περίμενα και εγώ, η αλήθεια, ναι. Δεν το περίμενα. Περίμενα πως θα ήταν πολύ πιο δυνατή. Έπρεπε να φάει τον γκολ η Αργεντινή πολύ νωρίς για να βάλει μπροστά. Μόλις έφαγε τον γκολ στο δεύτερο μέρος της παρατάσεως, εκεί πλέον ξεδιπλώθηκε και έπαιξε μπάλα. Παρά το ότι, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, παρά το ότι έπαιζε με μείον ένα παίχτη. Και ήταν μάλιστα και άδικη η αποβολή του. Εν πάση περιπτώσει όμως, έπαιζε με 10 παίχτες. Και σε τέτοιους αγώνες, ξέρεις πόσο μετράει, Βασίλη μου? Μετράει πάρα πολύ, η αλήθεια. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι ήταν πάντως ως διοργάνωση, δεν ξέρω τι θα πούνε τώρα όλοι αυτοί οι οποίοι, γιατί ξέρεις, ο δημοσιογραφικός κόσμος και αυτοί οι άνθρωποι του αθλητισμού κτλ. Τα πολιτικοποιούν πολύ τα πράγματα. Και ξέρεις, πάσχουν από ένα αντιαμερικανισμό. Αλλά σε γενικές γραμμές, αυτό το οποίο έκανε χθες η Αμερική, ας πούμε, αυτό το οποίο έδειξε, το γήπεδο, τι οργάνωση ήταν.
1: Ένα πολύ όμορφο.
0: Ναι, το τριώροφο, ας πούμε, με τις οθόνες παντού τριγύρω, όχι στο κάτω μέρος μονάχα, γιατί εκεί βλέπαμε μέχρι τώρα, ας πούμε, στα άλλα γήπεδα. Και στους άλλους ορόφους και τα λοιπά. Ή, τέλος πάντων, τι να σου πω. Έβλεπες, ας πούμε, όλα αυτά τα τα happenings, οι εκδηλώσεις, οι τραγουδιστές, τα συγκροτήματα, μέχρι και Muppet Show, ας πούμε, τα αμερικάνικα επιστράτευσαν. Ωραίο πράγμα, ωραίο πράγμα. Και ο Ντόναλντ βεβαίως, και μια στιγμή τον είχα δει στις εξέδρες πάνω, στην εξέδρα πάνω εκεί, του είχαν αλεξίσφαιρο τζάμι μπροστά. Το πρόσεξες αυτό, Βασίλη? Ήταν αλεξίσφαιρο. Το τζάμι που είχε μπροστά, το περίβλημα εκείνο, με τη μελάνια. Ήταν αλεξίσφαιρο, βέβαια. Και εγώ απορώ πως μπήκε έτσι εκτεθειμένος μέσα σε τόσες χιλιάδες κόσμο, ας πούμε, μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Αυτό που βλέπουμε, να μπει έτσι εκτεθειμένος.
0: Πρέπει να έχει γίνει έλεγχος.
1: Από πριν, κλεάθι, που έχει γίνει.
0: Θα έχει γίνει έλεγχος. Ωραία, μάνα μου. Και εκεί στην Αμερική δεν υπάρχουν πολλά. Εκεί δεν υπάρχουν οι μαγκές της Ισπανίας και της Ευρώπης, και εδώ δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Εκεί είναι τελείωσε. Πάντως, εάν το γκολ που έφαγε η Αργεντινή το πήγαινε στο 0-0 μέχρι τέλος, αν κατάλαβες καλά, τουλάχιστον εμένα η κούτρα μου αυτό κατέβασε. Αυτό κατάλαβα.
1: Γιατί μάλλον θέλουν να πάνε στα πέναλτι.
0: Γιατί είχαν ένα Μαρτίνες, ο τερματοφύλακας, ο οποίος είναι μια ολόκληρη ποδοσφαιρική ομάδα. Έτσι. Δεν είδες τι έπιανε ο άνθρωπος. Αυτός, αν πήγαιναν στα πέναλτι, τα μισά πέναλτι τα αποκρούει αυτός ο άνθρωπος. Το ένα στα δύο τα πιάνει, ας πούμε. Βεβαίως, εκεί το πήγαιναν και θα κέρδιζε 100%, αλλά έφαγε τον γκολ, τελείωσε. Από εκεί και πίσω ξεδιπλώθηκε η Αργεντινή και με 10 παίκτες, με μείον ένα παίκτη, αλλά ήταν αργά.
1: Εντάξει, ήταν τυχερή η Ισπανία.
0: Δεν ήταν τυχερή, είναι δυνατή ομάδα. Εντάξει, μηχανή κανονικά.
1: Ήταν τυχερή, της δόθηκε η ευκαιρία, έβαλε τον γκολ.
0: Τυχερή, αλλά και άτυχη, και άτυχη, γιατί έχασε πολλές ευκαιρίες, η αλήθεια να λέγεται. Έτσι. Εν τω μεταξύ τώρα, γιατί πολλοί επένδυσαν στο Μέση. Ο Μέση τι έκανε σε όλο τον αγώνα χθες? Εγώ αυτό που πρόσεξα στο Μέση ήταν 3-4 μπαλιές που έδωσε. Δεν αξιοποιήθηκαν σωστά. Η μια μάλιστα έφυγε, ας πούμε, μισό μέτρο θα μπορούσε, αν το είχε, εάν ήταν πιο δρομέας ο άλλος και τι προλάβαινε, θα το κάρφωνε. Ένας καλός παίχτης 2-3 μπαλιές θα κάνει την ώρα του. Δεν είναι για χόρταση, έτσι. Άκριβώς. Και είναι και μεγάλος ηλικία, 30,
1: 40. 39 χρονών, πάει στα 40.
0: 40. Παρά τα αυτά άντεξε και έπαιξε.
1: Άντεξε, βέβαια.
0: Τι να κάνεις, συγκινητικό όμως στο τέλος, το κλάμα το οποίο έβγαζε στο τέλος, ο καημένος. Ωραίος πάντως αγώνας, η Ισπανία έδειξε τελικά ότι, ενώ λέγανε εξ αρχής ότι είναι το φαβορί και τα λοιπά, και ήταν όντως το φαβορί.
1: Είδαμε ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Εγώ η αλήθεια δεν παρακολούθησα πάρα πολύ έντονα, ας πούμε, αυτό το Μουντιάλ, αλλά εντάξει, αυτά που έπρεπε να δω τα είδα.
1: Ούτε
0: και
1: εγώ,
0: και μου άρεσε, ο τελικός μου άρεσε, παρά το γεγονός ότι έπαιζε μονότερμα η Ισπανία την Αργεντινή, γιατί το σύστημα της Αργεντινής ήταν αυτό. Σου λέει θα το πάμε, καταρχήν έχει πιο νέα ομάδα η Ισπανία, έτσι.
1: Ναι.
0: Και στο ποδόσφαιρο τα έχουν δώσει όλα, τα ρέστα τους. Δεν βλέπεις τώρα οι ομάδες τους, ας πούμε, τι εκατομμύριο ξοδεύουν, ας πούμε, για να φτιάξουν. Μιλάμε τώρα. Πολύ χρήμα, πάρα πολύ χρήμα. Έχουν επενδύσει πάρα πολύ, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο. Κόφτερε τη σταυρομαχία, βρε παλιό, άντε να μην σας χαρακτήριζα. Και ασχολείται μόνο με το παράδοση. Ποια παράδοση? Παράδοση είναι να βασανίζουν τα ζώα. Ορίστε, αφού έχουν ποδόσφαιρο καλό, ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Α σταματήσουν πλέον αυτή τη βλακεία, να πούμε. Αυτό το ανουσιούργημα. Εδώ γιορτάσανε οι άνθρωποι, του δώσανε και κατά. Κοίταξε να δει. Ισπανία. Ισπανία είναι όλη η Λατινική Αμερική. Η μισή Αμερική μιλάει Ισπανικά.
1: Βέβαια,
0: έτσι.
1: Βέβαια.
0: Όλοι οι Λατίνοι Ισπανικά μιλάνε. Ήταν δηλαδή δύο ομάδες οι οποίες είχαν πολλά κοινά. Αλλά το σύστημα με το οποίο έπαιζε η Αργεντινή χθες ήταν εντελώς διαφορετικό από αυτό της Ισπανίας. Η Αργεντινή το πήγαινε το πράγμα, ας πούμε, στο 0-0. Ήθελε την ισοπαλία να πάνε στα πέναλτι. Δεν τα κατάφερε. Έφτασε στην πήγη και λίγο πριν φτάσει στην πήγη, εκεί έγινε η ζημιά, έφαγε τον γκολ. Εγώ όταν είδα ότι έληξε και το πρώτο μέρος της παράτασης, το πρώτο μέρος, λέω τώρα στο δεύτερο μέρος είναι σαν κατεμένοι, δεν θα έχουν δύναμη να πάρουν τα πόδια τους, και είναι φυσιολογικό.
1: Βέβαια,
0: και τη δίνουν τα ρέστα τους.
1: Βέβαια. Έτσι είναι.
0: Και όμως, το κακό έγινε για την Αργεντίνη. Έγινε. Εκεί βέβαια.
1: Δόθηκε η ευκαιρία.
0: Παρά τα αυτά, πήγε μετά, αν πρόσεξες, η Αργεντίνη, αλλά ήταν αργά πλέον. Εδώ. Και μου έκανε εντύπωση το πείσμα του Μέση και η δύναμη την οποία αντλούσε και έπαιξε στο δεύτερο μέρος της παράτασης τόσο δυνατά ο Μέση. Τέλος πάντων.
1: Μήπως και ανατρέψει κάτι, αλλά δεν.
0: Πόσα δισεκατομμύρια βλέπανε χθες τον αγώνα, όλους φαντάζομαι. Αν, και κάτι και για την ΕΡΤ, ας πούμε. Ρε παιδιά, όταν κάνετε αναμετάδοση τέτοιων αγώνων, δεν παίρνω με θέση. Η θέση είναι για εμάς τώρα, όταν κάνουμε καμιά εκπομπή, στην εκπομπή σας, πάρτε θέση και πείτε, κάντε τα σχόλιά σας. Όταν αναμεταδίδεται ένα τέτοιο παιχνίδι, ας πούμε, και δεν ξέρω και η τηλεθέαση χθες στην ΕΡΤ πώς ήταν, μπορώ να τη δω, να σας πω σε λίγο. Λοιπόν, αλλά πρέπει να ήταν πολύ μεγάλη, τεράστια. Όλοι οι Έλληνες τι βλέπανε, το ποδόσφαιρο βλέπανε, την ΕΡΤ δεν βλέπανε. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να παίρνουμε θέση. Γιατί τους έβγαινε. Και στο τέλος κάποιος φαίνεται τους το σφύριξε και είπαν ότι ήταν με την Αργεντινή. Το κακό του στον καιρό δεν ήταν με την Αργεντινή. Εξ αρχής του αγώνα ήταν με την Ισπανία. Παίρνανε θέση και ήταν και ενοχλητική. Βέβαια, όχι καθαρή, αλλά για έναν που μπορούσε να καταλάβει ήταν. Δεν είναι σωστό. Και το άλλο, ρε παιδί μου, δεν ήξερα ότι στο πρώτο, ξέρεις, στα 22,5 λεπτά τα πρώτα, γίνεται ένα μίνι διάλειμμα για ενυδάτωση, για να πιούνε νεράκι και τα λοιπά. Και για να βάλουν βεβαίως τα κανάλια να βάλουν διαφημίσεις. Και εγώ περίμενα, λέω τώρα πώς θα κοστίσει η σφήνα η διαφήμιση που θα πέσει. Τι βάλανε, διαφήμισαν ένα πρόγραμμα της ΕΡΤ. Αντί να βάλουν ένα πελάτη, αμαζέψουν εκεί πέρα 100-200-300 χιλιάρικα. Αλλά τι ανάγκη έχουν, αφού τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Τι σου λέει, σιγά. Θα κάτσε μας σκάσουμε να πούμε. Μπάς περίπτωση, ναι. Λοιπόν, αυτά για το παιχνίδι. Θα επανέλθουμε σε λίγο και με τους συνομιλητές μας, γιατί όπως και να το κάνεις, είναι ένα γεγονός. Ένα γεγονός που πραγματικά όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης είχε στραμμένει την προσοχή του εκεί. Τώρα, είναι κρίμα βέβαια, εδώ ειδικά για τη Ρόδο, μέσα σε ένα τέτοιο, ας πούμε, σε μια τέτοια πανδεσία, ας πούμε, γεγονότων, να καθόμαστε τώρα εμείς να ασχολούμαστε με τη ΔΕΙΑΡ, με τα λίμματα, με τα κολοβακτηρίδια, πώς τα λένε αυτά, τα κόπραρα, όλες αυτές τις βλακίες, ας πούμε, και τις παραλήψεις και τα λάθη, διότι 2,5 χρόνια τώρα. Έπρεπε να είχε προβλεφθεί. Εγώ θυμάμαι όταν είχε πει ο Περιφερειάρχης ότι πέφτουν ακατέργαστα στη θάλασσα και είχε καλέσει τότε όλα τα μέσα ο κύριος Βαγιανός, να πούμε, στο Βόδι, εκεί στην περιοχή δηλαδή που είναι ο βιολογικός καθαρισμός. Θυμάμαι τότε ότι από τότε δηλαδή είχε μπει στο δημόσιο διάλογο αυτό το θέμα. Φάνηκε τότε ότι τα πράγματα ήταν καλά. Δεν ήταν καλά. Δεν ήταν δηλαδή στην κατάσταση που είναι τώρα. Αλλά αυτό που γίνεται τώρα με αυτά τα οποία τα έγγραφα που σας δείξαμε, το λιμεναρχείο, του χημείου, του κράτους, τι είναι αυτά τα πράγματα? Και μέσα λοιπόν τώρα εμείς, την ώρα που έχουμε το παγκόσμιο κύπελο, όλα τα μάτια του πλανήτη, όλων των πολιτών αυτής εδώ της γης να είναι στραμμένα εκεί, εμείς να ασχολούμαστε εδώ στη Ρόδο, να βλέπεις δηλαδή τα ενημερωτικά site, το ένα το άλλο, τι λέει η ΔΕΙΑΡ, τι λέει αυτό, τι λέει ο άλλος. Τι είναι αυτά, γιατί αυτή η αδικία? Και μάλιστα στη μέση του καλοκαιριού μας. Στη μέση του καλοκαιριού έχουμε πάνω από 500,000, ας πούμε, κόσμο αυτή τη στιγμή εδώ. Και εμείς ασχολούμαστε με αυτές εδώ τις ανοησίες. Το θεωρείς δίκαιο αυτό το πράγμα που γίνεται, ρε Βασίλη? Εγώ το θεωρώ πέρα για πέρα άδικο. Αδική πραγματικά αυτόν εδώ τον τόπο. Τι σώει, τι στο διάλο, να πούμε, να βαρχίδα τουρισμού είναι η Ρόδος? Να κάθετε τώρα και να ασχολείτε με αυτές εδώ. Εκεί κάποτε υπήρχε γαλάζια σημαία. Και τώρα υπάρχουν ακατέργαστα. Όταν τα λέμε λίμματα, τα αδικούμε. Γι' αυτό και το χημείο μιλάει για κόπρα κανονικά. Τι είναι, ρε, αυτά τα πράγματα? Ρε, μέσα στις πεντάστερες μονάδες. Ρε, τι στα διάλογα γίνεται, ρε? Θέλετε να γίνετε επιχειρηματίας, λέει ο Δήμος. Ρε, υπάρχει επιχειρηματίας, δημοτική επιχείρηση που να πηγαίνει καλά? Τι μπούρδες. Μόνο λαϊκισμός, λόγια μεγάλα, κουβέντες πολλές και πάει λέγοντας. Κράτος και Δήμοι τώρα να κάνουν τον επιχειρηματία. Τα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Λέει να πάρουμε δάνειο 40 εκατομμύρια με απευθείας αναθέσεις. Γίνονται αυτά, ρε? Τόσα λεφτά, να πούμε, απευθείας αναθέσεις. Ο νομοθέτης σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις απευθεία ανάθεση μέχρι 30,000. Και αν είναι καμιά έκτακτη περίπτωση, όπως η καταστροφή Μπόρα τότε, να πούμε, που δεν ξέρεις ότι θα σου τύχει, ας πούμε, αυτός ο τυφώνας, να πούμε, και θα στα διαλύσει όλα, εκεί μπορείς να κάνεις καμιά ανάθεση και πάλι με το μέτρο. Εδώ τώρα μιλάμε τώρα για δεκάδες εκατομμύρια απευθείας αναθέσεις που ξανακούστηκαν αυτά τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνετε ότι το μυαλό του άλλου θα πάει αλλού? Διότι σου λέει 40 εκατομμύρια είναι πολύ το χρήμα. Γίνονται αυτά? Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι ειδήμων, αλλά φαντάζομαι ότι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, αδικείται η Ρόδος με αυτά τα όσα συμβαίνουν. Θα έπρεπε χθες όλος ο κόσμος ήταν στραμμένος, ας πούμε, στο Μουντιάλ. Έβλεπες πραγματικά, να πούμε, με τσάντισε η Ισπανία. Ρε. Δεν ήθελα να το πάρει, ρε Βασίλη. Δηλαδή το δηλώνω ευθαρσώς. Εγώ ήμουν ανοιχτά υπέρ της Αργεντινής, να πούμε. Δεν ήθελα τώρα αυτοί εδώ πέρα, οι Ποδέμος και όλοι αυτοί οι ανόητοι, να πούμε, να πανηγυρίζουν σήμερα εκεί στην Ισπανία. Ήθελα να πανηγυρίζουν οι Αργεντίνοι, οι καημένοι, πληγωμένοι οι άνθρωποι. Εντάξει, εντάξει. Και ο Ντόναλτ Τραμπ με τους Αργεντίνους πρέπει να ήταν.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Ο Νίκος ο Σέργης και ο Θανάσης Καμιλάρης, με ποιους ήταν? Καλή σας μέρα, σύντροφοι, ομάδα σταθερότητας.
2: Γεια χαρά σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ είμαι με τη Γαλλία.
0: Άσε τη Γαλλία, μιλάμε τώρα για το χθεσινό.
1: Για τον τελικό.
0: Για τον τελικό τώρα.
2: Το χθεσινό βλέπω ήταν μονόλογος.
0: Μονόλογος, γιατί το πήγαινε στο Χ, να πούμε, η Αργεντινή, για να κάνει το θάμα του στα πέναλτι μετά ο Μαρτίνες. Εκεί το πήγαινε.
2: Τώρα η Αργεντινή να μην κάνει μία τελική προσπάθεια, 20-0 ήταν. Το ένα και 16-0 το άλλο, 20-0 λέει για τελική προσπάθεια και 16-0 για σου του Σαρέκη. Δηλαδή είναι. Ήταν κατά κράτος, ας πούμε.
0: Κοίταξε, είναι αλήθεια αυτό που λες. Δεν περίμενα. Έπρεπε να φάει τον γκολ πιο νωρίς, γιατί αν πρόσεξες μετά το δεύτερο, στο δεύτερο μέρος παρατάσεως, εκεί πλέον ξεδιπλώθηκε η Αργεντινή και έπαιξε πάλι τα τελευταία 5 λεπτά.
2: Και στην Αγγλία έτσι πέρασε. Έφαγε τον γκολ και.
0: Έπρεπε να φάει πιο νωρίς τον γκολ, να πούμε, για να συνέλθει. Αλλά δεν έγινε.
2: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Εντάξει, μια κουβέντα είναι. Εγώ πληγώθηκα, Νίκο Σέργη. Εσύ ήσουν με τους Ισπανούς?
2: Όχι, δεν ήμουν με τους Ισπανούς. Βασικά δεν είδα ούτε καν το παιχνίδι.
0: Α, δεν το είδε. Α, καλά.
2: Παρ' όλα αυτά, ναι, για να είμαι ήσυχος. Δηλαδή, να μην έχω ταχυκαρδίες, να μην έχω τέτοια.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, αποφεύγω να βλέπω γενικώς. Έχω χρόνια να δω. Οπότε είμαι ήσυχος. Δεν ταυτίζομαι, δεν έχω εξάρτηση.
0: Αγχώνεσαι δηλαδή όταν βλέπεις ποδόσφαιρο? Εγώ στο μπάσκετ το παθαίνω αυτό.
2: Όχι, αγχώνομαι, γιατί και αυτό είναι αγχωτικό. Δηλαδή όταν ταυτιστείς με μια ομάδα η οποία θα βλέπεις είτε να σέρνεται και να κάνει διάφορα και δεν θα μπορείς να κάνεις εσύ τίποτα, πέφτει το βάρος σε σένα προς όλο το μανίκι, οπότε τα αποφεύγω. Αν και σε αυτή την περίπτωση βασικά είμαι με την Αργεντινή, θα ήθελα να κερδίσει η Αργεντινή. Εντάξει, ναι. Γιατί η Ισπανία πλέον είναι αλλού για αλλού τα χώρα.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα, κύριε? Για να δούμε τώρα πολιτικά, για να προσεγγίσουμε τώρα. Εδώ πάλι είναι πειραγμένα αυτά εδώ, ρε Βασίλη. Βάρτε σε μια τάξη, παρακαλώ. Γι' αυτό μου ακούγεται η φωνή έτσι παράξενα. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα με τα πολιτικά μας πράγματα? Για να
2: όλα
0: δούμε
2: υπέροχα,
0: τώρα.
2: Όλα έχουμε, υπέροχα.
0: Έχουμε τώρα, ασχολούμαστε τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε. Τι έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα?
2: Βγάλανε καινούργια προεδρέσσα, θα ηρεμήσουν για λίγο μέχρι να ξαναφαγωθούν. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν υπάρχει έτσι λίγο το ΣΥΡΙΖΑ. Καμιά μεταγραφή από εδώ, καμιά μεταγραφή από εκεί. Τα άσπηρα του ΠΑΣΟΚ που είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να ξαναγυρίσουν στο ΠΑΣΟΚ, όπου μπορεί ο καθένας να βουλευτεί, που βλέπει ότι έχει ελπίδες να πάρει καμιά βουλευτική εδρούλα. Έτσι θα πάει τώρα το πράγμα. Κατά τα άλλα θα τους ισοπεδώνει καθημερινά η πραγματικότητα. Αναδιπλώθηκαν σχετικά με το κόστος της 13ης σύνταξης. Εξορθολογήθηκαν τα ποσά, πήραν κομπιουτεράκι, πάτησαν, είδαν ότι δεν βγαίνει και το πήγαν στο 1,8 δις, ας πούμε, που είναι περίπου σε αυτό που είχα υπολογίσει, ότι αν δώσει σε καθέναν από αυτούς από 700 ευρώ έβαλα, θα είναι 1,75 δις. Έκαναν το ίδιο. Μπορεί και να το είδανε και να είδαν το βίντεο μου και να πάτησαν το κομπιουτεράκι.
0: Λες,
2: ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πιο ηλίθιοι και από ηλίθιοι. Δεν παράγουν τίποτα. Δεν παράγουν ούτε καν σκέψη, κάποιο είδους σκέψη. Δηλαδή, πλέον είναι τόσο χαμηλά αυτοί οι άνθρωποι, είναι τόσο ταυτισμένοι με τα δικά τους και με το πώς θα εκλεγούν βουλευτές, ξέρω εγώ, που πραγματικά έχουν κολλήσει σε αυτό το πέρα το πράγμα και δεν μπορούν να παράξουν μια σκέψη, μια πολιτική, κάτι να πούνε διαφορετικό. Ναι. Οπότε αν δούνε κάτι με το κομπιουτεράκι, το παίρνουν και αυτοί, το υιοθετούν και λέει, α, τελικά είναι 1,8. Γιατί 1,75 θα βγαίνει βαρύ, ήταν αυτό που υπολόγισα εγώ.
0: Κατάλαβα.
2: Τόσο χάλια είναι, για να καταλάβεις, τόσο χάλια.
0: Εσύ, Θανάση μου, τι λες?
3: Εγώ λέω ότι αυτό το οποίο έχει γίνει και χρειάζεται πλέον κοστολόγηση στα προγράμματα των κομμάτων, θα αποφύγουμε πολύ λαϊκισμό, ας πούμε. Διότι ναι, μεν θα λένε, αλλά από την άλλη μεριά κατευθείαν θα βγαίνει κοστολόγηση. δεν είναι η ίδια περίπτωση του 15 που βγαίνει ο καθένας και λέει ότι,
0: και λέει ό,τι θέλει.
3: Τώρα βλέπουμε ότι είναι τα πράγματα διαφορετικά, ας πούμε. Θα πρέπει να το κοστολογήσω. Ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς. Υπάρχει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, δίνει την απόφαση και τελειώνει.
4: Αν και δεν υπάρχει ο ανάλογος νόμος, ήταν στο ΘΑ ότι θα ήταν υποχρεωτικό, ας το πούμε, δεν ψηφίστηκε ο νόμος, αλλά αυτό σου δίνει ένα κύρος. Δηλαδή από τη στιγμή που θα πας στο πρόγραμμά σου και ακοστολόγηση, ναι, και περάσει, σου, ναι, λένε ότι είναι κάτι καλό, κάτι, είναι, ναι, ένα διεπιστευτήριο. Ναι. Αν δεν το κάνεις θα είσαι εντελώς, αλλά με νόμο ακόμη δεν έχει γίνει. Δηλαδή τελικά δεν έγινε νόμος όπως σκεφτόταν ότι θα νομοθετηθεί ώστε τα προγράμματα να κοστολογούνται υποχρεωτικά.
0: Ναι, κατανοητό, κατανοητό.
3: Α, δεν το ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, πίστευα ότι είχε γίνει
0: νόμος. Ναι. Τώρα δεν μου λέτε τώρα τι γίνεται τώρα. Όλοι αυτοί τώρα τι γίνεται τώρα. Αυτοί δεν θα μπουν. Υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή τελικά? Έτσι όπως θα βλέπετε τα πράγματα.
4: Δεν θα υπάρχει.
0: Δεν θα υπάρχει τελικά. Θα τους απορροφήσει όλους ο Τσίπρας τελικά. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
4: Τσίπρας, κανένας ξέμπαρκος θα πάει στο Βαρουφάκι, κανένας θα πάει από δεξιά, αριστερά, όπου βρούνε. Οι περισσότεροι όμως ήδη είναι για τον Τσίπρα και μάλιστα ετοιμάζονται, αφού παρετούνται και διάφορα τέτοια, ετοιμάζονται να πούν ότι δεν ήταν βουλευτές, ότι εμείς δεν είμαστε βουλευτές, θα σου λένε σε λίγο καιρό.
0: Ναι.
4: Άρα είμαστε άφθαρτα καινούργια πρόσωπα, πηγαίνουμε στο καινούργιο κόμμα που έκανε ο Αλέξης και ξεκινάμε από την αρχή. Άφθαρτα πρόσωπα, καινούργια.
3: Πολύ φοβάμαι ότι ο Τσίπρας θα τους εξαφανίσει με αυτά τα κόλπα που κάνει. Λέει ότι δεν θα πάρω ενεργεία βουλευτές. Αυτοί αναγκάζονται να πάρουν.
0: Έλα Θανάση μου,
3: ναι, και μπορεί να μην τους βάλει μετά και στους συνδυασμούς, οπότε θα τους εξαφανίσει.
4: Θανάση δεν έχει πολλές επιλογές, γιατί και αυτός ψάχνει να βρει στελέχη. Δηλαδή στην αγορά καλοί παίχτες δεν υπάρχουν. Ό,τι είναι καλό είναι αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία και από εκεί και πέρα είναι δεύτερης, τρίτης, τέταρτης κατηγορίας, οπότε δεν έχουν τη δυνατότητα να ψωνίσουν καλά στελέχη. Δεν μπορούν.
3: Ναι, άμα βάλει αυτούς είναι μία από τα ίδια, δηλαδή μετά αρτήρι μπράνι.
4: Δεν έχει επιλογές όμως. Αυτό είναι, αυτό. Ναι. Αυτοί πηγαίνουν. Τι θα πάνε, σωστοί, δεν θα πάει κανένας σωστός. Αυτό είναι.
0: Η περιουσία όμως τώρα του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει στον Τσίπρα.
4: Κοίτα, είναι η κατάσταση περιπεπλεγμένη. Δηλαδή έχει και οφειλές ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι οφειλές έχει, σιγά, δεν νομίζω ότι έχει σοβαρές οφειλές.
4: Αρκετές είναι ώστε το κλείδιο πιθανόν αυτό είναι από υποδηγημένο πιθανόν.
0: Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι ένα μικρό χρέος το οποίο είχε σχετικά με την Κουμουνδούρου.
4: Αυτό ήταν
0: αυτό έγινε κούρεμα του χρέους και αποδεσμεύτηκε.
4: Αυτό ήταν κάποτε. Νομίζω ότι έχει και άλλες οφειλές, οπότε δεν είναι ίσως τελικά το καλό φιλέτο. Και τελικά μπορεί να έχουμε άλλες εξελίξεις του τύπου ότι όταν υπάρχει περιουσιακό στοιχείο, Νέα Δημοκρατία, ας πούμε το ΠΑΣΟΚ χρωστάνε, αλλά δεν έχουν ανάλογα περιουσιακά στοιχεία, δεν έχουν ένα κτίριο σαν την Κουμουνδούρου, ξέρω εγώ, και μιλάμε φυσικά και για μεγαλύτερα χρέη. Αλλά το κτίριο αυτό έχει χρέη από ό,τι είχα δει. Και τελικά δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει και αν θέλει τελικά κάποιος να το πάρει με τα χρέη του. Αν και η επιδότηση, η επιχορήγηση που παίρνει είναι καλή, είναι στα 7 εκατομμύρια το χρόνο, συν ότι πάρει γύρω στο 1 εκατομμύριο που θα πάρει για τις εκλογές. Αυτά δεν θα τα δει το κόμμα του Αλέξη τα λεφτά. Δηλαδή αυτά έχουν κλειδώσει μέχρι τις εκλογές. Θα είναι στο
0: εντάξει τώρα, μιλάμε τώρα για ένα ακίνητο, πόσο να κάνει, να κάνει 5-6 εκατομμύρια, παραπάνω δεν κάνει.
4: Εκεί πέρα όσο τέλος πάντων να καλύψει, αλλά δεν είναι το φιλέτο το μεγάλο. Και πλέον δεν ενδιαφέρονται ούτε οι ίδιοι. Δηλαδή τι είχαμε, τι χάσαμε είναι η κατάσταση.
0: Για να πει κανείς, ναι. Σήμερα είδα κάτι, μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση την οποία έκανε Θανάση μου φίλος μας, ο Νίκος ο Σέργης. Και πραγματικά, γιατί, ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι τρόποι, ας πούμε, για να αξιολογείς την πορεία, ας πούμε, της οικονομίας μιας χώρας. Ένα εργαλείο από αυτά τα οποία έτσι μπορεί να αξιολογήσει κανείς και να καταλάβει πού βρίσκεται η κατάσταση είναι το θέμα του εμπορικού ισοζυγίου. Τι εξάγεις, τι εισάγεις. Μπράβο. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί μπήκες, Νίκο, στην καρδιά πραγματικά του θέματος. Γιατί αυξήθηκε κατά 50% το εμπορικό ισοζύγιο τώρα, το πρώτο πεντάμινο σου λέει το 26.
4: Αυτό είναι στο ρεύμα. Αυτό είναι,
0: μπράβο. Οφείλεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
4: Πήγανε πλέον όλα αυτά τα αιωλικά πάρκα, τα φωτοβολταϊκά που κατασκευάζονταν όλα αυτά τα χρόνια. Μπήκανε πάρα πολύ δυνατά, περισσεύει μάλιστα και ρεύμα. Χθες είδα το βράδυ, το απογευματάκι δηλαδή, είχαμε 330 MW αποθηκευμένα σε μπαταρίες.
0: Ναι, αλλά Βελόπουλος φωνάζει και λέει ότι δεν υπάρχει αποθηκευτικός χώρος. Δεν έχουμε φροντίσει να το αποθηκεύσουμε.
4: Σε ένα χρόνο με δύο θα έχουμε αλλάξει ακόμη μια κατηγορία, θα είμαστε κορυφή σε ένα χρόνο με δύο που θα αναπτυχθούν και αυτά τα κέντρα αποθήκευσης με τις μπαταρίες. Mm-hmm. Θα έχουμε αλλάξει, πραγματικά ήδη έχουμε αλλάξει. Φανταστείτε ότι δώσαμε το 2023, τώρα πρόσφατα δηλαδή, δίναμε 575 εκατομμύρια για αγορά ρεύματος. Αυτή τη στιγμή είναι υπέρ μας το ισοζύγιο με άλλα τόσα παραπάνω.
0: Ακριβώς. Πριν δύο χρόνια το συγκεκριμένο, αυτό το ισοζύγιο ήταν, είχαμε ποτίσει
4: αρνητικό
0: 500 τόσα εκατομμύρια. Μπράβο. Και τώρα έχουμε 300 τόσα πάνω, ας πούμε.
4: Ότι αυτά τα χρήματα, τα 575, ήταν σε ένα χρόνο. Αυτή τη στιγμή είμαστε υπέρ μας 595 εκατομμύρια στο πεντάμινο.
0: Στο πεντάμινο.
4: Θα αρέσουμε ένα δις.
0: Ναι.
4: Στο ένα δις θα πάει.
0: Δεν μου λες, κάνει επενδύσεις η ΔΕΗ μεγάλες σε αυτή την κατεύθυνση, γνωρίζεις? Γιατί
4: κάνουν, αλλά το θέμα ποιο είναι? Δηλαδή επεκτείνεται και σε άλλες χώρες, μέχρι πάνω στην Πολωνία νομίζω. Γι' αυτό αύξησε και το μετοχικό της κεφάλαιο. Mm-hmm. Μπαίνει δηλαδή στα Βαλκάνια, ναι, στα Βαλκάνια πολύ δυνατά. Mm-hmm. Αλλά σαν Ελλάδα, mm-hmm, και οι ιδιώτες και οι ΔΕΗ έχουμε κάλυψη 100% των αναγκών μας πλέον. Δηλαδή στο μεγαλύτερο διάστημα του 24ωρου. Τώρα αυτές τις μέρες μπορεί να ανατραπεί αυτό τις νυχτερινές ώρες επειδή έχουμε πάρα πολύ ζέστη, αλλά ο κανόνας λέει ότι εξάγουμε 24 ώρες το 24ωρο. Τώρα αν για 5-10 μέρες, ένα μήνα συνολικά, κάποιες ώρες του 24ωρου δεν τα καταφέρουμε και εισάγουμε κιόλας, δεν θα είναι η καταστροφή. Πάντως είμαστε πλεονασματικοί και παράγουμε συνεχώς περισσότερο από ότι είναι η εγχώρια ζήτηση. Έχουμε αλλάξει εντελώς κατηγορία και θα αλλάξουμε κι άλλο.
0: Δεν μου λες, Θανάση, αυτός είναι μύθος, τελικά παραμύθι της αντιπολίτευσης, είναι τα περί Βουλγαρίας, ότι έχει φτιάξει αποθηκευτικούς χώρους, στέλνουμε το ρεύμα σε αυτούς, το αποθηκεύουν και μετά μας το ξαναπουλάνε πανάκριβα. Αλήθεια, έχουν βάση? Μα αυτά τα άκουσα το Βελόπουλο να τα λέει αυτά τα πράγματα.
3: Δεν παίρνουμε καθόλου ρεύμα πλέον, είπαμε. Αυτή το ύπτο αναλύτης είναι η εφαρμογή που βλέπεις τι γίνεται. Δεν έχουμε πλέον. Δεν παίρνουμε από πουθενά, από κανένα, όχι μόνο από Βουλγαρία. Μα αυτός ο μύθος της Βουλγαρίας είναι, γιατί η Βουλγαρία όντως, ας πούμε, παίρνει το ρεύμα από εμάς σε μια καλή τιμή και το μεταπουλάει, αλλά το μεταπουλάει προς τα πάνω. Το μεταπουλάει προς τη
4: Ρουμανία, Ουγγαρία, μέχρι η Ουκρανία μπορεί να φτάσει το ελληνικό ρεύμα.
3: Ναι, μπράβο.
4: Αλλά
3: και να μην ξεχνάμε και το εξής, ότι η Βουλγαρία έχει και πυρηνικό σταθμό του Κορυδοντούη, το οποίο καλύπτει τη μισή της ρήτησης.
4: Χθες επανέφεραν μέχρι και την ανοησία ότι παίρνουν τζάμπα το λιγνίτι μας και τον πουλάνε στα Σκόπια και μας πουλάει ρεύμα. Εντάξει, για να αγοράσουμε ρεύμα από τα Σκόπια μπορεί να έχουμε και ένα χρόνο.
0: Τόσο καλά.
4: Τόσο, έτσι.
0: Και όμως, λέει, πες, κάτι θα μείνει στο τέλος, σου λέει.
3: Ναι, έτσι πάει πάντα.
0: Έτσι πάει.
4: Έτσι γίνεται. Και όσο θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές, θα διαραίουν το ίδιο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στην 18η θέση στην τιμή του ρεύματος. Και όταν λέμε τιμή του ρεύματος, εννοούμε όλα. Δηλαδή, λέει ο άλλος, μπορεί να 15, ας πούμε, λεπτά η κιλοβατόρα. Προσθέτεις όλα τα υπόλοιπα, τους φόρους, ξέρω εγώ, και τότε βγαίνει η πραγματική τιμή και έτσι το υπολογίζουν σε όλη την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή με τους φόρους μας, με τα δημοτικά μας, με ΕΡΤ, Δήμο κλπ, είμαστε στη 18η θέση. Δεν είμαστε η ακριβότερη χώρα. 27.
0: Γιατί ο κόσμος βλέπει τώρα το λογαριασμό. Δεν κάνει διάκριση, δεν θα διαχωρίσει τώρα τα δημοτικά τέλη. Τώρα είναι αλήθεια ότι τα δημοτικά τέλη πάνε απευθείας στους Δήμους, θα τα εισπράττουν οι Δήμοι και όχι μέσω.
4: Θα αλλάξει κάτι, θα αλλάξει.
0: Σωστό
4: κάτι.
0: Είναι αυτό. Να ξέρω, ρε αδερφέ, άλλος πώς, θα πρέπει να πάρω, ξέρω εγώ, μεγεθυντικό φακό, να κάνω διαχωρισμό. Ποια είναι τα δημοτικά τέλη, να δω πόσο αυτό η κατανάλωση του ρέματος για να ξέρω.
4: Ιδιαίτερα αν είστε στη ΔΕΗ, θα δείτε πάνω ψηλά, στα δεξιά ή στα αριστερά, δεν θυμάμαι. Η τιμή της κιλοβατόρας είναι με τόσο μικρά γράμματα που χρειάζεται μικροσκόπιο. Δηλαδή ψάχνεις να βρεις ολόκληρη τη σελίδα, ψάχνεις και δεν πάει το μυαλό σου ότι είναι εκεί πέρα πάνω στη γωνία μια γραμματοσυρά πάρα πολύ μικρή για να το βρεις. Παιδεύεσαι πάρα πολύ ώρα, παιδευόμουν, γύριζα το χαρτί από εδώ, γύριζα από εκεί, ώσπου το είδα στην άκρη στη γωνία. Πω, λέω, κοίτα να δεις που να το βρω αυτό.
0: Για ποιο λόγο σκοπιμότητα λες?
4: Όχι, δεν νομίζω, απλώς θεώρησαν ότι πρέπει να πάει εκεί, δεν ξέρω γιατί. Δεν ήταν ακριβό, δηλαδή, με την έννοια πια.
0: Και τώρα πώς θα το εισπράττουν οι Δήμοι τα δημοτικά τέλη? Έχουν αυτοί μηχανισμό εισπράξης? Εγώ από ό,τι ξέρω, δηλαδή, για να εισπράξουν οι δημοτικές τους επιχειρήσεις, οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης λόγου χάρη και αποχέτευσης, τους βγαίνει φτύνουν αίμα οι άνθρωποι.
4: Έχουν ένα υποτυπώδες, τέλος πάντων, σύστημα. Τώρα δεν ξέρω πώς θα περάσει μέσω του τάξη, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Δεν ξέρω, δηλαδή έχουν κάποιο μηχανισμό, τέλος πάντων. Χρειαζόταν εδώ στις ΣΕΡΕΣ κάποια στιγμή να δίνω κάποιες συνδρομές, τις οποίες δεν μπορούσα να δίνω για τον μικρό που πήγαινε σε κάποια δημοτική επιχειρήση, για ζωγραφική τέτοια, και τελικά πήγαινα και το πλήρωνα. Δηλαδή πήγαινα επιτόπου σε ένα ταμείο κάποια στιγμή και ήταν ξεφτύλα. Δηλαδή εκεί που είχε το σύστημα ήταν διαφορετικό, το πλήρωνες επιτόπου, έγινε ακόμα χειρότερο. Έπρεπε να πας σε μια υπηρεσία στο Δήμο Σερών κάτω από το κτίριο για να πληρώσει εκεί επιτόπου.
0: Λοιπόν,
4: και είναι δυνατόν.
0: Να σας πω τώρα κάτι. Εδώ τώρα στην τηλεόραση, τώρα για το μήνα Αύγουστο, ετοιμάζουν τα παιδιά μια εκπομπή η οποία θα είναι κάθε μέρα 2-3 ώρες και θα είναι τα καλύτερα reels. Ξέρετε, διαφόρων, ας πούμε, influencer του Σέργη, του Νίκου, του ενός, του άλλου, του... Λοιπόν, και γίνεται ένα τρελάδικο και έχουν μαζέψει εκεί δεν ξέρω πως χιλιάδες τέτοια. Λοιπόν, τρέλα σκέτη.
4: Έχεις,
0: γράφεις ιστορία όμως καθημερινά, Νίκο, να λέγεται αυτό το πράγμα, εντάξει. Είσαι και του Λιμανιού και του Σαλονιού.
4: Τα από τρελούς άλλο τίποτα.
0: Α, δηλαδή, έβλεπα χθες αυτό με το Φοφίκο να πούμε με τα...
4: Μα ξέρετε, είναι εντυπωσιακό. Βλέπεις ένα live στο TikTok εκεί που ξεδιπλώνονται όλα και ο άλλος να σου λέει, εγώ γιατί δεν μπορώ, λέει, γιατί ο Λάτσης παίρνει από την τράπεζα δάνειο και... του λες, είναι ο Λάτσης αυτός, εσύ είσαι ένας απλός νυχτοφύλακας, ένας σεκιουριτάς. Όχι, και εγώ μπορώ να το κάνω, να μου δώσω να... Μαζευτείτε, λέω, 10 μαζί, μαζέψτε τις ψήρες σας σε ένα κουτάκι, πηγαίνετε στο ταμείο της τράπεζας, είμαστε 10, αυτή είναι η εγγύηση του δανείου, δώστε μας και εμάς. Άρχισα να φωνάζω, να κάνω. Ο άλλος έλεγε, γιατί δεν μπορώ να κάνω ό,τι κάνει Τέρνα. Τι να σου πω, ρε φίλε, κάνε μια κατασκευαστική. Αυτά βλέπουμε συνεχώς, ένα μεγάλο ποσοστό που βρίσκεται στο TikTok κυρίως. Και είναι στα live, τους ακούς δηλαδή και μπορεί να τους ακούς και να τους βλέπεις.
0: Δεν μου λες, αν συγκρίνω με την περίοδο του 10-11 τότε με τα σκατσαρόλες, οι αγανακτισμένοι και τα λοιπά, με την τωρινή, τι κοινά σημεία... Θανάση, εσύ έχεις προβληματιστεί ως προς αυτό? Δηλαδή, έχουμε σήμερα αγανακτισμένους της μορφής, ας πούμε, της κατηγορίας που ήταν τότε, ας πούμε, το 10-11? Γιατί και τώρα βλέπω ακροδεξιές με ακροαριστερές γίνονται ένα. Και τότε χρυσαυγίτες με ακροαριστερούς το κάνουν ένα.
3: Ναι, έχουν άλλο τρόπο έκφρασης τώρα με τα TikTok που λέει ο Νίκος και με όλα αυτά που έχουν τα reels στα μέσα κοινωνικές δικτύωσης. Είναι γεγονός ότι έχουν άλλο τρόπο έκφρασης. Τώρα δεν έχουν κανένα λόγο να βγουν στις πλατείες να κάνουν τίποτα, κάνουν τη δουλειά τους από εκεί. Έτσι πλέον σήμερα οι πλατείες βλέπουν ότι αρχίζουν και φθήνουν ουσιαστικά.
4: Φθήνουν επειδή υπάρχει τελικά χρήμα αρκετό. Το βλέπουμε τι γίνεται από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, που όλοι οι πεινασμένοι φεύγουν άρον-άρον να γλιτώσουν από την πείνα της Αθήνας. Το ίδιο στα διόδια Αθηνών Κορίνθου χαμός γίνεται. Και λες πού πάνε όλοι αυτοί. Είναι οι πεινασμένοι που φεύγουν για να γλιτώσουν από την πείνα. Και συγκοιτάζει ο άλλος περίεργα.
0: Πεινασμένοι ήμασταν και εμείς με τον Βασίλη και βγήκαμε έξω για να πάμε το βράδυ και να φάμε. Και περάσαμε πέντε εστιατόρια. Τα πέντε ήταν γεμάτα. Στο έκτο βρήκαμε τελικά τραπέζι να καθίσουμε και να φάμε. Κατάλαβε.
4: Και το κακό είναι ότι όταν χρειάζεσαι να μετακινηθείς και έχεις το αυτοκίνητο, δεν θα βρεις τι να παρκάρεις. Δηλαδή τα αυτοκίνητα είναι πλέον τόσα πολλά που δεν είναι μονάχα ότι δεν θα βρεις το μαγαζί να φας την ταβέρνα. Ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς και το όχημά σου.
0: Είδα χθες μια άλλη σου ανάρτηση όπου είχε σε μισό λεπτό αυτό να το στείλω στο κοντρόλ της τηλεόρασης όσο μιλάμε, αν μπορεί να μας το προβάλλει μια στιγμή να βρω τη φωτογραφία αυτή που έλεγες εδώ είμαστε
4: για τα αυτοκίνητα.
0: Όχι, όχι, για τα κλιματιστικά παρακαλώ. Για τα κλιματιστικά και είναι
4: Όλοι δεν έχουν, δεν έχουν.
0: Η Ελλάδα, ρε παιδιά, έχει, Παναγιώτη σου έστειλα για τα κλιματιστικά. Λέει, το ερώτημα σε έρευνα η οποία έγινε, ευρωπαϊκή είναι, ποσοστό νοικοκυριών που διαθέτουν κλιματιστικό σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, αν θα δούμε δηλαδή, βλέπε 3, 4, 5, 28, 27, μόνο η Ισπανία βλέπω εδώ πέρα 63%, η Ιταλία 48%, η Βουλγαρία 55%, η Ελλάδα 85%.
4: Στις
0: 100 ή 85% έχουν κλιματιστικό.
4: Ξέρετε ότι το έχουν καταργήσει και το χειμώνα τη θέρμανση με το πετρέλαιο ή με οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
4: Οπότε είναι ψήξη θέρμανση. Δεν είναι μόνο.
0: Η Γερμανία έχει 4%.
4: Φέτος τα είδανε όλα και οι Γάλλοι.
0: Θα μου πει η Γερμανία το κλιματιστικό γιατί το παίρνουμε περισσότερο, για τη ζέστη ή για το κρύο.
4: Κοίτα, αυτοί μέχρι τώρα ήταν σε άλλη φάση, αλλά φέτος τους έψησε αρκετά. Οπότε είδαμε σκηνές απείρου κάλους. Χρειαζόταν και για αυτούς, αλλά κάνουν υπομονή πιστεύω, γιατί η υγρασία όταν
0: πάντως
4: έχουν
0: και,
4: πάρα πολύ υγρασία έχουν πρόβλημα.
0: Νέα πρωτιά της Ελλάδος, 85% των Ελλήνων. Και αν μου πει κανείς ότι είναι θέμα καιρικών, ξέρετε, φαινομένων τέτοιων που χρήζει, πρέπει ο Έλληνας να πάρει κλιματιστικό, συμφωνώ, αλλά στην ίδια κατηγορία είναι και η Ιταλία, στην ίδια κατηγορία είναι και η Ισπανία, στην ίδια κατηγορία είναι και η Πορτογαλία. Έτσι, τα ίδια καιρικά λίγο πολύ.
4: Ξέρεις πόσο εύκολο είναι να είσαι σε ένα live, να λες ότι πεινάς, να είσαι στο κλιματιστικό με 22 βαθμούς και να κατηγορείς την εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Ναι,
4: εγώ πεινάω και του λες ο πρόγονός σου που ήταν αυτή τη στιγμή στα χωράφια.
0: Ναι. Α, μπράβο. Μέσα στον ήλιο. Μέσα στον ήλιο και όργων εκεί, έσκαμε.
4: Ναι, και τώρα σου φταίνει όλα και είσαι σε χώρο δικό σου κλιματιζόμενο. Κάνεις live και λες ότι άμα κάνουμε άμεση δημοκρατία θα γίνουμε όλοι πλούσιοι. Λάξει,
0: δεν είναι κακό να ανεβάζουμε τον πύχη ψηλά και πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δεν υπάρχει. Δεν θέλω να το στερηθώ αυτό. Μ' αρέσει.
4: Δεν έχω καμία διάθεση τέτοιου είδους δηλαδή να το στερήσουμε απλά. Ναι. Αν το τεκμηριώσεις με αριθμούς, είμαι και εγώ μαζί σου να προσπαθήσω.
0: Ναι.
4: Αν είναι φλού, τι να προσπαθήσουμε μετά.
0: Απλώς, ξέρεις τώρα, αναδεικνύεται αυτό, γιατί αν μιλήσουμε γι' αυτό, θα πρέπει να βγάλουμε κάτι θετικό, να πούμε. Εδώ το κάθε τι, αν τολμήσεις και πεις κάτι το οποίο είναι θετικό, βρίσκεις και τον πελά σου. Αμέσως πέφτουν πάνω σου να σε φάνε, να σε κατασπαράξουν οι πάντες.
3: Εγώ έβλεπα σήμερα, ας πούμε, στα πλοία εκεί πέρα του δημοσιογράφου, τι δημοσιογράφο μάλλον, να προσπαθεί να εκμεύσει από ένα παλικαράκι εκεί πέρα. Μα δεν είναι ακριβά. Μα δεν είναι. Α, θα πάτε και άλλες διακοπές. Μα δεν είναι
0: να
3: πολύ ακριβά.
0: Να ακούσει το ακριβά. Έπρεπε να του τραβήξει. Ναι, ακριβώς.
3: Λοιπόν, ο άνθρωπος έλεγε είναι τσιμπημένα, λέει, αλλά μπορούμε να κάνουμε, λέει, μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, να πάμε διακοπές και μια εβδομάδα αργότερα να ξαναπάμε. Και αυτή έλεγε, θα ξαναπάτε διακοπές.
4: Επίσης μπορούμε να δούμε τι ποσοστό των Ελλήνων έχει εξοχική κατοικία. 39%. Οπότε ο άλλος δεν θεωρεί ότι πηγαίνει διακοπές. Πολλές φορές όταν ρωτάτε, ας πούμε, υπάρχουν τα αντικειμενικά και υποκειμενικά.
0: Διακοπές είναι ταυτισμένες να πάρεις το πλοίο, το αεροπλάνο, να πας σε άλλο.
4: Δηλαδή,
0: να πας όμως στο εξωτερικό σου, δεν είναι διακοπές.
4: Α, μπράβο. Θα πει ότι εγώ δεν πήγα διακοπές, τι μπορεί να έχει πάει 3-4 φορές όλη τη σεζόν στο εξωτερικό του, ας πούμε, αλλά θεωρεί ότι δεν έχει πάει. Και το ίδιο γίνεται και με την φτώχεια. Όταν ρωτάς τον Έλληνα, ο οποίος βγαίνει ο φτωχότερος στην Ευρώπη, πιθανόν και πίσω από την Αλβανία και τη Μολδαβία, 70% υποκειμενικό όμως είναι, γράφει τον Γκάλο που είναι της Eurostat και λέει υποκειμενική φτώχεια, όχι με βάση το εισόδημα και την κατανάλωση, και το 70% δηλώνουν μόνιμα ότι είναι φτωχοί. Φτωχοί και πεινασμένοι. Αλλά είναι το ίδιο υποκειμενικό.
3: Αφού 1,5 εκατομμύριο δηλώνει 300 ευρώ το μήνα.
0: Έλα μου ντε, ξαναπέστο.
3: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αφού δηλώνουν 300 ευρώ το μήνα, πού θέλεις να είσαι.
4: Ξέρετε ότι αυτό δεν υπάρχει πουθενά, δηλαδή να έχεις τόσο μεγάλο ποσοστό που δηλώνει κάτω από το αφορολόγητο, δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα. Mm-hmm. Είναι άλλο ένα θαύμα των Ελλήνων οι οποίοι έχουν τα κλιματιστικά.
0: Και πρόσεχε, το άδικο ξέρετε ποιο είναι. Όταν μας κατατάσσουν στην τελευταία θέση και κάτω λέει από τη Βουλγαρία, και αυτό είναι, το έχει κάνει καραμέλα το Πασόκ, ας πούμε, στο θέμα το ότι εκεί δεν παίρνουν το κομμάτι που έχει να κάνει με την πραγματική κατανάλωση των Ελλήνων, αλλά παίρνουν με βάση τις φορολογικές μας δηλώσεις.
4: Εκεί, ναι, λοιπόν, η πραγματική κατανάλωση βγάζει ένα θαύμα.
0: Θαύμα βγάζει.
4: 110 δισεκατομμύρια φορολογικά εισοδήματα και έχει ξοδέψει 165 δις.
0: Ναι, μπράβο. Υπάρχει μια διαφορά 40 με 50 δισεκατομμύρια.
4: Και γίνεται κάθε χρόνο.
0: Δηλαδή, δηλώνουμε 50% λιγότερα από αυτά που καταναλώνουμε. Αν λοιπόν πάρουμε το δείκτη κατανάλωση, τι καταναλώνουν οι Έλληνες, όχι ποια είναι η αγοραστική δύναμη, με βάση λέει, το εισόδημά τους, αγοραστική δύναμη, λέει η κάρτα. Okay, αυτή η κάρτα υπάρχει, ναι, βγαίνει από τη Eurostat, είναι ακριβής, δεν είναι ψεύτικη, αληθινή είναι. Όμως αφορά χώρες σοβαρές που εκεί η φοροδιαφυγή είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Εδώ πήγαμε να την πολεμήσουμε τώρα τη φοροδιαφυγή και έπεσε η αντιπολίτευση πάνω, έτσι, στην κυβέρνηση, τη φάει, την κατασπαράξει.
4: Γιατί... Ο Βελόπουλος βρήκε το καινούριο πεδίο, είναι οι λαϊκές και βγαίνει και φωνάζει συνεχώς. Φορολογούν τους μικρομεσαίους και εγώ είμαι μικρομεσαίος και μας χτυπάνε. Είναι όλοι αυτοί που δεν κόβαν ποτέ αποδείξεις και τώρα, επειδή υπάρχουν αυτά τα συστήματα AI πλέον που χρησιμοποιεί η ΑΔΕΠ, έχουν πληρώσει για πρώτη φορά τα τελευταία 2 χρόνια κάποιο φόρο. Και όλοι αυτοί πλέον είναι οπαδοί του. Είναι οπαδοί όλων αυτών που θέλουν να μαζέψουν απλώς ψήφους.
0: Είναι ο λαϊκισμός πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις βγαίνει νικητής, να πούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και σήμερα. Ομάδα σταθερότητα.
4: Καθαρές κουβέντες.
0: Την καλημέρα μας. Γεια
4: χαρά.
0: Τελικά, ρε παιδιά, τι ευλογία υπάρχει στα νησιά. Έβλεπα χθες θερμοκρασίες.
1: Όχι, εντάξει, είναι όμορφα.
0: Παντού σε όλη τη χώρα δεν υπήρχε κάτω από 40. Όλα ξεκινούσαν με 4 μπροστά.
1: Αυτές τις μέρες είναι.
0: Μόνο.
1: Θα έχουμε τα 40, 41, 42.
0: Μόνο τα νησιά μας είχαν.

0: Με. Νερό.
1: Πολύ συχνά.
0: Νερό.
1: Πολύ συχνά.
0: Βέβαια. Έτσι είναι. Έλεγα τώρα για το Πασόκ. Αυτοί ό,τι κέρδου. Ξέρεις, έχουν κωδικοποιήσει τα πάντα μπροστά. Λέει, τι τρέχει σήμερα, αν δεν τρέχει κάτι, όταν τρέχει, ασχολούμαστε με αυτό που τρέχει. Έτσι. Συνέβη κάτι. Αμέσως να πούμε, κάνουμε την τρίχα τριχιά και προσπαθούμε, ας πούμε, να πλήξουμε την κυβέρνηση. Μάλιστα, πολύ ωραία, αυτό είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Σε περίπτωση τώρα που δεν υπάρχει κάτι και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση κάνει καλά πράγματα, παιδιά, θα πάμε τώρα στον πεντάλογο. Πεντάλογος είναι. Πέντε έχουν ιεραρχήσει. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες κατά τα άλλα όμως δεν τις δέχονται στα ποσοστά, αλλά δέχονται τα ποσοστά των κομμάτων, έτσι. Γιατί λέει τους αδικούνε, αλλά δέχονται όμως ότι η ακρίβεια, το ένα, το άλλο, αυτά τα οποία λέει πρώτα, ας πούμε, η δημοσκόπηση, ξεκινώντας από τα κλασικά αυτά ερωτήματα στους πολίτες. Α, ανακάλυψαν λοιπόν την πυρίτιδα, ότι υπάρχει ακρίβεια. Μόνο που δεν λένε ότι αυτή εδώ η ακρίβεια είναι προϊόν της διεθνούς κρίσης η οποία υπήρξε, και μάλιστα ακρίβεια έχουν και οι άλλες χώρες. Αυτά τα ξεχνάμε. Εμείς στεκόμαστε μόνο στα δικά μας. Τώρα προσθέτουν και το άλλο. Ότι ο μισθός δεν φτάνει για να ζήσει η οικογένεια και περνάνε, ζούνε μόνο τις πρώτες 10 μέρες. Τις υπόλοιπες 20 μέρες είναι σαν τις γάτες που ξαπλώνουν και κοιμούνται συνέχεια, να πούμε, λόγω ζέστης. Αυτό κάνουν οι πολίτες γιατί δεν έχουν να ζήσουν. Αλλά τα βράδια όμως, αυτοί οι πολίτες που είναι σενάρκοι, γιατί δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να πιούνε, ξυπνάνε ξαφνικά και κατακλείζουν όλα τα εστιατόρια. Και γεμίζουν οι δρόμοι με αυτοκίνητα. Και γίνεται το έλα να δεις. Τι ωραία που είναι η ζωή μας εδώ στην Ελλάδα. Τι ωραία που αντιμετωπίζουμε τα πολιτικά μας πράγματα. Έτσι είναι. Κοιτάξτε, το ότι υπάρχουν προβλήματα δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Το ότι η καιρή είναι δύσκολη, αλλά ποτέ δεν ήταν όμως και βατή η κατάσταση. Ξέρεις πότε ήταν μόνο βατή η κατάσταση, Βασίλη μου? Τότε επί Σιμίτη. Θυμάσαι τότε με το χρηματιστήριο και με όλα αυτά που έχασε ο κόσμος τα λεφτά του, να πούμε. Βέβαια. Πάλι Πασοκάρα ήταν στη μέση. Πασοκάρα πάλι πρωταγωνίστησε. Θυμάμαι, και τότε.
1: Πάρτε κάρτες.
0: Πάρτε, ό,τι θέλεις πάρτε. Πρες έπαιρνε τηλέφωνο η τράπεζα και σου λέει, έλα ρε Βασίλη.
1: Ποιο τηλέφωνο?
0: Εσύ έχεις εγγύα.
1: Μου έτυχε στην Κάλυμνο να κάθομαι έξω απόγευμα,
0: ναι,
1: και να γυρνάνε υπάλληλοι τη τράπεζα και να λένε, θες κάρτα?
0: Α, μοιράζανε
1: κάρτα.
0: Επιτόπου, ε.
1: Τάκ, τάκ, γράφανε στοιχεία όλα τα πάντα.
0: Πάρε χρήμα, σου λέει. Πάρε χρήμα. Πάρε χρήμα. Δικό μας είναι, ευρωπαϊκό χρήμα είναι. Αρπάξαμε λοιπόν το χρήμα και μετά είδαμε το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Άντε τώρα να τα γυρίσει πίσω το χρήμα αυτό. Γιατί τίποτα δεν είναι δωρεάν.
1: Εδώ είναι τα δύσκολα.
0: Όλα πλέον.
1: Εδώ είναι τα δύσκολα.
0: Πάμε στην τράπεζα, παίρναμε το δάνειο. Έτσι, γιατί υπήρχαν ευκολίες και υπογράφαμε ό,τι να είναι. Και μετά να τα πανωτόκια. Και πάλευε, θυμάμαι τότε στην επταετία του Καραμαλή, πάλευε ο Καραμαλής και είχαν κράξει όλοι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν το πρόβλημα για τα πανωτόκια. Πώς να το αντιμετωπίσεις, όταν ο άλλος δίνει το χρήμα του, τα χρήματά του, είτε τράπεζα είναι αυτή ή οτιδήποτε. Ήρθε ο Τσίπρας και τα πήρε τα δάνεια αυτά εδώ πέρα, τα κόκκινα όλα από τις τράπεζες, και φώναξε τα κοράκια, τα πανταχού της γης, πάρτε τα. Και τώρα κατηγορεί. Ρε παιδιά, δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Πρέπει να είναι κανείς πολύ ηλίθιος, πολύ βλάκας, ας πούμε, ή να μην έχει μυαλό κουκούτσι, ας πούμε, καθόλου με στο κεφάλι του, για να μπορεί, ας πούμε, να πείθεται και να πιστεύει όλους αυτούς εδώ πέρα τους πολιτικούς οι οποίοι προσπαθούν πραγματικά να κάνουν. Πώς το. Οι Σουήτες ήταν αυτοί που βάφτιζαν το ψάρι κρέας.
1: Ναι.
0: Ή το κρέας ψάρι, Έτρωγαν κρέας και έλεγαν ότι τρώνε ψάρι.
1: Το βαφτίζει ψάρι, ναι.
0: Τι ωραία πράγματα. Σε τοπικό επίπεδο πάντως, επειδή παρακολουθώ τις εκπομπές από νωρίς το πρωί και του Λοΐζου και του Τέρι Χατζιωάννου, οφείλω να πω το εξής, ότι κοιτάξτε, πάνω στο θέμα της ΔΕΙΑΡ, επειδή βλέπω ότι παίρνει μεγάλη έκταση. Φίλε Σωτήρη Βαγιανέ, έχει υπόψη σου ότι το παρακολουθεί όλο το δημοσιογραφικό συνάφι, το παρακολουθεί έντονα το έργο σου. Γι' αυτό εγώ στη θέση σου τι θα έκανα? Θα ήθελα να είμαι νομότυπος 100%. Γιατί είπε μια κουβέντα ο Τέρης και κράτησε την αυτή. Ότι όταν εσύ σήμερα κατηγορείς τους προηγούμενους και ψάχνεις να βρεις τι έκανε ο Σπυρόπουλος και πάει λέγοντας, κατάλαβες τώρα, έτσι. Κάποιος άλλος ή κάποιοι άλλοι θα ασχοληθούν με σένα όταν θα έρθει η ώρα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι κλειδωμένος από όλες τις πλευρές τώρα. Το κάθε τι που θα κάνεις θα πρέπει να είναι πάνω σε νόμιμη βάση. Μην κάνεις το λάθος. Και στο λέω επειδή πραγματικά έτσι σε εκτιμώ, να πούμε, ως άνθρωπο. μην κάνεις το λάθος να πούμε.

0: και κάνεις αβαρίες. Οι αβαρίες έχουν μεγάλο κόστος μετά. Και το βάρος αυτό πολλαπλασιάζεται. Πολλαπλασίωσε, αυξάνεται πάρα πολύ μετά. Λοιπόν, είναι κρίμα. Όλα, κάνεις ένα τώρα, μιλάμε τώρα για 40-45 εκατομμύρια. Είναι δυνατόν να μην γίνει διεθνής διαγωνισμός? Μου ξανακούστηκε και αυτό το πράγμα. Εδώ μιλάμε δηλαδή. Πώς το έλεγε ο Μανώλης ο Παπάς? Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε, ναι. Και κάτι άλλο επίσης για τον Δήμαρχο ήθελα να πω. Μπράβο. Μπράβο στον Δήμαρχο, τον Αλέξανδρο Κολιάδη, για το θέμα του καζίνο. Δεν ήξερα ότι το έχει δρομολογήσει ωραία και μάλιστα έχει γλιτώσει και τα 2 εκατομμύρια τα οποία θα διεκδικούσει το καζίνο από, για επιστροφή δημοτικού φόρου. Α, το καλό πρέπει να λέγεται, ρε παιδιά. Το καλό πρέπει να λέγεται. Διότι το καζίνο είναι μια χρήσιμη επένδυση που έχει γίνει στη Ρόδο, πραγματικά ανεβάζει το τουριστικό προϊόν κτλ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, βοηθά πάρα πολύ και βοηθά, Βασίλη, και το κύρος της Ρόδου. Δεν υπάρχει, ας πούμε, μια περιοχή. Ξέρεις, όταν επισκέπτεσαι μια περιοχή, ας πούμε, και θες να δεις, ας πούμε, την ευμάρεια την, της περιοχής κτλ., βλέπεις και λες, ω, έχει και καζίνο. Καταλάβες. Λοιπόν, χρειάζεται και έχει και έσοδα. Ναι. Από ό,τι άκουσα τον Τέρι και τον Λουίζα, ναι. Τα πήγανε καλά, συμφωνήσανε και τα λοιπά. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Γιατί και απασχολούνται εργαζόμενοι, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένας μαγνήτης το καζίνο. Τραβάει και ανεβάζει και το πρεστής της περιοχής. Και το πήγε, φαίνεται, πολύ έξυπνα ο Αλέκος ο Κολιάδης, ο Αλέξανδρος. Μπράβο του. Σου λέει, την θέλουμε την επένδυση, γιατί έχει και έσοδα ο Δήμος, έτσι. Έχει και το κράτος, αλλά και ο Δήμος έσοδα. Θυμάμαι το ξενοδοχείο των Ρόδων πριν γίνει το καζίνο. Τι ήταν, ένα άντρο ακολασίας ήταν εκεί πέρα μέσα. Τι να θυμηθώ, ας πούμε, ήταν και που τώρα στην καρδιά της Ρόδου, ας πούμε. Είχε γίνει στέκη εκεί, άνδρο, από χίλιες πλευρές, ας πούμε. Τέλος πάντων, το φτιάξανε οι άνθρωποι. Άλλαξε βέβαια μετοχικό και οι μετοχές άλλαξαν πολλά χέρια κτλ. Και βρισκόμαστε στην μορφή που βρίσκεται σήμερα. Βέβαια δεν είναι οι χρυσές εποχές εκείνες του παρελθόντος, αλλά εντάξει, το παλεύουν από ό,τι ακούω και εγώ. Η αλήθεια δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα. Αλλά μπράβο στον κύριο Κολιάδη. Το πήγε πολύ ωραία, γιατί ο Δήμος αυτή την ώρα θα ξεφύγει από τη βάσανο, ξέρεις, των 2 εκατομμυρίων που ζητούσε διεκδίκου και θα τα έπαιρνε το καζίνο. Θα τα έπαιρνε το καζίνο. Yeah, ναι, βέβαια. Και άντε τώρα να βρει ο Δήμος τώρα 2 εκατομμύρια να δώσει πίσω. Ενώ τώρα με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, σου λέει: οκ, εγώ θα σου ανανεώσω και τα λοιπά. Κρίνω ότι είναι χρήσιμη η παρουσία σου και όλα αυτά. Αλλά πάβεις από κάθε διεκδίκηση για το θέμα που έχει να κάνει με τα 2 εκατομμύρια του Δημοτικού Φόρου. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές. Και τώρα θέλω έτσι να δω λίγο τώρα τα γενικότερα, τα γενικά πράγματα πριν πάμε, θα επιστρέψουμε στη συνέχεια και στα τοπικά μας πράγματα, γιατί παρουσιάζουν πολύ υψηλό ενδιαφέρον έτσι σε γενικό επίπεδο. Και κάθομαι και σκέφτομαι, ας πούμε, τα 5 χρόνια, ρε παιδιά, επί ΣΥΡΙΖΑ. Τι πέρασε αυτή εδώ η χώρα? Μιλάμε δηλαδή ότι σήμερα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη. Όταν μιλούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τεχνητή νοημοσύνη, να σας πω ότι πολλοί δεν ήξερα καν τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Στο δε χώρο της αριστεράς και της αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ ειδικά, είναι πολύ οπισθοδρομικοί σε αυτά. Φαίνεται ότι δεν τα πάνε καλά. Δεν το έχουν. Σε αντίθεση βέβαια με έναν εξυγχρονιστή Μητσοτάκη που σε αυτά είναι μανούλα. Όταν μιλούσε ο Μητσοτάκης πριν από χρόνια για τεχνητή νοημοσύνη, εδώ τρώγανε βελανίδια οι υπόλοιποι. Θυμάμαι, πώς λέγονταν, ρε Βασίλη, ο υπουργός δημόσιας τάξης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τόσκας ήταν.
1: Ναι.
0: Τόσκας, δεν λεγόταν αυτός που ήταν τότε και στο ΜΑΤ. Τόσκας. Που τον είχαν τραβήξει μια φωτογραφία στο γραφείο του, κυρίες και κύριοι, και είχε υπουργός δημόσιας τάξης, είχε τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή και είχε βάλει κωδικό στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υπουργού δημόσιας τάξης, εκεί δηλαδή που περνάνε πολύ σοβαρά πράγματα μέσα. Σκέψου τώρα τι θα είχε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του υπουργού, έτσι. Και για κωδικό τι είχε βάλει? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και το είχε κολλημένο και το χαρτάκι και το ξεχνούσε και αυτό πάνω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να. Ο συγκροτήτης μας το δείχνει τώρα στην τηλεόραση. Μας δείχνει τώρα αυτή την ώρα και δείχνει τώρα τον κύριο Τόσκα. Δίπλα του είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένα ένα κίτρινο χαρτάκι το οποίο λέει πάνω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα, άντε τώρα να αντιμετωπίσουν τώρα το Μητσοτάκη με την τεχνητή νοημοσύνη και με όλη αυτή την πρόοδο η οποία έχει γίνει στην τεχνολογία. Εντάξει, δεν είναι κακό. Οι άνθρωποι ήταν πίσω, ας πούμε. Αλλά καλό είναι όμως να είναι πιο προσεκτικοί και όταν κάνουν κριτική στη σημερινή κυβέρνηση και στο σημερινό πρωθυπουργό, ας θυμούνται τελικά την μήτρα, την πολιτική που τους γέννησε, ας πούμε, πώς κινήθηκαν, πώς λειτουργήσαν όλα αυτά τα 5 χρόνια. Γιατί η αριστερά και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και θα το επαναλάβω μία ακόμη φορά, δεν προέρχεται από παρθενογέννηση. Έχει ιστορία. Και το ότι άφησε στην άκρη, να πούμε, όλους τους συνεργάτες του, ρίχνοντας το βάρος σε αυτούς, αυτό είναι άδικο και δεν του τίμα. Διότι πρώτος και καλύτερος στην οπισθοδρόμηση ήταν ο ίδιος. Ο ίδιος ο οποίος πολλάκι το έχει αποδείξει. Και μάλιστα, να πούμε τώρα, όταν μιλούσε για Λέσβο και Μυτιλίνη και δεν ήξερε ότι είναι το ίδιο νησί, ή όταν έλεγε ότι θα κάνουμε, ήθελε να πει ότι θα γυρίσουμε από την αντίθετη πλευρά και έλεγε ότι θα κάνουμε στροφή 360 μοίρες. Αυτά είναι δείγματα, έτσι, πώς να το πω ρε παιδί μου, παρακμιακής παιδείας. Δηλαδή είναι τα βασικά που γνωρίζει ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί και πατά δυνατά στα πόδια του, σταθερά στα πόδια του. Τώρα τι να κάτσεις, να μιλήσεις τώρα για Βρυξέλλες, να μιλήσεις για Στρασβούργο, να μιλήσεις για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί. Εκεί πρέπει να είσαι αετός, πρέπει να πιάνεις πουλιά στον αέρα. Μα γι' αυτό φρόντισε το Ελληναριό και έστειλε τον Αθιά, ο οποίος Γιώργος Αθιάς, Βασίλη μου, θα πρέπει να σου πω ότι είναι ο πιο δραστήριος ευρωβουλευτής που υπάρχει, με τις περισσότερες παρεμβάσεις. Αλλά πρόσεξε να δεις. Το αποτύπωμα είναι ορατό, το βλέπουμε. Δηλαδή οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται σε καθημερινή βάση, τις βλέπουμε. Και είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις, τουλάχιστον εγώ δηλαδή, έχω που μιλάω με φίλους και γνωστούς, που δεν έχουν μετανιώσει γιατί ψήφισαν κάποιον. Συνήθως, όταν ψήφισες κάποιον, μετά από λίγο, είναι αυτό που λένε από μακρύντες από το ταμείο, κόβεις τα χέρια σου, έτσι, κόψω χέρις, Με τον Αθιά, ρε παιδιά, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι κοντά μας. Πάμε. Καλή σου μέρα, αγαπημένο μας Γιώργο. Τι μου κάνεις?
1: Καλημέρα. Είμαι στοιχείο.
0: Στοιχείο είσαι τελικά από τις Βρυξέλλες, στοιχείο. Τι κάνεις στοιχείο?
1: Είμαι στοιχείο. Κάνω την γνωστή περιοδία σε όλες τις περιοχές. Παράλληλα. Για να φανταστείς, δίπλα μου είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μηταράκης.
0: Μισό λεπτό, την αγάπη μου. Την αγάπη μου.
1: Καλή σας ημέρα, αποτυχία. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και έχουμε εδώ τον ευρωβουλευτή μας, τον Γιώργο τον Αρτιά.
0: Είναι μεγάλη μας χαρά, κύριε Υπουργέ, που μιλάμε μαζί σας. Πολύ χαιρόμαστε που σας ακούμε.
1: Ελπίζω ότι η σεζόν πάει καλά στο νησί.
0: Πάει, πετάει η ομάδα. Δεν το συζητάμε. Μια χαρά, μια χαρά. Λεβεντιά, μην πάθουμε πασοκίτιδα που τα βλέπει όλα στραβά και ανάποδα, μαύρα και άραγμα.
1: Χαίρομαι που έχετε αυτή την αισιοδοξία. Και πράγματι και εδώ στοιχείο είναι μια καλή χρονιά. Γενικά είναι μια καλή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό, παρά την αβεβαιότητα που υπάρχει από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Η χώρα μας απέδειξε ότι παραμένει αγαπημένος προορισμός για εκατομμύρια ανθρώπους από όλη την Ευρώπη.
0: Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε γιατί ξέρουμε τι σημαίνει τουριστικό προϊόν για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας μας. Πόσο συμβάλλει σε αυτό. Χαιρόμαστε. Βάλτε τα δυνατά σας, σηκώστε μανίκια. Άντε, η Ελλάδα πάει μπροστά. Να αφήσουμε τη μιζέρια πίσω, κύριε Υπουργέ. Καταλάβατε τώρα. Έτσι πρέπει να πάει.
1: Μ' αρέσει το μήνυμα που στέλνετε. Το ίδιο μήνυμα στέλνουμε και εμείς. Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι πηγαίνοντας το 2027 ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει τη μεγάλη αλλαγή που έχει γίνει σε αυτή τη χώρα και θα δώσει τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην κυβέρνηση.
0: Για να το δούμε αυτό τώρα, γιατί ξέρετε ο εκλογικός νόμος δεν είναι και τόσο φιλικός ως προς αυτό, κύριε Μηταράκη μου.
1: Η κυβέρνηση ήταν αυτοδύναμη δύο φορές, όχι λόγω φιλικού εκλογικού νόμου, αλλά λόγω των φιλικών αισθημάτων του ελληνικού λαού.
0: Αυτό δεν ξανάγινε όμως, να υπάρχει έτσι μια κυβέρνηση με αισιοδοξία να βλέπει και τρίτη θητεία. Η νίκη είναι δεδομένη γιατί είναι πρώτο κόμμα.
1: Να πω το εξής. Είναι πρωτοφανές στον κόσμο μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης να μην έχει ρογμές η κυβέρνηση, αλλά να καταραίει η αντιπολίτευση. Αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει. Δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαλύονται, οι βουλευτές φεύγουν, τα εγκαταλείπουν, ψάχνουν να βρουν προσωρινή στέγη. Αυτό το φαινόμενο δείχνει ότι εν ώψη των εκλογών του 27 ο ελληνικός λαός έχει μια ξεκάθαρη επιλογή. Μητσοτάκης ή ερωτηματικό.
0: Αυτό δεν που λένε χάος τελικά δεν είναι υπερβολικό.
1: Δεν είναι χάος, αλλά δεν υπάρχει το πρόσωπο αυτό που να συγκεντρώνει τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, αν δείτε την ελληνική πολιτική ιστορία από το 1830 μέχρι σήμερα, υπήρχαν πάντα εκλογικά δίπολα. Είναι η πρώτη φορά που δεν υπάρχει σαφές εκλογικό δίπολο.
0: Να είστε καλά, κύριε Μεταράκη, μου χάρηκα πάρα πολύ. Την αγάπη μου, καλή δύναμη σας εύχομαι, να είστε πάντα χρήσιμος.
1: Είναι μια...
0: Έλα, Γιώργο μου.
1: Θέλω να πω το εξής.
2: Είχατε στη τηλεφωνική γραμμή τώρα δίπλα τον αδελφικό μου φίλο, τον κύριο Μηταράκη. Η μεγαλύτερη του δικαίωση, είμαι εδώ στοιχείο και για ένα πρόσθετο λόγο. Η αντιπολίτευση, χρησιμοποιώντας στοιχεία τα οποία ήταν ανύπαρκτα και για πρωτοετή φοιτητή νομικής, δεν ξέρω γιατί τα χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νόμιζε ότι θα μπορούσε να τσαλακώσει ανθρώπους. Mm-hmm. Ο Νότης ο Μηταράκης εξ αρχής είχε εξηγήσει κάποια πράγματα, δικαιώθηκε μαζί με
0: 9.
2: Είναι άλλοι 4 οι οποίοι θα
0: από τους 13 οι 9 αθώοι και μένει τώρα για τους, για τους υπόλοιπους 4 πρόσφυγες, πλημέλημα.
2: Μπράβο, εγώ το είπα από την πρώτη μέρα και με βάση τα στοιχεία της κυρίας Τιχεροπούλου, όταν τη ρώτησα ως μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπράβο, όταν είσαι στην Ελλάδα, υπήρξε ένα ευρώ που να πήγε στην τσέπη Έλληνα πολιτικού? Μα τι είναι αυτά που λέτε, κυρία Φτιά? Έλεγε ότι τι τους κρατάτε τους ανθρώπους? Και ξέρεις ποια είναι η ιστορία? Δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν οικογένειες αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί να τους στείλει στα μανταλάκια ο κάθε άσχετος που έλεγε ότι υπάρχει κυβέρνηση υποδίκων?
0: Έλα μου,
2: αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αγαπητέ μου Κλεάνθη, ότι είμαι σήμερα στοιχείο δίπλα στον αδερφό μου, τον πραγματικό μου αδερφό, από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα. Ήξερα πόσο δυνατός τα οικονομικά είναι. Κρατάει τη σημαία της Χίου υψηλά. Και να ξέρεις κάτι, ότι για την νησιώτικη πολιτική και εκείνος και εγώ, εκείνος από εδώ, εγώ από τις Βρυξέλλες, κάνουμε τα πάντα. Είναι ένας πολύ δυνατός μαχητής εδώ του Αιγαίου. Αυτά από μένα.
0: Να σε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Την καλημέρα μας, για χαρά. Λοιπόν, Βασίλη μου, κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Αυτή είναι τώρα όλη η ιστορία. Πρόσεξε να δεις τώρα το άλλο. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να κάνουμε και ένα κοντράστ, διότι ποια είναι τα πατήματα σήμερα της αντιπολιτεύσεως? Θέμα υποκλοπές, λόγου χάρη. Μάλιστα, υπάρχει μια εθνική υπηρεσία πληροφοριών. Μα δεν μου λέτε, την θέλουμε τελικά να είναι ευνουχισμένη? Ναι, λέει, αλλά παρακολουθεί πολιτικούς. Σαφώς και θα παρακολουθήσει πολιτικούς. Γιατί να μην παρακολουθήσει πολιτικούς? Ακόμα και το Μητσοτάκη πρέπει να παρακολουθήσει. Δεν το κατάλαβα. Αυτός είναι ο ρόλος πραγματικά των μυστικών υπηρεσιών. Θα μου πεις, ναι, αλλά ανήκει στον Πρωθυπουργό. Μα πάντα στους αρχηγούς των κρατών ανήκουν οι μυστικές υπηρεσίες. Δεν σημαίνει ότι επειδή ανήκει, ότι κάθεται ο ίδιος και κρατάει το τηλέφωνο και παρακολουθεί. Παιδιά, σήμερα το σύστημα λειτουργεί διαφορετικά. Θέλετε να δείτε την πραγματικότητα ποια είναι? Μελετήστε λίγο πώς λειτουργεί, λόγου χάρη, η Μοσάντ. Έχετε ακούσει λίγο πολύ όλοι για αυτήν? Έχετε ακούσει. Για τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ. Μιας και λένε ότι είναι από τις κορυφές. Δεν θέλετε με το Ισραήλ γιατί παθαίνετε αλλεργία? Παρακολουθήστε τις μυστικές υπηρεσίες πώς λειτουργούν των Ηνωμένων Πολιτειών. CIA. Εκεί έχετε δει αυτό το ρεζιλίκι και αυτό το χάλι να μπαίνει, ας πούμε, στην κρυσάρα και στην κριτική του κάθε αδρουλάκι γιατί του παρακολούθησε το τηλέφωνο? Μα αν δεν παρακολουθούσε το αδρουλάκι, πώς παρακολούθησε λοιπόν τη Σκαϊλή και βγάλανε λαγό τελικά? Ή πώς παρακολούθησαν αυτόν του ΟΠΕΚΕΠΕ? Εδώ δεν είναι αρχηγός της ΕΥΠ ο Μητσοτάκης? Σε αυτό δεν ανήκει? Α, ο Μητσοτάκης παρακολούθησε τους δικούς του βουλευτές και τους έστειλε σε σέντρα για να βλάψει τον ίδιο τον εαυτό του, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία? Εσείς για συνέλθετε. Α, δεν συμφωνείτε και με τις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί παθαίνετε αλλεργία, γιατί ανήκετε στο αντιδυτικό μπλοκ? Ωραία, τότε λοιπόν να πάμε πού? Στην ΚΚΕΠΕ. Να πάμε στην ΚΚΕΠΕ λοιπόν της Ρωσίας. Να δούμε πώς λειτουργούν οι μυστικές υπηρεσίες εκεί. Ναι, αλλά εκεί δεν έχουν το Predator. Τον κακό σας τον καιρό. Το Predator, σας διαβεβαιώνω, ότι είναι ασπιρίνη μπροστά σε άλλες σύγχρονες νέες μεθόδους παρακολούθησης που έχουν σήμερα όλες οι μυστικές υπηρεσίες του κόσμου. Και έπειτα να σας πω και κάτι. Okay, απαγορεύεται το Predator γιατί είναι ένα λογισμικό κακόβουλο που μπορεί και παρακολουθεί τα πάντα, το τι κάνεις. Γιατί έχεις και προσωπικές στιγμές. Αν και σε τέτοιες περιπτώσεις στα δημόσια πρόσωπα δεν υπάρχουν προσωπικές στιγμές. Είναι όλα υπό έλεγχο. Όλα, τα πάντα όλα. Okay, λοιπόν. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι κακώς προμηθεύτηκε. Ποιοι το προμήθευσαν? Η δικαιοσύνη τι είπε? Ότι το Predator δεν έχει πάει στο δημόσιο. Δεν έχει γίνει αγοραστής στο δημόσιο. Δεν υπάρχει αγοραστής. Αυτή δεν είναι απόφαση δικαστική? Από ιδιώτες? Μάλιστα. Και ποιος επέτρεψε τότε? Ποια χρόνια ήταν? Μήπως ήταν πάλι του ΣΥΡΙΖΑ και μήπως ήταν ο Πρωθυπουργός ο Τσίπρας όταν νομιμοποιήθηκε η επιχείρηση η οποία διακινούσε το Predator? Ρε εσείς, θα τρελαθούμε εδώ. Δηλαδή τα δικά μας δικά μας και τα δικά σας πάλι και αυτά δικά μας. Όπως θέλετε δηλαδή να το γυρνάτε το πράγμα. Δεν θα πάμε καλά. Δεν πάει έτσι ρε παιδιά. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Όπως σας έλεγα προηγουμένως και σε τοπικό επίπεδο. Είναι δυνατόν 40-45 εκατομμύρια να πούμε χωρίς διεθνή διαγωνισμό. Το έχετε καλώς και. Και πού θα βρεθούν καταρχήν αυτά τα λεφτά. Πώς θα ξεπληρωθούν. Εδώ μαθαίνουμε ότι τα χρέη της ΔΕΙΑΡ είναι πάνω από 50-60 εκατομμύρια. Ναι. Ποιος θα της κάνει credit, πίστοση τώρα της ΔΕΙΑΡ όλα αυτά τα χρήματα. Για πες μου. 40-45 εκατομμύρια. Και αυτά χωρίς διαγωνισμό διεθνή. Πρωτάκουστα είναι. Τώρα μπορεί να λέω και ανοησίες γιατί δεν τα γνωρίζω αυτά τα θέματα. Κάτσε να πάρουμε λίγο, όχι βοήθεια από το κοινό. Να πάρουμε από τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας, γιατί η περιφέρεια είναι ένας οργανισμός ο οποίος ασχολείται λίγο πολύ και βλέπουμε τελικά ότι ό,τι καλό γίνεται σε αυτόν εδώ τον ευλογημένο τόπο από την περιφέρεια γίνεται. Κύριε Ταρασλιά, τι μου κάνετε?
3: Είμαι πολύ καλά κύριε Λοΐζο, να πω την καλημέρα μου σε εσάς και στους ακροατές του Κόσμου TV.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, πώς γίνεται, είναι δυνατόν 40 εκατομμύρια χωρίς διεθνή διαγωνισμό? Βοηθήστε να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο?
3: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο βιώνουμε το τελευταίο διάστημα είναι κάτι πραγματικά εξωπραγματικό. Δεν είναι δυνατόν αυτή η επιχείρηση, η δημοτική επιχείρηση, να λέει ότι η περιφέρεια δεν έχει επάρκεια και δυνατότητα να εκτελέσει έργο τη στιγμή που εδώ και αρκετά χρόνια δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτόν τον βιολογικό σταθμό που υπάρχει στην περιοχή Βόδη.
0: Θα πάμε και σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι χάλια η κατάσταση και είναι ντροπή και προσβλητική για τον τόπο. Και επικίνδυνη πέραν τον άλλο, γιατί εδώ είναι θέμα και θέματα υγείας. Όμως πάμε σε αυτό το αρχικό που σας έλεγα, γιατί είναι απορίας άξεων αλήθεια.
3: Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να πούμε για τους ακροατές μας ότι όταν πραγματοποιεί μια δημόσια υπηρεσία, ένας οργανισμός, ένας φορέας, ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τα χρήματα του πολίτη, τα χρήματα του κράτους, αυτά που αφορούν όλους, υπάρχει μια πολύ σκληρή διαδικασία. Μια σκληρή διαδικασία στο δημόσιο λογιστικό, στα δημοσιονομικά της χώρας, όπου βάζει κάποια όρια και κάποιους ελέγχους, διότι αν δεν υπήρχαν όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι θα υπήρχε από τη μία διασπάθηση και από την άλλη πάρα πολλές δυνατότητες.
0: Καταρχήν, από πού θα αντληθούν αυτά τα χρήματα? Είναι από δανεισμό, είναι από οικονομική ενίσχυση του κράτους, είναι δημόσιο χρήμα, τι είναι?
3: Δεν είμαι σε αυτόν τον... σε αυτή την επιχείρηση υπεύθυνος για να έχω πρόσβαση στα δικά τους έγγραφα.
0: Ναι.
3: Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω δημόσια, διότι αυτά γράφονται και στα βιβλία δημοσιονομικής διοίκησης, είναι ότι για μία απευθείας ανάθεση έχουμε μέχρι το ποσό των 30.000 ευρώ, αν αυτό είναι υπηρεσίες, προμήθεια, μελέτες, και μπορεί κατ' εξαίρεση να φτάσει 60.000 για έργα. Από εκεί και πέρα, από τις 60.000 και ένα ευρώ μέχρι τις 216.000, αυτό πρέπει, που είναι για υπηρεσίες, μπορεί να πάει μόνο μέσω επιτρόπου. Και φτάνει, αν είναι για έργο, μέχρι τα 5.400.000.
0: Μα έκανε ένα υπαινιγμό ο κύριος πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, ο κύριος Βαγιανός, στην περιφέρεια, την περίοδο της κακής εκείνης περίοδου της Μπόρα, που είχε ξεσπάσει, ας πούμε, η καταστροφή. Έχει καμία σχέση εκείνο με αυτό? Εκεί ήταν ένα έκτακτο γεγονός.
3: Θα έρθω σε αυτό το σημείο για να πω τις εξαιρέσεις. Δηλαδή, από 5.404.000, να ξέρετε, κύριε Λοΐζο, τα έργα μπαίνουν σε διεθνή διαγωνισμό. Δηλαδή δεν βγάζεις μόνο στο εθνικό σύστημα.
0: Κατάλαβα.
3: Να αναρτήσεις ότι έχω ένα διαγωνισμό για να μπουν οι ενδιαφερόμενοι και να καταθέσουν τις προσφορές τους, αλλά πρέπει να το βάλεις στην ευρωπαϊκή σελίδα, η οποία δίνει τη δυνατότητα να έλθουν και εταιρείες οι οποίες είναι εκτός Ελλάδος. Ποιες είναι οι περιπτώσεις όπου αυτό μπορεί να γίνει με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης? Είναι φυσικές καταστροφές, θεομηνίες, απρόβλεπτα. Άρα λοιπόν, για να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο σε μια δημόσια σύμβαση και να δοθεί απευθείας ανάθεση, πρέπει να συντρέχουν αυτοί οι λόγοι. Όταν η περιφέρεια μέσα σε απίστευτα χρονικά όρια πραγματοποίησε αποκαταστάσεις, είχαμε ένα πραγματικό γεγονός, τη θεομηνία Μπόρα. Και μάλιστα μέσα σε αυτό ο Γιώργος ο Χατζημάρκος έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα να βρει και την απαραίτητη χρηματοδότηση γι' αυτό. Δεν ήταν μόνο ο συνδυασμός του γεγονότος ότι μπορούσε να το κάνει, έτρεξε και βρήκε και τα χρήματα για να μπορέσει να πραγματοποιήσει αποκαταστάσεις. Πότε είδαμε αποκατάσταση γέφυρας σε λιγότερο από ένα χρόνο, πότε είδαμε να πραγματοποιούνται τα έργα με τις οδοποιίες σε κατεστραμμένες περιοχές που είχαν κλείσει. Τις είδαμε λοιπόν από τον Γιώργο του Χατζημάτου για την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Τώρα, εάν εκτιμά η ΔΕΙΑ ότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να το πραγματοποιήσει με αυτή τη διαδικασία, νομίζω θα το κρίνει ο Επίτροπος και ο Επίτροπος ήδη, η διαχειριστική αυτή αρχή που υπάρχει από το ελληνικό δημόσιο για να ελέγχει νομιμότητα των διαδικασιών, νομίζω απεφάνθη ήδη και είπε ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι. Τι έχουν στο μυαλό τους στη συνέχεια για να μπορέσουν να το δικαιολογήσουν, πάλι δεν μπορούν να ξέρουν. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορούν και στη ΔΕΙΑ, κύριε Λοΐζο, να μιλάνε για οργανισμούς όπως την περιφέρεια, αν έχουν διαχειριστική επάρκεια για να πραγματοποιήσουν έργα, όπου όλος ο κόσμος βλέπει αυτή τη στιγμή ότι ό,τι έργα είναι σε εξέλιξη είναι της περιφέρειας. Δεν μπορεί να κάνει χρήση ενός τραγικού γεγονότος για την καθυστέρηση στον αγωγό της Νοτίας Ρόδου, όταν έχουν μπει οι ίδιοι εισαγγελείς και δεν μπορεί να βάλεις ούτε ένα πετραδάκι σε ένα έργο, και να κάνουν την πολύ άσχημη διαχείριση απέναντι σε έναν φορέα σαν την περιφέρεια και να λένε θα σας κάνουμε εμείς τα έργα, όταν οι ίδιοι όχι μόνο δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τα δικά τους, αλλά ντροπιάζουν και την εικόνα, την τουριστική που είναι το ψωμάκι μας στην περιοχή, τη στιγμή που κατηγορούν μια εφημερίδα ότι μια AI φωτογραφία δημιουργεί πρόβλημα στον τουρισμό. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα, κύριε Λοΐζο. Δεν είναι ωραία πράγματα.
0: Είναι τραβηγμένο από τα μαλλιά τώρα αυτό, αυτό που είπατε.
3: Δεν είναι ωραία πράγματα. Ας μην γελιόμαστε. Εδώ έχει να κάνει με μια προσπάθεια να πάμε την ατζέντα εκεί που θέλουμε, να δημιουργήσουμε εικόνες και εντυπώσεις, αλλά ο κόσμος πια δεν νομίζω ότι μπορεί με αυτές τις λογικές όπως το παρελθόν να πιστέψει αυτές τις καταστάσεις. Ο κόσμος βλέπει ότι πρέπει να προχωρήσει η ζωή του, πρέπει να προχωρήσει η καθημερινότητά του, πρέπει να γίνουν πράγματα, και ξέρει πολύ καλά ότι αυτοί που τρέχουν με όλες τις δυνάμεις να αποκαταστήσουν και να υλοποιήσουν έργα τα οποία είχαμε οραματιστεί εδώ στο νησί μας τόσα πολλά χρόνια, πραγματοποιούνται τώρα από τον Περιφερειάρχη τον Γιώργο του Χατζημάτου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι πολύ λυπηρό. Δηλαδή, βλέπουμε τι ωραίο που ήταν αυτό την Δευτέρα, που κάτι που υποσχέθηκε ο Γιώργος του Χατζημάτου ξεκίνησε και γίνεται πράξη. Δηλαδή, τη Δευτέρα το πρώτο θέμα που είχε η Περιφερειακή Επιτροπή, τι έκανε, ενέκρινε τη δημοπράτηση για την ανέγερση της νέας πτέρυγας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου θα πραγματοποιηθεί το περίφημο ακτινοδιαγνωστικό ακτινοθεραπευτικό κέντρο, το οποίο δεν θα χρειάζεται μετά από δύο χρόνια οι Ροδίτες αλλά και οι νησιώτες από τα Δωδεκάνησα να φεύγουν στην Αθήνα με ό,τι σημαίνει.
0: Ξέρετε
3: τι ωραίο.
0: Τι πόνος είναι αυτό.
3: Βέβαια είναι πόνος.
0: Πέραν των άλλων όμως, εγώ κράτησα αυτό το οποίο μας είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, ότι θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανολογικού εξοπλισμού, που σημαίνει ότι θα αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα αυτή η επάρατος νόσος του καρκίνου και η αντιμετώπιση του όγκου. Αυτό θα κάνει αυτό το μηχάνημα. Και ξέρετε κάτι, κύριε Ταραλιά, κρατήστε αυτό που σας λέει ο φίλος σας ο Κλεάνθης. Δεν θα είναι μόνο Δωδεκανήσι οι οποίοι θα είναι, ξέρετε, οι θαμώνες του ακτινοθεραπευτικού, οι ασθενείς του ακτινοθεραπευτικού. Θα έρχονται από όλη την Ελλάδα, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις ψάχνουν να βρουν ποιος έχει σύγχρονο μηχάνημα που μπορεί να στοχεύσει τον όγκο και να είναι πιο αποτελεσματική η θεραπεία. Κρατήστε το αυτό. Εγώ γιατρός δεν είμαι, αλλά μου τα εξήγησε ένας άνθρωπος του είδους αυτής της ειδικότητας και το κατάλαβα, ας πούμε, σε ένα βαθμό νομίζω.
3: Και πρέπει να επισημάνουμε, κύριε Λοΐζο, ότι από τα 10.887.000 τα οποία είναι ο προϋπολογισμός για αυτό το έργο, τα 5.150 είναι για το κτηριακό, τα 5.737 είναι για τον εξοπλισμό.
0: Για τον εξοπλισμό.
3: Άρα λοιπόν έρχομαι εδώ να επισημάνω αυτό το οποίο εσείς είπατε, ότι θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο σε μηχανήματα, διότι θα είναι η τελευταία τεχνολογία η οποία υπάρχει, αλλά το σίγουρο είναι ότι οι άνθρωποι μας εδώ πέρα, στην ευρύτερη περιοχή της Δωδεκανήσου, δεν θα χρειάζεται.
0: Και μου το εξήγησε αυτό, να το πω δηλαδή ενδεχομένως για κάποιους ανθρώπους που δεν το αντιλαμβάνονται. Το μηχάνημα αυτό τι κάνει? Εκπέμπει, μου είπε, μία ακτινοβολία. Μου το είπε με πολύ πολύ απλά λόγια. Αυτή η ακτινοβολία έρχεται λοιπόν και στοχεύει με βάση τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο σημείο όπου εμφανίζεται, ας πούμε, εμφανίζονται τα καρκινικά κύτταρα. Αυτά πρέπει να χτυπήσουμε. Όχι όμως τα υγιή ή τα πλαϊνά. Μέχρι τώρα τα μηχανήματα τα οποία υπάρχουν εκπέμπουν μία δέσμη, μία ακτινοβολία, η οποία ναι, μεν χτυπάει, ας πούμε, το πρόβλημα, αλλά επηρεάζει όμως και γύρω-γύρω τη γειτονιά, ας το πούμε. Τα υγιή. Αυτό το μηχάνημα σου λέει το σύγχρονο θα χτυπάει μόνο. Εκεί θα στοχεύει. Μόνο στο κομμάτι το οποίο χρήζει θεραπείας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Γι' αυτό όταν κάνει κανείς μία ακτινοβολία μετά νιώθει καταβεβλημένος, γιατί τα υγιή κύτταρα δίπλα ταλαιπωρούνται αυτά. Μπαίνουν στη βάσανο, στην κόβη. Δεν ξέρω τώρα με τι ιατρικούς όρους μπορώ να το πω, γιατί δεν το γνωρίζω. Αυτό κατάλαβα μέσα άκρης, κύριε Ταραζιά.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικές όλες οι λεπτομέρειες οι οποίες λέτε στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτό έχει ξεκινήσει, δεν ήταν μια υπόσχεση.
0: Ναι,
3: και πρέπει να πούμε ότι ο αγώνας δρόμου, ο οποίος πραγματοποιεί ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Χατζημάρκος, είναι διαρκής και συνεχής. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βρίσκεται στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-30, που διοργανώνεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και φυσικά, ποια είναι η στόχευση την οποία έχει ο Περιφερειάρχης μας? Είναι η εξέβρεση νέων πόρων. Μιλάμε για 23 δισεκατομμύρια τα οποία πρέπει να επενδυθούν σε έργα. Και για αυτά τα πράγματα, κύριε Λοΐζο, πρέπει να υπάρχει όραμα, πρέπει να υπάρχει οργάνωση, πρέπει να υπάρχει από πίσω ένας μηχανισμός ο οποίος δουλεύει συστηματικά σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι νούμερα γενικά και αόριστα που βγαίνουν σε μια λογική «δώσε και εμένα μπάρμπα».
0: Ναι.
3: Είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος έχει γίνει από τα τμήματα των τεχνικών υπηρεσιών που έχουμε στην περιοχή μας, εδώ πέρα, με ένα προσωπικό το οποίο δεν είναι τεράστιο και δίνει ένα αγώνα δρόμου. Όλα αυτά χρειάζονται λοιπόν μια συνέπεια, μια συνέχεια. Ας αφήσουμε τις πολιτικές ατζέντες, ας αφήσουμε όλα αυτά που έχουμε ζήσει στο παρελθόν και ας προχωρήσουμε στα σημαντικά. Στα σημαντικά, σας είπα, η χαρά μας είναι τεράστια που ξεκίνησε το έργο με το περίφημο ακτινοθεραπευτικό. Συνεχίζονται τα έργα επί της οδού Φανερωμένη Αεροδρόμιο, όπου μετά από δεκαετίες ολόκληρος η είσοδος πόλης αναβαθμίζεται με σύγχρονους τρόπους ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα. Είδαμε να έχουν παραδοθεί και οι τελευταίοι δρόμοι από τη Θεομηνία Μπόρα που πέσαν τα βουνά και γίνανε όλες αυτές οι ενέργειες στα ρέματα μετά από πόσα χρόνια μπήκαν τα σειρματοκιβώτια και μπήκαν οι δρόμοι, προχωρούσα προημερών εκεί στην Εθνική Οδό που, στο δρόμο που ένωνε Σύνθο με Μαριτσά, ένας τέλειος δρόμος ο οποίος ήταν κατεστραμμένος, δεν είχε μείνει τίποτα, ο δρόμος προς Πεταλούδες και μια σειρά από πράγματα τα οποία πραγματικά μας κάνουν υπερήφανος και θα συνεχίσουμε, κύριε Λοΐζο, θα συνεχίσουμε.
0: Εδώ πρέπει όμως έτσι, γιατί η αλήθεια πρέπει να ακούγεται προς όλες τις πλευρές και ας είναι πικρή, κάνει καλό, ξέρετε. Αυτή είναι η πιο γλυκιά, πικρή γεύση, να πούμε, της αλήθειας. Διότι το θέμα αυτό του ακτινοθεραπευτικού δεν είναι τωρινό αίτημα του Περιφερειάρχη. Εγώ θυμάμαι, ήταν από πολύ παλιά, τότε στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα θυμάμαι τον αείμνηστο, τον Δημήτρη Κρεμαστινό, που το είχε φέρει το θέμα μέχρι και στη Βουλή και το είχε φέρει 2 ή 3 φορές όταν Υπουργός Υγείας ήταν ο κύριος Πολάκης. Άρνηση πάντα, άρνηση. Μάλιστα κάποια φορά, δεν ξέρω πώς, του ξέφυγε και του Πολάκη και είπε, λέει, μπορείτε να πηγαίνετε στο Ηράκλειο, λέει. Εκεί, λέει, μπορείτε να κάνετε τη δουλειά. Καταλάβατε τώρα πώς λειτουργούσε το σύστημα? Και μιλούν τώρα άνθρωποι εκείνης της περίοδου που υποστηρίζουν εκείνη την περίοδο, όταν τα μακαρόνια με κυμά τα είχαν κάνει σκέτα μακαρόνια χωρίς κυμά ή τα μαξιλάρια χωρίς μαξιλαροθήκη. Τι να πρωτοθυμηθούμε για τα χάλια, για την κατάντια του συστήματος του δημοσίου που υπήρχε εκείνα τα χρόνια. Και μιλούν σήμερα που έχει εξυγχρονιστεί σε ένα τεράστιο βαθμό. Δεν λέω ότι είναι τέλειο, για όνομα του Θεού. Πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και πολλή δουλειά μπροστά ακόμα. Αλλά μη μου κάνετε σύγκριση, ρε Λεβέντες, με το 15, το 16 και το 17 και το 18. Είναι ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα. Συμφωνείτε, κύριε Ταραζιά?
3: Ακόμα και τα δύο παραδείγματα τα οποία σας έθεσα, το ένα το οποίο είναι η είσοδος πόλης, είναι ακόμα παλιότερη ιστορία.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Η αμεσότητα που σας ανέφερα ακριβώς. σχετικά με τη θεομηνία ακριβώς. είναι ένα άλλο μεγάλο παράδειγμα για το πώς ενεργεί η περιφέρεια. Θα σας πω μόνο ότι για το περίφημο Ντάνιελ στο Θεσσαλικό κάμπο χρειάστηκε να περάσουν 3 χρόνια για να ξεκινήσουν οι χρηματοδοτήσεις. Ενώ η αποκατάσταση στο νησί της Ρόδου έγινε μέσα σε 1 χρόνο.
0: Μέσα στον πρώτο χρόνο.
3: Αυτά λοιπόν είναι παραδείγματα που κάθονται και στέκονται ακόμα και στην περίπτωση του ακτινοθεραπευτικού για την αμεσότητα, για τη σοβαρότητα που αντιμετωπίζονται τα θέματα και δεν μπαίνουν σε μια διαδικασία πολιτικής ατζέντα.
0: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να ακουστεί μια καλή κουβέντα, βρε αδερφέ. Γεια Στάσου, δηλαδή, καθόμαστε τώρα, ας πούμε, γίνεται τώρα νοσοκομείο, ξεμπλοκάρισε όλη η ιστορία στην ΚΟ κάτω, γίνεται καινούργιο νοσοκομείο της ΚΟ, με υψηλών προδιαγραφών, Βασίλη. Φτάσαμε στο σημείο της δημοπράτησης και αυτό η περιφέρεια. Και αντί να ακούμε μια καλή κουβέντα, ακούμε δηλητήριο και όλο κάρβουνο μαυρίλα και καλά να τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, λες εντάξει, αλλά και το ΠΑΣΟΚ τα ίδια και ό,τι είναι στη σφαίρα την προεκλογική. Καλά δεν τρέπονται. Μην είναι επιχειρήματα τώρα αυτά.
3: Μα δεν φτάνουν μόνο στο να κάνουν μια λεκτική επίθεση. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να έχουμε μηνύσεις, κύριε Λοΐζο. Αυτό είναι ακόμα πιο τραγικό. Δηλαδή δεν φτάνει που δεν προχωρούν σε μια διαδικασία. Θέλουν να μηνύσουν, γιατί όπως σας εξήγησα είναι αλλαγή πολιτικής ατζέντας. Είναι προσπάθεια επιβίωσης. Είναι προσπάθεια να παραμείνουν στις θέσεις. Οι θέσεις δεν κάνουν τους ανθρώπους. Τα έργα, η δουλειά και η συνέπεια είναι που αναδεικνύουν τις πολιτικές προσωπικότητες. Και θα επαναλάβω, ο κόσμος βλέπει πλέον. Βλέπει. Δεν πρέπει να αισθανόμαστε στεναχωρημένοι γι' αυτά. Εμείς προχωράμε τη δουλειά μας κανονικά. Ας κάνουν όποια μήνυση θέλουν. Ας μηνύσουν εφημερίδες, ας μηνύσουν το Περιφερειάρχη, ας μηνύσουν ανθρώπους οι οποίοι εκφράζονται ελεύθερα. Όπως ο Σάκης Αστάγκας, τις κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν.
0: Α, δεν καταλάβατε. Όταν η μήνυση είναι όλη, στρέφεται εναντίον του μηνυτή, να το ξέρετε αυτό. Υπάρχει και η ψευδή καταμήνυση στη συνέχεια. Άπαξ και αθωωθεί κανείς στο δικαστήριο και αν δεν το γνωρίζουν κάποιοι οι οποίοι έχουν λατρεία, ας πούμε, είναι κάπως δικομανείς, να ξέρουν πως εάν δεν ευσταθεί η μήνυση και αθωωθεί ο κατηγορούμενος, ο οποίος μηνύθηκε, στη συνέχεια στρέφεται κατά του μηνυτή, του τραβάει μία αγωγή, υπάρχει το δεδικασμένο και του αλλάζει τα φώτα. Μα δεν τα ξέρουν αυτά κάποιοι. Να τα μάθουν λοιπόν. Εντάξει.
3: Εγώ δεν θα τοποθετηθώ.
0: Τέλος πάντων, δεν σας ζητώ να τοποθετηθείτε. Μην πείτε σε αυτή τη λίγη.
3: Έχει πάρει τη δικαστική οδό. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι εμείς με δημόσια τοποθέτηση και δημόσιο λόγο τοποθετηθήκαμε σε πραγματικά γεγονότα που είχαν να κάνουν με τα συγκεκριμένα τιμολόγια. Αν αυτοί μετά από 3,5 μήνες θυμηθήκαν ότι κάτι δεν τους άρεσε, εγώ δεν θα θέσω το θέμα χρόνου. Εκκρεμεί η ουσία της υπόθεσης και η ουσία της υπόθεσης θα αποκαλύψει τελικά ποια ήταν η τοποθέτηση την οποία κάναμε. Άρα λοιπόν αναμένουμε τη δικαστική απόφαση να κριθούν αυτά τα περίεργα τιμολόγια τα οποία ξαφνικά...
0: Τελικά δεν μου λέτε, τι έγινε με τα εικονικά τιμολόγια? Εγώ ξέρω σε μια ιδιωτική επιχείρηση όταν υπάρχει έστω και ένα εικονικό τιμολόγιο, η παραμικρή, έτσι ξέρετε, υποψία, αμέσως πέφτουν κάτω τα βιβλία και γίνεται έλεγχος και τα λοιπά πλήρης, εξονυχιστικός.
3: Εμείς θα αρνηθήκαμε στο My Data.
0: Μα και αυτό, δηλαδή.
3: Θεωρούμε ότι δεν συντρέχουν οποιασδήποτε νόμιμες διαδικασίες του δημόσιου λογιστικού όσον αφορά την... του να πραγματοποιηθούν. Καταφύγαμε στη δικαιοσύνη. Είμαστε ξεκάθαροι. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν θα παίξουμε ούτε με την τιμή μας, ούτε με το έργο μας. Από εκεί και πέρα ας κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν. Θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά. Συνεχίζουμε με πρόγραμμα και συνέπεια. Και θα κριθεί πάρα πολύ σύντομα, όπως έχουν κριθεί και πολλά άλλα μέχρι σήμερα, κύριε Λοΐζο, και το ξέρετε. Εμείς μιλάμε μόνο όταν βγαίνουν οι αποφάσεις. Αν κάτι κρίνουμε ότι πρέπει να πάρει τη νομική οδό, το κάνουμε, σωπαίνουμε, έχουμε υπομονή, έχουμε πίστη σε αυτό που πραγματοποιούμε και αυτή είναι η σωστή και πρέπουσα διαδικασία η οποία μας έχει δικαιώσει μέχρι σήμερα και εκτιμώ ότι θα μας δικαιώσει και στο μέλλον και τότε έχουμε να πούμε επί της ουσίας και επί των πραγματικών.
0: Εξελίσσεται πλέον αυτή η περιφέρεια σε σχολή Χατζημάρκου. Κάποτε θα συζητάμε, θα μιλάμε και αυτό εδώ. Είναι σχολή Χατζημάρκου τελικά.
3: Κοιτάξτε, ο Γιώργος Χατζημάρκος έχει και σχέδιο. Έχει
0: και δεν μπορώ να μιλάω, ρε παιδί μου, γιατί είναι και φίλος μου και δεν νιώθω και να λέω καλά λόγια. Αλλά δεν περίμενα. Εμένα δηλαδή με εξέπληξε η ενεργητικότητά του, η γνώση του, η επιμονή του, το πείσμα του, η αποτελεσματικότητά του. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο,
3: και να σας πω και ένα πράγμα, κύριε Λοΐζο. Δεν είναι δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα. Όταν στο παραπέντε, για παράδειγμα, ενώ μελετάτε το σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, ξαφνικά στο παραπέντε σταματάνε τους επάρχους, που είναι πολύ μεγάλη σημασία.
0: Τους έχει δώσει όμως συντονιστικό ρόλο τώρα, από ό,τι βλέπω, έτσι.
3: Βεβαίως. Έγινε
0: με το οργανόγραμμα το καινούργιο, το οποίο δημοσιοποίησα.
3: Έγινε νομοβιωτική. Αναγνωρίστηκε η αναγκαιότητα να υπάρχει.
0: Κοίταξε, έχετε όμως και μια κυβέρνηση που έχει αυτιά και σας ακούει τώρα. Να το λέτε και αυτό, μην είστε μικρόψυχοι. Έχετε μια κυβέρνηση που έχει αυτιά ανοιχτά, αδερφέ.
3: Εκτός από τα αυτιά, υπάρχει και ένας Χατζημάρκος, ο οποίος τονίζει, χωρίς να είναι αντιπολιτευτικός, ποια είναι η πραγματικότητα.
0: Και ξέρει
3: να το παίρνει. Και να σας πω και κάτι. Δεν ήταν μόνο κυβερνήσεις οι οποίες ήταν φιλικές, τις οποίες φρόντισε ο Χατζημάρκος να πάρει αυτά που χρειάζεται η περιοχή.
0: Α, και με την προηγούμενη κυβέρνηση που δεν ήταν φιλική, μπράβο. Το ίδιο πράγμα γίνεται.
3: Εδώ έχει την αξία.
0: Μην κουβαλάτε αυτό το κόμπλεξ. Είναι, ξέρετε, πολιτικό κόμπλεξ. Μην ζορίζετε. Μιλάτε ελεύθερα. Θα τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Τα καλά, καλά. Τα άσχημα, άσχημα. Τελεία, παύλα. Δεν το συζητάμε τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, και επί ΣΥΡΙΖΑ ο Χατζημάρκος. Εγώ θυμάμαι τότε με τον Τσίπρα. Ήταν μνημείο. Μιλάμε δηλαδή ιστορική εκείνη η παρέμβαση στο Ρόδος Παλάς που είχε κάνει ο Περιφερειάρχης και ήταν από κάτω ο Τσίπρας. Και του λέει κάποια στιγμή: πολύ ωραία, λέει, σε ευχαριστώ, πολύ καλό αυτό το οποίο κάνατε, λέει, με το ισοδύναμο. Όπα, λέει, αλλά τι σχέση έχει, λέει, αυτό μπροστά στην κατάργηση που κάνατε των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Γι' αυτό, λέει, σας δίνω πίσω αυτό και δώστε μου τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Τι ωραία που ήταν, μνημείο αναφοράς του Γιώργου του Χατζημάρκου. Ο Τσίπρας έπαθε σοκ, και μιλάμε τώρα ένα Τσίπρας, ο οποίος έχει σκηνική παρουσία και ήταν η παραφωνία εκείνη την ημέρα, θυμάμαι, η βράβευση που είχε γίνει στο Τσίπρα, στον άνθρωπο ο οποίος έβγαλε τα μάτια της Δωδεκανήσου από την τότε Δημοτική Αρχή, τέλος πάντων, θλιβερό, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Δαραζία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ σε ευχαριστώ, κύριε Λεύζο.
0: Την καλημέρα μου, γεια σας, γεια σας. Φαΐλος Κρανιδιώτης, καλή σου μέρα, αγαπημένο μας Φαΐλο, τι μου κάνεις.
4: Καλημέρα.
0: Πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε τελικά? Εγώ τώρα έχω χαθεί μέσα στην επικαιρότητα. Δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω. Αλλά το σημαντικό είναι το Κισαία, όπου αποφασίζει τελικά ο θόλος αντιπυραυλικής προστασία 3 δισεκατομμύρια συντόνωση σε, δεν ξέρω, συμπαραγωγή θα γίνει με ελληνική βιομηχανία. Αυτό το οποίο φωνάζεις, ακούω να το λες καιρό τώρα.
4: Είναι σε όλες τις σοβαρές χώρες. Η πολεμική βιομηχανία είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης τεχνολογίας, η οποία τεχνολογία μετά, γιατί ξέρεις, ο στρατός πληρώνει για να πάρει ακριβά πράγματα, γιατί τα χρειάζεται. Δηλαδή η τεχνολογία αυτή είναι ακριβή, γιατί εφαρμόζεται πρώτα με μια πιο μικρή παραγωγή, ας το πούμε, για τα οπλικά συστήματα. Και μετά αυτή η τεχνολογία περνάει και σε άλλου είδους χρήσεις, που είναι για την μια ευρύτερη, θα έλεγα, κατανάλωση και άλλους σκοπούς. Δηλαδή, να δώσω ένα απλό παράδειγμα. Χρησιμοποιούν στους κινητήρες των αυτοκινήτων τις προηγούμενες δεκαετίες, χρησιμοποιήσαμε τεχνολογία που αναπτύχθηκε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Λοιπόν, αναπτύχθηκε και πληρώθηκε ακριβά τότε για τα πολεμικά αεροπλάνα, μετά εφαρμόστηκε και στην παραγωγή των αυτοκινήτων, που είναι ένα είδος λαϊκής ευρείας, τέλος πάντων, βιομηχανικής κατανάλωσης σε όλο τον κόσμο. Είναι, λοιπόν, δεν είναι αυτό που νομίζουν μερικοί, είναι απλά ένα πηγάδι που πετάς λεφτά μέσα, τα οποία, δηλαδή, πώς το έλεγε το σύνθημα αυτό που είχε παλιά η αριστερά, να τα κάνουμε, τι τα θέλουμε τα κανόνια, λέει, να τα κάνουμε, πώς το λέει, να τα κάνουμε, λέει, αλήτρα να οργωνώ μια φωτιά, κάπως έτσι.
0: Πήγαινε
4: το τραγουδάκι, το σύνθημα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Μπαίνει μέσα στην οικονομία. Γιατί με την παραγωγή θα αναπτυχθεί τεχνολογία, θα δουλέψει ο κόσμος, θα πουλήσεις και σε άλλους και σε άλλες χώρες. Η τεχνολογία αυτή μετά θα μεταφερθεί και σε άλλες πολιτικές χρήσεις, όπου θα είναι ακόμα ευρύτερη η παραγωγή της. και θα έχει ακόμα μεγαλύτερα κέρδη.
0: Ναι, αλλά για εμά, λοιπόν, ειδικά όμω του νησιώτε, εμεί που διαγυμνού οφθαλμού βλέπουμε του απέναντι, για εμά είναι και μια ξέρετε, δόση ασφάλεια. Και είναι ό,τι πρέπει. Όταν νιώθει ασφαλή, μπορεί μετά να κινηθεί και στα υπόλοιπα. Όταν νιώθει όμω ανασφαλή, εγώ παραδείγματο χάρη δεν άκουσα κανένα να κάνει λόγο για τα spike and lows. Αυτό δηλαδή το θέμα, αυτή η θωράκιση η οποία γίνεται αυτή την ώρα στο Αιγαίο, μόνο αρνητικά ακούω, μόνο ότι δεν είναι καλό, μόνο αυτό γίνεται, γι' αυτό γίνεται λόγο.
4: Γιατί οι απόστολοι του μαρασμού πάντοτε θα βρουν μια κακή κουβέντα για τον καθένα και για οτιδήποτε. Γι' αυτό εγώ λέω ότι είναι πολύ σημαντικό και επιμένω σε αυτό και μαλώνω και με μερικούς οι οποίοι παρεξηγούνται. Εγώ λέω ότι γι' αυτό αυτή η πολιτική πρέπει να μείνει αδιάκοπη, να συνεχιστεί, να εφαρμοστεί, να ολοκληρωθεί. Είναι τεράστιο ζήτημα, διότι η βάση όλων των δικαιωμάτων είναι ασφάλεια. Δεν μπορεί να έχει καμία δράση, δεν μπορεί να έχει παιδεία, υγεία, οικονομία, τουρισμό να δουλεύει, αν δεν είσαι μια ασφαλής χώρα. Λοιπόν, αυτό, και έχεις δύο φρουρές. Έχεις την εσωτερική φρουρά που είναι τα σώματα ασφαλείας, που και αυτά πρέπει να τα έχεις εξοπλισμένα, και έχεις και την εξωτερική φρουρά για τις μεγάλες, για τις άλλες, τις εξωτερικές απειλές, που είναι οι ένοπλες δυνάμεις. Λοιπόν, άρα είναι όρος ενός κράτους για την, για την ανεξαρτησία του, για την εδαφική του ακεραιότητα και για την ασφάλεια και για να μπορείς να κάνεις οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσε να γίνει μια κουβέντα. Ρε Βασίλη, άκουσες να γίνεται καμία κουβέντα? Άκουσες ποτέ να συζητάνε για αυτό εδώ πέρα το θέμα? Και εδώ τώρα μιλάμε. Είναι τόσο σημαντικό αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η θωράκιση η οποία γίνεται των νησιών, Βασίλη μου. Πραγματικά την έχουμε. Μα τι λέμε τώρα?
4: Ξέρετε τι λένε οι περισσότεροι? Μόλις θα πάρουν μίζες.
0: Αυτό, ναι, ακριβώς.
4: Δεν καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται έτσι. Δεν δουλεύει έτσι το σύστημα. Δεν υπάρχουν πια αντιπρόσωποι.
0: Ακριβώς.
4: Είναι διακρατικές συμφωνίες.
0: Αυτό γινόταν παλιά με τους αντιπρόσωπους, όπου έπεφταν οι μίζες. Και ήταν μάλιστα και νόμιμη η μίζα, έτσι. Νόμιμη. Τέλος πάντων.
4: Αυτό δεν υπάρχει πια.
0: Τώρα δεν υπάρχει.
4: Όποιος δεν καταλαβαίνει γιατί απειλή μιλάμε, ας δει τι συμβαίνει γύρω μας και κοντά.
0: Τώρα αυτός εδώ ο θόλος θα είναι τόσο ασφαλής για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας. Θα πιάνει όλη την Ελλάδα, έτσι.
4: Με την τεχνολογία η οποία υπάρχει και που θα εφαρμοστεί και με αυτά τα οποία θα αγοράσουμε, βεβαίως και θα
0: είναι το πιο δυνατό σύστημα, δηλαδή αυτό τώρα. Βεβαίως. Το Ισραηλινό, αυτό που χρησιμοποίησε.
4: Το Ισραήλ θα ήταν μια λακκούβα γεμάτη μπάζα και αίμα, εάν δεν είχε αυτό το σύστημα το οποίο το διασφαλίζει. Δείτε το χάρτη, δείτε το Ισραήλ πόσο είναι, σαν την Πελοπόννησο είναι, ναι. Και ούτε. Λοιπόν, και γύρω του έχει έναν ωκεανό από εχθρούς.
0: Μάλιστα.
4: Οι οποίοι προσπαθούν να το εξαφανίσουν.
0: Σωστό.
4: Τα καταφέρνει με την τεχνολογία.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή η τεχνολογία τώρα, αυτά τα εργαλεία τα αγοράζει η Ελλάδα. Δείτε, ρε, και τα συμπαραγάγει κιόλας. Και δηλαδή θα δουλέψουν και ελληνικά χέρια κιόλας. Τι ωραία πράγματα ακούω.
4: Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι αυτό παράγει σταθερότητα και ειρήνη. Με ποια έννοια? Όταν ο άλλος ξέρει, ο Τούρκος, ξέρετε, ο Τούρκος είναι σιγουρατζής και δηλός. Εάν διαπρέπουν εναντίον, επειδή ήταν και η επέτειος τώρα, πριν από δύο μέρες,
0: 52 χρόνια,
4: για τον Ατήλα, να πούμε αυτά που έχουν ξεχάσει και αυτά που πολλοί δεν ξέρουν και δεν τα ξέρει η νέα γενιά. Τι ακολούθησε την εισβολή? Ακολούθησε ένα όργιο από χιλιάδες βιασμούς και εκτελέσεις εχμαλώτων, το οποίο ήταν και ένα είδος ψυχολογικού όπλου, διότι η φήμη αυτή ότι οι Τούρκοι όπου προχωρούν βιάζουν τις γυναίκες, σκοτώνουν, προκάλεσε και μια μαζική έξοδο από τα κατεχόμενα των προσφύγων, των κατοίκων, όπου έφυγαν οι Έλληνες για να αποφύγουν ακριβώς οι οικογένειές τους σε αυτή την τύχη. Λοιπόν, ήταν ένας τρόπος εθνοκάθαρσης. Δεν είναι απλά ότι αυτός είναι ο τρόπος τους, ότι αυτή είναι η βαρβαρότητά τους. Αυτά λέει το Ισλάμ, γιατί είναι και διδαχείς του Ισλάμ, ότι οι γυναίκες των απίστων είναι θυράματα και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και να αποκεφαλίζουν και τους αιχμαλώτους. Αυτά κάνανε. Αυτό, και τα ξανακάνανε και τώρα στους Κούρδους και τα κάνανε και στη Συρία μέσω των πληρεξουσίων τους και όπου μπήκαν και οι ίδιοι σε βάρος των Κούρδων, των Γιαζίντι και Χριστιανών και όποιον έπεφταν στα χέρια τους. Αυτό λοιπόν που έγινε τότε ήταν ακριβώς αυτό. Η Εκκλησία της Κύπρου, θυμίζω, εφάρμοσε, που είχε μια αποσυντηρητική, δεν είναι σωστή κλασική θέση, τέλος πάντων, που έχει απέναντι στον, η θρησκεία, τέλος πάντων, απέναντι στο ζήτημα της άμβλωσης και υπέρ των γεννήσεων, έτσι. Λοιπόν, αναγκάστηκε να άρει προσωρινά την απαγόρευση, γιατί υπήρχαν χιλιάδες εγκυμοσύνες από βιαστές Τούρκους και τους Τουρκοκύπριους. Και αυτό να το πούμε και για αυτούς που έχουν ψευδεστήσεις. Χιλιάδες από τα εγκλήματα αυτά έγιναν από Τουρκοκύπριους ατάκτους, οι οποίοι ακολουθούσαν τα στρατεύματα εισβολής ως παραστρατιωτικοί και όπως οι Έλληνες γύρω από τα λιοντάρια. Και τι κάνανε? Βιάζανε τις γυναίκες, τις κόρες των γειτόνων τους, των συγχωριανών τους. Λοιπόν, υπάρχει καταγεγραμμένη μαρτυρία σε καφενείο στα κατεχόμενα, όπου δύο γέροι του Κοκύπρου, άτακτοι τότε παραστρατιωτικοί της TMT, μαλώσανε, διότι ο ένας κατηγορούσε τον άλλον ότι την ωραία γυναίκα ενός Έλληνα την βίασε και την έσφαξε πριν προλάβει να τη διάσκει.
0: Τι λένε οι Απόστολοι του Μαρασμού, λοιπόν, για αυτά τα πράγματα.
4: Αυτό. Λοιπόν, αυτό, κοιτάξτε, άκουσα τον Θανάση του Διαμαντόπουλο. Δυστυχώς, με μεγάλη λύπη. Κοιτάξτε, τέτοιες απόψεις και πάνω κάτω, να βγαίνει και να ρίχνει νερό στο μήλο της τουρκικής προπαγάνδας, λέγοντας ότι πράξαμε, λέει, μεγάλα εγκλήματα μέσα στη Μικρά Ασία, ο ελληνικός στρατός, στη Μικρασιατική εκστρατεία. Και αυτά, ξέρετε, πρέπει να μένουν αναπάντητα.
0: Σε μένα, γιατί δεν τα λέει αυτά, δεν τα έχει πει όμως ποτέ του.
4: Τα είπε λοιπόν και τον βρίζουν και τώρα λέει ότι θα έπρεπε να τον προστατεύουν κτλ. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Να πω στον κύριο Διαμαντόπουλο ότι ο ελληνικός στρατός, ό,τι έχουν σαν προπαγάνδα οι Τούρκοι για να το χρησιμοποιήσουν εναντίον μας γι' αυτό, έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με την αντίδραση του κονδύλι στη σφαγή στο Αϊβαλί. Τι είχε γίνει εκεί για να ακούνε οι φίλοι μας και οι φίλες μας. Λοιπόν, είχε αφήσει ο ελληνικός στρατός τραυματίες για περίθαλψη στο Αϊδίνιο. Μπήκαν μέσα οι τσέτες και οι άτακτοι του Κεμάλ, κατέσφαξαν και βασάνισαν τους αιχμαλώτους, βρέθηκαν στρατιώτες μας πεταλωμένοι ως άλογα, τους είχαν καρφώσει πέταλα στα πόδια, βασάνισαν και κατέσφαξαν, γι' αυτό είναι και ήρωες του ελληνικού προσκοπισμού, τα προσκοπάκια του Αϊδινίου, γιατί είχαν συνδράμει τον ελληνικό στρατό και βοηθούσαν στην περίθαλψη των αιχμαλώτων. Μπαίνει η μεραρχία του κονδύλι εν πορεία μέσα στο Αϊδίνιο, βλέπει δεξιά και αριστερά τα ερείπια, τους σφαγμένους, τους πεταλωμένους, τους βασανισμένους, τις βιασμένες. Συνεκεί τι κάναν οι τσέτες, πήγανε και ζήτησαν καταφύγιο πίσω από τις ιταλικές γραμμές. Που οι Ιταλοί ποτέ ήταν σύμμαχοί μας. Πίσω από τα ιταλικά φυλάκια στην ιταλική ζώνη κατοχής, πιστεύοντας ότι θα τολμήσουν οι Έλληνες να μπουν μέσα στην ιταλική ζώνη, ανατρέπει τα φυλάκια των Ιταλών κονδύλης, συνέλαβε, μαστίγωσε και εκτέλεσε Ιταλό αξιωματικό που τους παρήχε ασφάλεια, έκαψε και κατέστρεψε τα χωριά τα οποία παρήχαν βοήθεια και καταφύγιο στους τσέτες και τους ξεπλήρωσε αυτά τα οποία έκαναν. Ό,τι λοιπόν το 99% της προπαγάνδας των Τούρκων βασίζεται στην αντιμωρία που έκανε ο στρατός μας και ειδικά ο κονδύλης.
0: Για αυτά τα οποία έκαναν αυτή πρώτη, ας πούμε.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν λένε όμως τι έγινε, τι προηγήθηκε.
0: Αλλά λένε το μετά, ας πούμε.
4: Από εκεί και πέρα υπάρχουν μεμονωμένα φαινόμενα τα οποία τιμωρήθηκαν κιόλας. Θα σας θυμίσω ότι με το που μπήκε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη, επειδή έγιναν κάποια έκτροπα, ντουφεκίστηκαν εύζωνες μας από την Ελλάδα, από το στρατό μας, έτσι. Τους πέρασαν στρατοδικείο και τους ντουφέκισαν, διότι έκαναν κάποια εγκλήματα. Και υπήρχε πάρα πολύ αυστηρή πολιτική, ώστε να προσετεριστούν όπως νόμιζαν τους μουσουλμάνους κατοίκους που ήταν υπό την ελληνική διοίκηση. Αυτή ήταν και η γραμμή.
0: Πώς μπορεί να γράψει κανείς την ιστορία, έτσι, δηλαδή είναι τρομερό, ας πούμε. Πιάνεις τώρα εσύ κάποιον να σακατεύεις το ξύλο της σύζυγός σου και τον περιλαβαίνεις και τον κάνεις και εσύ τόπι στο ξύλο. Και στέκεται ο άλλος και λέει γιατί να τον χτυπήσεις. Και αναφέρεται σε σένα που τον έκανες τόπι στο ξύλο. Αλλά το
4: ουδέποτε.
0: Είναι φοβερό.
4: Αυτός ο τρόπος, ουδέποτε οι σφαγές κατά αμάχων αποτελούσε μέθοδο του στρατού μας. Αντίθετα, ήταν ο κανόνας για τους Τούρκους.
0: Ακριβώς.
4: Μεμονωμένα φαινόμενα πάντα έχουν υπάρξει, λέω, έχουν τιμωρηθεί σε πολλές περιπτώσεις.
0: Και είναι κρίμα σήμερα ο ιστορικός, ας πούμε, να αναφέρεται τόσο μονόπλευρα και να στέκεται, ας πούμε, στο δεύτερο κομμάτι και να αφήνει το πρώτο που είναι η ουσία, γιατί το δεύτερο ήρθε λόγω του ότι υπήρξε το πρώτο, ας πούμε.
4: Μα οι Απόστολοι του Μαρασμού, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να συμψηφίσουν και λένε, έλα μωρέ, φταίμε και εμείς, ήταν και αυτοί. Δηλαδή είμαστε και δυο λίγο κακοί και λίγο καλοί. Άκριβο. Δεν είναι έτσι. Δεν ισχύει.
0: Το μοίρασμα της ευθύνης, να πούμε.
4: Ναι, δεν ισχύει. Όπως δεν ισχύει με τους Ναζί, δεν ισχύει και με τους Τούρκους Κεμαλικούς. Και πριν από αυτούς με τους Τούρκους του Χαλιφάτου, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τις ίδιες μεθόδους των σφαγών, του υποχρεωτικού εξισλαμισμού, των μαζικών βιασμών, της αρπαγής. Λοιπόν, Αυτά δεν ήταν ποτέ,
0: τώρα,
4: ποτέ δική μας.
0: Επειδή μου αρέσει να λέω πάντα έτσι, τουλάχιστον με βάση τις προσλαμβάνουσες τις δικές μου. Έχω πάει αρκετές φορές Κωνσταντινούπολη, έχω πολλούς φίλους εκεί και κάποιους συγγενείς μάλιστα, Ρωμιούς. Και ακούω από όλους, όχι από ένα-δύο για να πω ότι είναι υποκειμενική άποψη, ότι η αλήθεια είναι ότι το ερντογανικό καθεστώς, το οποίο εμείς τον έχουμε απέναντί μας, είναι το καλύτερο τηρουμένων των αναλογιών, αν δηλαδή κάνουμε σύγκριση με το κεμαλικό, με τους προηγούμενους. Μου λένε ότι εδώ, λέμε, τον Ερντογάν δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα. Ό,τι ζητάμε ως μειονότητα, ας πούμε, το έχουμε. Αντιθέτως με το προηγούμενο καθεστώς των κεμαλικών, όπου εκεί σου λέει, μας αποδεκάτησαν. Δεν ξέρω, Φαΐλου μου, ποια είναι η άποψή σου πάνω σε αυτό.
4: Όχι, κοίταξε, εγώ το έχω γράψει πολλές φορές ότι ο Ερντογάν να μας κόβει δευτερόλεπτα, να δίνει, ο Θεός να μας κόβει δευτερόλεπτα, να δίνει χρόνια στον Ερντογάν. Υπό την έννοια ότι με τις πολιτικές που κάνει, που έχει απομονώσει, όχι για το λόγο που είπες εσύ, για άλλους λόγους, διότι έχει δημιουργήσει τόσο μεγάλα προβλήματα και εχθρού, κατά είναι δυναμίδι σε σχέση με το Ισραήλ. Το μεγαλύτερο δώρο μας έχει κάνει
0: το καλύτερο δώρο, ναι,
4: με την πολιτική, γιατί έχει ριζοσπαστικοποιήσει.
0: Μισό, είναι σοβαρά αυτό το οποίο λες τώρα, αλλά και αυτό καθεαυτό, όπως σου περιέγραψα, ας πούμε, όπως μου το μετέφεραν, δεν είναι μικρό. Δηλαδή το ότι η συμπεριφορά, εν πάση περιπτώσει, του ερντογανικού καθεστώτος είναι καλύτερη από αυτήν του κεμαλικού καθεστώτος στους Ρωμιούς, αυτό νομίζω ότι το λένε όλοι όμως αυτό.
4: Αυτό έχει ένα όριο όμως, μέχρι την ώρα της κρίσης. Στην ώρα της κρίσης και οι Ισλαμιστές και οι Κεμαλικοί έχουν φερθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κοινωνωμένοι.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στο δώρο το οποίο πραγματικά μας έκανε, γιατί έφερε κοντά την Ελλάδα με το Ισραήλ και είναι πραγματικά ευλογία Θεού αυτό το οποίο συνέβη.
4: Και όχι μόνο αυτό, δημιούργησε τεράστια προβλήματα στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατάφερε η χώρα του να μην πάρει Viper, πέταξε τη χώρα του έξω από το πρόγραμμα των F-35, δημιούργησε μεγάλα προβλήματα με τους S-400 που πήγε να πάρει. Και μας έχει κάνει μεγάλα δώρα. Αφού λέμε για πλάκα, ναι, Αμερική, ότι μήπως είναι Έλληνας πράκτορας.
0: Λοιπόν,
4: αλλά αυτό είναι ένας αστεϊσμός βεβαίως. Και η πραγματικότητα είναι ότι είναι ένας πολύ επικίνδυνος άνθρωπος. Το έχω ξαναπεί, νομίζω, όταν πρωτοακούστηκε ο Ερντογάν, τότε ο δήμαρχος. Εγώ είχα έναν πολύ καλό φίλο που τον ξέρουμε όλοι, τον Νεοκλήθο Σαρή.
0: Ναι, το γνώριζα και εγώ.
4: Λίγοι ήξεραν την ψήφο.
0: Έχω πάει σπίτι του, έχουμε μιλήσει.
4: Όπως την ξέρει, την ήξερε ο Νεοκλήθο.
0: Αυτό ήταν περσόνα νονογκράτα, δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι.
4: Όχι, πήγαινε, κάνει λάθος.
0: Στο τέλος που τον είχα γνωρίσει εγώ, νομίζω πως δεν μπορούσε.
4: Αλλά γενικά τα πρώτα χρόνια, γιατί είχε γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη, είχε μεγαλώσει εκεί, είχε πάει σχολείο και σπουδάσει, είχε πολιτική δράση με τη νεολαία του κόμματος του Μετρέα.
0: Θυμάμαι εν ζωή τον έβγαζα και στο ραδιόφωνο, κάναμε δυνατέ συζητήσει με τον Νεοκλήθο. Θεό χωρέσει τον
4: Νεοκλήθο. Όταν εμφανιζόταν, γινόταν οποιαδήποτε πολιτική αλλαγή λοιπόν στην Τουρκία, εγώ τον έπαιρνα τηλέφωνο και το ρώταγα ποιο είναι ποιο.
0: Έγινε και αρχηγό ενός κέντρου, το λέει και αυτό.
4: Βέβαια. Ήταν σταθερά πάντοτε
0: κεντρό.
4: Μαζί με τον Γιάννη τον Ζήγδη.
0: Μου έκανε εντύπωση στην πλάκα που ήταν το σπίτι του, εκεί στην πλάκα. Είχα πάει πολλέ φορέ, βγαίναμε τα βράδια έξω, ήμασταν πολύ δεμένοι.
4: Όχι, ήταν ένα χυμαρόδη παραγωγό.
0: Χυμαρόδη, γνώριζε πολύ καλά. Μιλάμε τα τουρκικά πράγματα. Κάποια στιγμή λοιπόν του λέει κάποιο. Λέει, κύριε Σαρίλε, βλέπω ότι είστε άριστο στο Οθωμανικό δίκαιο. Και πέφτω εγώ ανάσκελα. Ο άλλος το είπε χωρίς να καταλαβαίνει τι εννοεί. Ναι, ναι.
4: Το ήξερε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και μου είχε πει για τον Ερντογάν τα εξής. Προσέξτε, σε ανύποπτο χρόνο, έτσι. Τότε θυμάστε που τον είχαν βάλει φυλακή και τον είχε επισκεφτεί και ο Αβραμόπουλος.
0: Μπράβο, ναι.
4: Τότε μου λέει, άκου μου λέει, ο Ερντογάν είναι παιδί των Κουράν Κουρσού. Είναι παιδί των σεμιναρίων του Κορανίου. Είναι απόγονος εξισλαμισμένων ποντίων από την ποταμιά της Ριζούντας. Γι' αυτό και έχει και ένα μικρό κόμπλεξ. Και γι' αυτό είναι όπως όλοι φανατικότερος. Οι εξωμότες είναι πάντοτε φανατικότεροι των αυθεντικών. Έτσι. Λοιπόν, και θα αποδειχθεί, μου λέει, όσο θα γίνεται ισχυρότερος, θα ξεδιπλώνει την ισλαμική του ατζέντα και θα γίνεται και πιο, θα αποδειχθεί ο πιο επικίνδυνος από όλους.
0: Έτσι, λοιπόν, από τότε
4: αυτό
0: δηλαδή.
4: Μου το είπε τότε που όλοι εδώ οραματιζούσαν, που έλεγε εμένα φίλοι μου, στέλεχος του ΠΚΚ που ζούσε στην Ιταλία, ότι σκεφτόταν να επιστρέψει πίσω αν δώσει αμνηστία. Λοιπόν, απεδείχνει ο σκληρότερος από όλους και τι είπε για τη δημοκρατία, θυμάστε τι είχε πει πρόσφατα σχετικά. Η δημοκρατία είναι ένα λεωφορείο. Το πήραμε, φτάσαμε εκεί που θέλει. Όταν φτάσει εκεί που θέλει, κατεβαίνεις. Δηλαδή τι εννοούσε. Πήραμε την εξουσία, θα κατέβουμε. Με χαλιφάτο μετά. Ο στόχος αυτός είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα προλάβει στη ζωή του το βιολογικό.
0: Καλά, δεν είναι μεγάλο, 74 ναι, χρόνια, 75 κάπου τόσο.
4: Δεν ξέρει ποτέ, εντάξει, γιατί ο Αλλάχ έχει άλλα σχέδια.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, οπότε εκεί υπάρχει αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, και αποδείχθηκε ότι έγινε πολύ πιο, πιο αυταρχικό. Αποδείχθηκε ότι ριζοσπαστικοποίησε προς την μεριά την Ισλαμική όλη την κοινωνία και έκανε αυτό το οποίο ήταν αδιανόητο πριν. Άλλωσε τις ένοπλες δυνάμεις. Πριν στην Τουρκία, όπως ξέρουμε πολύ καλά.
0: Ναι, αυτό με τον κουλενισμό, ας πούμε, έκανε μεγάλη ζημιά στην
4: Ελλάδα. Όχι, πέρα από τους κουλενιστές. Εννοώ ότι παλιά ένας λοχίας, μόνιμος λοχίας, ήταν τον υποπτευόντουσαν ότι ήταν Ισλαμιστής, τον διώχναν από το στρατό. Λοιπόν, γινόντουσαν κάθε τόσο κύματα και απολύσεων και διωγμών από τις ένοπλες δυνάμεις για να διατηρηθεί ο κοσμικός χαρακτήρας που, όπως τον αντιλαμβάνονται τέλος πάντων οι Κεμαλικοί. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα λοιπόν και ειδικά με το πραξικόπημα, να γίνει το ακριβώς αντίθετο και πλέον οι Ισλαμιστές, οι πιο σκληροί, να είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει πόδι. Έχουν πάρει κεφάλι. Λοιπόν, γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Κυνηγάνε τους κεμαλικούς και αυτούς που έχουν μια κοσμική, οι οποίοι πρόσχετοι είναι κεμαλικοί, είναι πρωτοφασίστες. Για να μην έχουμε ψευδεστείς, λένε μερικοί.

0: και ο δεύτερος είμαι εγώ. Και αυτό είναι και η αλήθεια. Λοιπόν, θαυμάζανε έντονα οι Ναζί τους Κεμαλικούς, διότι θεωρούσαν ότι όπως εκείνοι ονειρευόντουσαν να αναθεωρήσουν τη Συμφωνία των Βερσαλιών, οι Τούρκοι θέλανε να μιμηθούν τους Τούρκους που οι Τούρκοι αναθεώρησαν τη συνθήκη των Σοβρών με τα όπλα. Λοιπόν, οπότε υπάρχουν αυτές οι εκλεκτικές συγγένειες. Άρα λοιπόν, από τη μια έχουμε τους Κεμαλικούς που είναι πρωτοφασίστες εχθροί μας, και από την άλλη έχουμε τους Ισλαμιστές εχθρούς μας.
1: Δεν μου λες, έχω τώρα μία απορία. Γιατί όλα αυτά είναι χρήσιμα και καλά. Αλλά πάμε στο διατάφτα. Γιατί εδώ τώρα, ξέρετε, με τους Ισραηλινούς πρέπει λογικά να αλλάζουν πολλά πράγματα. Και επειδή έχουμε ακούσει κατ' επανάληψη την Ισραηλινή ηγεσία να αναφέρεται στην Κύπρο, και μου κάνει φοβερή εντύπωση, λες και μιλάει η ελληνική πλευρά, λες και μιλάει η Αθήνα, λες και μιλάει ο Μητσοτάκης.
0: Ο Σάι Γκάλ ξαναέγραψε άρθρο για την ανάγκη απελευθέρωσης Κύπρου, ονομάζει το σχέδιο.
1: Όχι, πέραν των άλλων.
0: Οργή του Ποσειδώνα.
1: Πέραν των άλλων. Σου λέει, δεν μπορεί να θεωρείται αυτή την ώρα, ας πούμε, η Κύπρος ως ένα αεροπλανοφόρο, να το πούμε έτσι, μουσουλμανικό, ας πούμε, κατά του Ισραήλ. Έτσι το βλέπει προφανώς.
0: Ακριβώς.
1: Λόγω της θέσεώς του κτλ.
0: Η Κύπρος και η Ελλάδα για το Ισραήλ είναι στρατηγικό βάθος.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είμαστε δύο φίλες χώρες, ναι, στις οποίες μπορεί να αισθάνονται ασφαλείς,
1: ναι,
0: οι οποίες έχουν μια δυτική δομή και συμπεριφορά, δηλαδή σεβόμαστε τις συμφωνίες μας, όπως κάνει το Ισραήλ, να ξέρετε και αυτό στις δομές του, στον τρόπο πολιτική του, είναι ένα δυτικό κράτος.
1: Δεν μου λες, αν ήταν δημοκρατική σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή προηγούμενη, ο Μπάιντεν, οι τετραμερείς θα ήταν πανίσχυροι, θα ήταν δηλαδή και μέρος, ας πούμε, της συμμαχίας Ισραήλ-Ελλάδος-Κύπρου, θα ήταν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί με τον Τραμπ, όπως και να το κάνουμε, εντάξει, δεν λέω, ναι, αλλά πάντα υπάρχει ένα αλλά.
0: Ναι. Τις απόψεις μου τις γνωρίζετε.
1: Τις γνωρίζω πολύ
0: για
1: καλά.
0: Να είμαι,
1: ναι,
0: δίκαιος, για να είμαι δίκαιος.
1: Όσο γίνεται, πες μου.
0: Ότι, ναι, ότι και οι δημοκρατικοί, παρόλες αυτές τις παλαβομάρες με τα walk, με όλα αυτά, είχαν πάντοτε μια σταθερή πολιτική, μεγάλη...
1: Μα την είχαν απομονώσει την Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια.
0: Προς το Ισραήλ. Λοιπόν,
1: μα ήταν απομονωμένη η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια, σου θυμίζω.
0: Ότι ο έλεγχός τους σε αυτή την πολιτική, ότι δεν θα άλλαζαν πάρα πολλά πράγματα. Αυτή είναι τουλάχιστον η δικιά μου η άποψη. Βέβαια, τώρα αυτά που γίνονται έχουν επικρατήσει στο Δημοκρατικό Κόμμα διάφοροι παλαβοί.
1: Αυτό τώρα είναι άλλο θέμα για τα ΓΟΚ, ναι, και αυτά τώρα είναι παλαβοί.
0: Δηλαδή, με τον Biden πάντως δεν υπήρξε, παρότι ήταν αυτό το οποίο ήταν ο οποίος.
1: Τι γίνεται τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Βασίλη? Πρέπει να βγάλουμε και τον φίλο μας, τον Βασίλη, κάποια στιγμή. Ναι, να δούμε τελικά τι γίνεται. Τι προετοιμασίες γίνονται στο Δημοκρατικό Κόμμα? Ποιος βλέπει σε φαΐλο να σκάει κεφάλι? Και τι γίνεται στο Ρεπουμπλικανικό? Γιατί τελειώνει, δεν υπάρχει δυνατότητα άλλης θητείας.
0: Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει μια, κατά τη δική μου την άποψη για τον παρακολουθώ, μια τεράστια προσωπικότητα που είναι ο Ρούμπιο.
1: Ο Ρούμπιο
0: είναι στόφα παγκόσμιου ηγέτη. Όχι πως ο Βάνς, ας πούμε, και αυτός δεν είναι μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα, αλλά νομίζω ότι η καθημερινή τους παρουσία και εμπλοκή τους στα πράγματα και οι επιδόσεις τους δείχνουν ότι ο Ρούμπιο ξεχωρίζει σαν ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος.
1: Θα ξεκλειδώσουν εντωμεταξύ οι ηγετικές του ικανότητες μόλις φύγει από τη μέση, όταν αυτός αναλάβει αρχείο. Τώρα, παρά το ότι είναι ο Τραμπ και είναι πληθωρικός ο Τραμπ και επικαλύπτει τον καθένα, παρά τα αυτά ο Ρούμπιο, έχεις απόλυτο δίκιο, Φαΐλο. Συμφωνώ και σε αυτό μαζί σου. Φαίνεται πραγματικά ότι έχει ηγετικές ικανότητες μοναδικές αυτός ο άνθρωπος. Μπράβο, τώρα που το λες.
0: Και μεγαλύτερη σοβαρότητα, θα έλεγα, χωρίς ερασιτεχνισμούς ή χωρίς ένα πολύ προσωπικό χρώμα που μπαίνει καμιά φορά από άλλους και με λάθη.
1: Με τον Λίνολ Μάσκ τα πάει καλά, γιατί υπάρχει σύγκρουση με τον Τραμπ. Αυτός εδώ ο Ρούμπιο, κακά τα ψέματα, κινητήρια δύναμη, ένα τρισεκατομμύριο είναι τώρα η περιουσία του.
0: Τώρα έπεσε λίγο, λέει, αλλά πάλι θα ξανανέβει. Μιλάμε.
1: Να κάνουμε κανένα αέρα να τον ενισχύσουμε.
0: Και είναι και κατεξοχήν αμερικανική προσωπικότητα. Με ποια έννοια? Ότι είναι προϊόν του αμερικανικού ονείρου. Είναι γιος κουβανών μεταναστών.
1: Από την Κούβα κατάγεται.
0: Ξεκίνησε από το τίποτα. Είναι αυτό που έλεγε ο ένας από τους Γράγκους. Έλεγε ότι κατάγομαι από τον εαυτό μου. Δηλαδή, έλεγε ότι, το έλεγε ο δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο Γράγκους ήταν, να με συγχωρέσουν οι φίλοι που μας ακούνε. Αλλά έλεγε σε αντίθεση με τους πατρίκιους που καταγόντουσαν από τη γενιά τάδε, έτσι, του Αυγούστου, του ενός, του άλλου, έτσι, εκείνος έλεγε κατάγομαι από τον εαυτό μου.

0: δηλαδή, ότι μόνος του είχε φτιάξει αυτό το οποίο ήταν, την ισχύ του, την προσωπικότητά του.
1: Δημιούργημα εν ολίγης, να πούμε, το αμερικανικό ονείρο, επειδή είναι πολύ εκλαϊκευμένο πλέον αυτό.
0: Το οποίο από ό,τι φαίνεται υπάρχει. Δηλαδή,
1: δεν μου λες στους δημοκρατικούς τι κίνησης βλέπεις να γίνονται, ρε Φάιλο.
0: Κοίταξε, εκεί αν σκεφτεί.
1: Αυτή η κάμαλα τελικά φαίνεται ότι δεν.
0: Λοιπόν, θα πω στους φίλους, γιατί εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ με την έννοια ότι έχει μια τρομερή οξυδέρκεια και χιούμορ, να παρακολουθούν τα σχόλια για το, όχι για τα πάντα, αλλά ειδικά για το Δημοκρατικό Κόμμα. Του Ρεπουμπλικάνου, του γερουσιαστή, του Τζον Κένεντι. Είναι ένας απίστευτος τύπος. Αυτός είχε πει για την ΑΟΚ, για την Κορτέζ, ότι είναι ο λόγος, λέει, για τον οποίο έχουν οδηγίες στα σαμπουάν, στα μπουκάλια. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι ήθελε να πει. Λοιπόν, για να μην το πιει, ας πούμε. Έχει κάνει μια φοβερά καυστική κριτική για την ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως είναι η Κορτές και 2-3 άλλοι, οι οποίοι φαίνονται να είναι στην πρώτη γραμμή και μέσα στο Κογκρέσο να αλωνίζουν. Έχει τεράστιο έλλειμμα αυτή τη στιγμή το Δημοκρατικό Κόμμα. Πάρα πολύ μεγάλο.
1: Άρα λοιπόν δεν βλέπεις να κάνεις.
0: Δηλαδή έχουν επικρατήσει σοσιαλίζοντες, σχεδόν κομμουνιστές, φανατικά υπέρ των Παλαιστινίων. Δηλαδή πράγματα αδιανόητα για το αμερικανικό σύστημα.
1: Και φαίνεται τελικά ότι ο Ρούμπιο δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά με τους Τούρκους. Απλώς αναγκάζεται να κινείται σε τεντωμένο σχοινί.
0: Πρέπει έχει να ισορροπεί. Έχει απόψεις που τις έχει εκφράσει και τις έχει εκφράσει και για την παραχμή της Ευρώπης. Θυμίζω τι έχει πει μέσα στην Ευρώπη. Και κυρίως είδα τι είπε τώρα για την Δημοκρατία, για την Ελλάδα. Και είχε το θράσος η Δούρου να επιζητήσει από την κυβέρνηση να εγκαλέσει το Ρούμπιο, γιατί χαρακτήρισε την τρομοκρατία στην Ελλάδα ακροαριστερή. Τι είναι, κυρία μου, δεξιά.
1: Πάμε λοιπόν να κλείσουμε με αυτήν εδώ την κυρία τη Δούρου και με όλο αυτό το κομβόι το ιδεολογικό.
0: Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το τέλος που το αξίζει, με μία μόνο ένσταση από την πλευρά μου, ότι είναι ένα τέλος που δεν περιλαμβάνει την τιμωρία. Την τιμωρία με την έννοια την νομική.
1: Η νέμεσης, δηλαδή, γενικώς λείπει η νέμεσης από την...
0: Το ότι ήρθανε. Πήγαν να τεινάξουν τη χώρα στον αέρα. Κάνανε τα έσχη που κάνανε. Συναλλαγές με ποινικούς, με τρομοκράτες, αλλαγές ποινικών κωδίκων, κάνανε όλα αυτά τα πίθανα πράγματα. Παίξανε τη χώρα στα ζάρια, τις χώσανε στο κεφάλι πόσα δισεκατομμύρια.
1: Ακριβώς.
0: Και ότι κυκλοφοράνε ελεύθεροι και δεν προαυλίζονται όλοι αυτοί.
1: Γιατί που ψάξανε, γιατί ψάξανε τα της Βενεζουέλος, αν θέλουμε να πάμε και σε άλλη υφής, ας πούμε, περιπτώσεις οικονομικής. Ψάξανε τα αεροπλάνα τα οποία έρχονταν εδώ αδήλωτα και περίεργα πράγματα. Ή ψάξανε τις σχέσεις, ξέρω εγώ, του Κύπριου δικηγόρου για offshore και πάει λέγοντας. Ή ξέρω εγώ, ακόμα και ο μέτοχος της Αυγής, ακούστε παρακαλώ αυτό, κυρίες και κύριοι, ο μέτοχος της Εφημερίδας Αυγής, που είναι μια offshore εταιρεία, ούτε και για αυτήν έχουν δώσει στοιχεία ποια είναι, ποιοι κρύβονται πίσω από, που μιλάμε τώρα ότι είναι το επίσημο όργανο δημοσιογραφικό ενός κόμματος το οποίο ήταν και κυβέρνηση συνάμα. Σκέψου να είχε η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ ένα χορηγό, να είχε ένα μέτοχο που να ήταν σε μια offshore εταιρεία. Και κρίμα, είπα τώρα το ΠΑΣΟΚ και το έχει κάνει ο Αδρουλάκης σαν το άντε να μην πω πώς.
0: Θα τιμωρηθεί, διότι θα καταλάβει ότι αντί να συμπεριφέρεται σαν ένα κόμμα εξουσίας που ήταν κάποτε, το οποίο έχει μια σοβαρότητα, το να υιοθετεί μια συνδυαϊκή νοοτροπία και ατζέντα, θα τον φέρει τρίτο, τέταρτο και θα τον ευχαριστήσει.
1: Τρεχαγύρευε. Λοιπόν, να σε καλά, Φαΐλο μου, σε ευχαριστώ. Την καλημέρα μας. Τα είπαμε πάλι σήμερα. Α, το χόρτασα εγώ το Φαΐλο. Πληθωρικότητα, Βασίλη. Δεν αφήσαμε τίποτα να πέσει κάτω. Εντάξει, Βασίλη. Πάμε να καλωσορίσουμε και τον καθηγητή του εργατικού δικαίου, τον κύριο Μητρόπουλο. Πού σας βρίσκουμε, κύριε Μητρόπουλο?
2: Καλημέρα σας, κύριε Λοΐζο. Καλημερίζω, κύριε Καλπακίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημερίζω τους ακροατές και τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ για την τιμή.
1: Πού σας βρήκαμε, στην Αθήνα σας βρίσκουμε ή είστε σε κανένα θέρετρο? Α, στην Αθήνα. Πότε θα πάτε να απλώσετε έτσι το κορμί, να πούμε, σε καμιά παραλία εκεί?
2: Αύριο σκοπεύω να φύγω για κάποιες μέρες.
1: Να βλέπω το γυναικείο, να βλέπω τον γυναικείο πληθυσμό πράγματι να υποκλίνεται μπροστά στον καθηγητή μας.
2: Υποκλίνεται ο γυναικείος πληθυσμός σε εσάς, όχι σε μένα, κύριε.
1: Μα, εσύ είσαι ο αρχηγός. Από σένα παίρνουμε φως, να πούμε, και προχωράμε όλοι οι υπόλοιποι. Τι νέα έχουμε, κάτι νεότερο?
2: Έχουμε τη θετική εξέλιξη. Θετική εξέλιξη. Τη νέα νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις λόγω θανάτου, αυτές που λέμε συντάξεις κυρίας, η κυβέρνηση στην πλειονοψηφία βεβαίως εξήρεσε τις παλιές συντάξεις κυρίας, αλλά στην πλειονοψηφία έφερε μια ρύθμιση που είναι πια νόμος του κράτους, που καμία σύνταξη κυρίας, αυτές λέμε λόγω θανάτου, δεν θα πέφτουν κάτω του 70%, είτε η χείρα συνταξιοδοτείται, είτε έχει πιάσει δουλειά. Είναι σημαντική εξέλιξη, διότι αγαπητέ Κλεάνθη και Βασιλή και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, είχαμε την πανολεθρία με τον νόμο Κατρούγκαλου που στην τριετία από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου συζύγου η χείρα έχανε το μεγαλύτερο κορμό.
1: Εάν είναι χείρος, το ίδιο ισχύει.
2: Το ίδιο. Αναφέρομαι σε χείρες, διότι οι 9 στις 10 συντάξεις λόγω θανάτου είναι χείρες. Γυναίκες
1: και οι άντρες οι καημένοι πεθαίνουν, δεν πεθαίνουν αυτό, οι γυναίκες δύσκολα πεθαίνουν.
2: Γι' αυτό, για να συνονοούμε, θα μιλάμε για συντάξεις χειρίας, δηλαδή χείρες. Άρα λοιπόν δεν θα κόβεται η μία εθνική σύνταξη που όριζε ο νόμος Κατρούγκαλου και βεβαίως δεν θα υφίστανται περικοπές. Όλες οι συντάξεις χειρίας μετά το 2016 θα μένουν στο 70% και δεν θα πέφτουν στο 35% όταν η χείρα εργάζεται ή συνταξιότητα. Τώρα ποιο είναι το γκρίζο σημείο, ξέρω και τις δικές σας ευαισθησίες και των περισσότερων ακροατών και τηλεθεατών, είναι ότι εξήρεσε, δεν έβαλε μια καλή ρύθμιση κυβέρνηση τις παλιές συντάξεις χειρίας. Αυτές που έχουν εκδοθεί πριν το Μάιο του 2016. Γι' αυτό και σήμερα και σημαντικές εφημερίδες, κυβερνητικές και μη, επαναφέρουν το θέμα να συμπεριληφθούν και αυτές που έχουν εξαιρεθεί. Μάλιστα, σε μια έκθεση που αποκάλυψα σήμερα στους συναδέλφους σας στο Όπερ, στην πρωινή ζώνη, την γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου που λέει το γεγονός ότι εξαιρεθήκανε της καλής ρύθμισης οι παλιές συντάξεις χειρίας προαναγγέλει το ελεγκτικό συνέδριο, το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο της χώρας, ότι θα έχουμε δικαστικούς αγώνες δαπανηρούς για αυτούς που εξαιρετούν.
1: Λοιπόν, έχω μηνύματα τώρα εδώ, βλέπω
2: αλλά
1: τώρα.
2: Αλλά να πούμε όμως κοντολογής ότι η ρύθμιση είναι σε θετική κατεύθυνση. Κατέλαβε, για παράδειγμα σας λέω, τα ορφανά. Μέχρι τώρα παίρνανε μισή εθνική, τα ορφανά εκ των δύο γονέων. Παίρνανε μισή εθνική από τον ένα γονέα και μισή από τον άλλο.
1: Κατάλαβα.
2: Τώρα παίρνουν από μία εθνική από τον κάθε γονέα.
1: Λοιπόν, ανδρόγυνο, οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα. Πέθανε η σύζυγος. Ο σύζυγος παίρνει τη σύνταξή του κανονικά. Πόσο θα πάρει και από την από τη σύζυγο? Το 70%.
2: Εάν είναι μετά το Μάιο και δόθε του 16, θα είναι 70% όσο ζει και τις ευχόμαστε.
1: Όχι, πέθανε πριν το 16, μου λέει εδώ.
2: Αν πέθανε πριν το 16, δεν εμπίπτει και αυτό, είπαμε, είναι το γκρίζο.
1: Άρα,
2: σημείο.
1: Άρα, δεν είναι γκρίζο σημείο. Πόσο θα πάρει, δηλαδή, το 30%, το 40%, πόσο?
2: Προσέξτε, όσο έπαιρνε μέχρι τώρα, δηλαδή το 35%, ναι, όσο έπαιρνε μέχρι τώρα, δεν έγινε διόρθωση.
1: Κατάλαβα.
2: Σε αυτή την κατηγορία.
1: Μάλιστα.
2: Απαντήσαμε.
1: Όχι, έλεγα, μήπως ήταν για την εθνική. Εδώ μιλάμε τώρα για κανονικές συντάξεις.
2: Για κανονική σύνταξη, μάλιστα. Για κανονική.
1: Άρα θα παίρνουν όσοι είναι πριν το 16, αυτά τα οποία έπαιρναν, όσο ήταν το 35.
2: Μέχρι σήμερα, όπως το.
1: Και τώρα σε αυτό γίνεται προσφυγή στη δικαιοσύνη.
2: Αυτό προαναγγέλει το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά εμείς δεν συνιστούμε.
1: Μα δεν είναι άδικο αυτό, δεν είναι αντισυνταγματικό. Όλοι οι πολίτες δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα.
2: Άδικο. Αν προσφύγουν θα δικαιωθούν. Εμείς μέσω της εξαιρετικής εκπομπής σας δεν συνιστούμε άμεσα προσφυγές. Μήπως νομοθετικά και μέχρι την έκθεση Θεσσαλονίκης διορθωθεί αυτή η ατέλεια, η ανισότητα.
1: Κατάλαβα. Δεύτερο ερώτημα τώρα βλέπω εδώ. Κυρία Καλικατζάρου, Γαλατιανή, ο σύζυγός της, 38 χρόνια ναυτικός, πω μια ολόκληρη ζωή. Έπαιρνε 1440. Έπεσε, κόπηκε η σύνταξη τότε με τα μνημόνια. Καλά, εντάξει. Τώρα επανήλθε η σύνταξη στο 1400. Αναδρομικά θα πάρει, μου λέει εδώ.
2: Προσέξτε.
1: Πήρε τώρα, επέστρεψε η σύνταξη εκεί που ήταν, στα 1410, μου λέει.
2: Αν επέστρεψε.
1: Επέστρεψε, μου λέει.
2: Συνεχίζω. Αν επέστρεψε, θα την παίρνει όπως είναι, αλλά οι περικοπές των μνημονίων δεν θα επιστρέψουν, γιατί οι περικοπές κρίθηκαν δυστυχώς.
1: Άρα, κυρία Γαλατιανή μου, ξεχάστε το αυτό. Ό,τι λέει ο καθηγητής.
2: Όπως το είπατε εσείς.
1: Μισό λεπτό. Εγώ μεταφέρω τώρα τα μηνύματα του κόσμου, έτσι.
2: Όπως το είπατε, λέω ότι οι περικοπές έγιναν, περικοπές δεν επανέρχονται.
1: Πώς γίνεται τώρα, γύρισε η σύνταξη κανονικά εκεί που ήταν και δεν πήραμε είδηση. Αυτό βλέπω τώρα εδώ, μου λέει η κυρία Γαλατιανή.
2: Αν λέει.
1: Αποκάλυμνο είναι αυτό.
2: Αν λέει αυτό το οποίο συνέβη, αν το είδε καλά το ανενημερωτικό, τότε έγινε επανυπολογισμός της σύνταξης και επανήλθε στο σωστό μέγεθος η σύνταξη.
1: Δεν είναι όμως ακριβώς το ίδιο, γιατί είναι κάπου 30-40 ευρώ λιγότερη από, το, από αυτή που έπαιρνε το 10, ας πούμε.
2: Αυτό το 10 είναι διορθωτικό, μπορεί να είναι και φορολογικό.
1: Μπορεί να είναι και φορολογικό, έτσι.
2: Ναι,
1: αλλά 1410 παίρνει τώρα, ενώ έπαιρνε 1480.
2: Μάλιστα.
1: Και είχε πέσει στα 900, πόσο είχε πέσει, δηλαδή, τι έκανε αυτός ο Κατρούγκαλος, κύριε καθηγητά μου, σακάτεψε τον κόσμο.
2: Δυστυχώς,
1: είχαν κοπεί επί Παπαντρέου και επί Σαμαρά, μετά ήρθε και ο Κατρούγκαλος, το αποτελείωσε εντελώς από το πράγμα.
2: Όπως το είπατε, δεν διορθώνω τίποτα, ήρθανε τα πρώτα και με ήρθε και ο νόμος Κατρούγκαλος.
1: Εκεί τα ισοπαίδωσε όλα αυτός, πήρε κεφάλια.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία, λεβεντιά. Λοιπόν, όλα καλά, όλα ωραία. Τι μπορούμε να περιμένουμε τώρα μες στο καλοκαίρι, τι συνιστεί, έτσι να πούμε κάτι ευχάριστο στον κόσμο.
2: Τα ευχάριστα είναι στη Θεσσαλονίκη 5 Σεπτέμβρη. Εκεί θα υπάρξουν εξαγγελίες, υπάρχουν μεγάλες προσμονές και πολλές προσμονές των συνταξιούχων. Η 13η σύνταξη φαίνεται είναι στο τραπέζι, κύριε Λοΐζο, είναι στο τραπέζι, το συζητάει η κυβέρνηση, το μέγεθος και το εύρος είναι...
1: Πόσο είναι, γιατί δεν θέλω ούτε τον Ανδρουλάκη ούτε τον Μητσοτάκη, τον Μητρόπουλο θέλω να ακούω. Πόσο είναι, πόσο κοστίζει το κράτος τελικά.
2: Ένα 600 το έτος ή τα δώρα του συνταξιού.
1: Κοντά στα 2 δις δηλαδή, μάλιστα.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό που έλεγε λοιπόν ο Ανδρουλάκης ότι είναι 300-500 εκατομμύρια, τι είναι, μπουρδές.
2: Όχι, όχι, είναι αυτό που είπαμε μόλις εμείς εδώ. Στην εξαιρετική
1: εκπομπή. Ό,τι θέλει λέει ο καθένας. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι. Γεια σας. Λοιπόν,
3: μάθαμε την αλήθεια.
1: Είναι κοντά στα 2 δισεκατομμύρια. Άρα τόσο, όσο έλεγε ο Μητσοτάκης. Και ερχόταν να το βλάξει και φορά.
3: Και η 13η σύνταξη που έλεγαν μέχρι πρόσφατα.
1: Τι να πει τώρα, ρε παιδί.
3: Μητσοτάκη δεν θα δουν συνταξή.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, εντωμεταξύ έχουμε φοβερές εκδηλώσεις εδώ στη Ρόδο, όπου γίνονται διεθνή συνέδρια, κυρίες και κύριοι. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα είναι και ο αγαπημένος μας ο ναύαρχος, ο Γιάννης Εγκολφόπουλος. Θα το φιλοξενήσουμε και στο στούντιο. Έχουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, τα ακούσατε λοιπόν. Ακούστε τώρα, η κυρία Καλικατζάρου έπαιρνε δηλαδή σύνταξη ο άντρας της 38 χρόνια στο ΝΑΤ. Είναι το ταμείο το οποίο ήταν το πλουσιότερο, ξέρετε, ταμείο το οποίο υπήρχε. Ήταν το ΝΑΤ, των ναυτικών. Και τότε ο Παπανδρέου, για να κάνει το χουβαρδά στους αριστερούς, σε αυτούς οι οποίοι είχαν φύγει, να πούμε, και ήταν Ρωσίες εδώ και εκεί, ανατολικά μπλοκ και τα λοιπά, και μετά του επέστρεψαν, τους έδωσε, να πούμε, συντάξεις σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν λέω, ρε παιδί μου, αλλά πάει και τους φορτώνει όλους μέσα στο ΝΑΤ. Και εκεί που ήταν το πλουσιότερο ταμείο και το πιο υγιές ταμείο, το ΝΑΤ, ήρθε και έγινε το πιο προβληματικό. Είδατε. Όταν κάνεις κόλληβα, ότι μάλλον με ξένα κόλληβα, λέει, κάνεις μνημόσυνα, να πούμε, κατάλαβες. Αυτή τη δουλειά έκανε το Πασόκ. Μοίραζε ξένο χρήμα, δανεικό χρήμα, ξένο χρήμα, και ερχόντουσαν μετά και το πλήρωναν οι επόμενοι και η ζημιά. Αυτό ήταν. Παράδειγμα σας λέω το ΝΑΤ. Δεν υπήρχε πιο ισχυρό ταμείο από αυτό των ναυτικών. Έπαιρνε λοιπόν τώρα 1480 σύνταξη. Η σύνταξη πετσοκόπτηκε μέσα στα μνημόνια, να πούμε, στα 900 τόσο. Τώρα με το Μητσοτάκη ξανανέβηκε πάλι η σύνταξη, έφτασε στα 1410. Τώρα και η προσωπική διαφορά καταργείται από την πρώτη του χρόνου, που σημαίνει ότι όλες οι αυξήσεις θα έρχονται κανονικά. Γιατί αυτές οι αυξήσεις οι οποίες δίνονται, όσοι ήταν μέσα στην προσωπική διαφορά, δεν την παίρνανε.
3: Θα γίνεται επανυπομονισμός.
1: Ήτανε του Τσίπρα. Είναι αυτός ο Λεβέντης, ο Τσίπρας, ο οποίος θέλει να ξαναπάρει τα πράγματα εκεί, να μας ξαναγυρίσει εκεί που είμαστε.
3: Καλά, τι έχει αφήσει. Και κάθε μέρα βρίσκουμε μπροστά.
1: Ερείπια, παιδί μου.
3: Κάθε μέρα βρίσκουμε μπροστά.
1: Ναι. Όποια πέτρα και σηκώσει, να πούμε, θα βρει από. Μα μισό λεπτό. Έχει δεσμεύσει όλη την περιουσία του κράτους για 99 χρόνια, ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Νομίζω ότι είναι αφεντικά οι Δήμοι, οι περιφέρειες ή εδώ και εκεί το κράτος. Ό,τι θέλει κάνει, να πούμε, το υπερταμείο. Το υπερταμείο μπορεί να έχει μέσα. Νομίζουμε ότι είναι, ξέρετε, έχει διοίκηση η οποία ελέγχεται από τους δανειστές. Και μην βλέπετε τώρα με το Μητσοτάκη, ο οποίος πάει και προπληρώνει και σου λέει: άντε, ξεκουμπιστείτε, πάρτε τα λεφτά σας, έχετε διάλογο που σας έκανε, φύγετε από μπροστά μου.
3: Και να μην τα βρουν τα
1: παιδιά. Και γκρινιάζουν γιατί να βγάζουμε τα χρέη, να πούμε. Εδώ είναι τώρα το θέμα, γιατί ο Μητσοτάκης, αυτά τα από το, και το υπερπλεώνασμα για το οποίο κάνουμε λόγο, δεν είναι ότι έβαλε φορολογία παραπάνω. Αντιθέτως, μείωσε τη φορολογία. Αλλά τι έγινε, ελέγχεται και η φοροδιαφυγή τώρα κάπως έχει περιοριστεί. Είναι από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής τα επιπλέον έσοδα τα οποία έχει το κράτος. Και με αυτόν τον τρόπο βγάζει τις υποχρεώσεις που έχουμε στους δανειστές να φεύγουν από τα πόδια μας, να ξελαφρώνει η Ελλάδα. Ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στο 140%.
3: Πόσο
1: ήταν, η σχέση του δημοσίου χρέου. Πάνω από 200-220
3: έχει
1: φτάσει επί Τσίπρα. Βέβαια, έχουμε κατεβεί στο 140 αυτή τη στιγμή με το Μητσοτάκη. Αυτά δεν τα λέει η αντιπολίτευση. Ό,τι θέλουν λένε στον κόσμο, ρε παιδί. Ρε εδώ δεν μας έχουν τρελάνει. Εμείς λέγαμε προχθές ότι για να πάμε να βρούμε μαγαζί να φάμε, περάσαμε με 5 μαγαζιά, έτσι. Στο έκτο βρήκα. Λοιπόν, πρόσεχε. Ποια είναι η απόδειξη? Βλέπουμε τώρα τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα επίσημα στοιχεία. Η Ρόδος 25%, το Νότιο Αιγαίο πρώτο. Πρόσεξε να δεις. Στα έσοδα, στα χρήματα. Αυτά τα χρήματα που πάνε, δεν περνάνε μέσα από τις επιχειρήσεις. Δεν είναι τα λεφτά τα οποία ξοδεύουν για το ξενοδοχείο που θα μείνουν, για το μπαρ που θα πάνε να πιούν το ποτό τους, για το εστιατόριο που θα πάνε να καθίσουν να φάνε. Να τα. Το βλέπεις στην πράξη. Και βλέπουμε τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, κύριε Καλπακίδη, και δείχνουν τελικά η Ρόδος να έχει εκτιναχθεί 25% πάνω από πέρσι. Κάτι ανάλογο συνέβη και με το Νότιο Αιγαίο. Ορίστε, 25% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις στη Ρόδο αύξηση. Περίμενες εσύ ότι θα είχαμε τόση μεγάλη αύξηση 25%?
3: 25% όχι, η αλήθεια.
1: Α, μπράβο. Το ίδιο, είναι κάτι ανάλογο στο 23%, η Ρόδος έχει μεγαλύτερο βέβαια από τα υπόλοιπα νησιά. Κάτι ανάλογο έχει και το Νότιο Αιγαίο συνολικά, είναι κάπου στο 23%. Και συνολικά το Νότιο Αιγαίο, το βλέπουμε τώρα εδώ, το Νότιο Αιγαίο είναι πρώτο από όλη την Ελλάδα. Πρώτο πάνω από όλη την Ελλάδα.
3: Έχουμε και τις αφήξεις αυξημένες.
1: Και εννοείται, για να αυξηθούν τα έσοδα, εμείς, αλλά εμάς λέγαμε για τις αφήξεις. Αυτά έλεγε ο Χατζημάρκος. Και τι του έλεγε η αντιπολίτευση? Καλά, εντάξει. Έρχεται κόσμος, μας φέρνει τη βρωμιά του, τη σκόνη του κτλ. Αλλά τα έσοδα. Τα έσοδα, ορίστε, έχουν αυξηθεί και τα έσοδα. Παρά το γεγονός ότι και αυτοί έχουν κρίση και είναι πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα οποία ξοδεύουν οι τουρίστες, με το να έχουμε περισσότερους, κατάλαβες τι γίνεται, ξοδεύουμε με λιγότερα, αλλά με το να έχουμε περισσότερους καλύπτουν αυτή τη ζημιά και τελικά περνάμε και να φτάνουμε στο σημείο να έχουμε θετικό πρόσημο. Έβλεπα πριν μερικές μέρες πριν ανακοινωθούν τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος σε ένα πάνελ στην Αθήνα. Και συζητούσαν και άκουγα τον εκπρόσωπο του Πάσο και να λέει: ξέρετε ότι οι άνθρωποι κρατάνε τα κεφάλια τους κάτω στα νησιά? Δεν υπάρχει δουλειά, δεν αυτό. Τον άκουγα και έλεγα: ρε εσύ, τι ξέρει κάτι αυτός που δεν ξέρουμε εμείς? Πραγματικά. Ό,τι θέλουν λένε, παιδάκι μου, προκειμένου να στάξουν δηλητήριο. Αυτή δεν είναι αντιπολίτευση, αυτή είναι υπονόμευση, παιδιά, της χώρας. Εδώ τώρα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα εθνικά ζητήματα και τα στρατιωτικά μας, τους εξοπλισμούς και τα λοιπά, αυτό το οποίο γίνεται στο Αιγαίο, η θωράκιση του Αιγαίου και ειδικά το συνολικό πλέγμα αυτό με τον θόλο τον Ισραηλινό, τον οποίο
3: τρία δις.
1: Μα συγγνώμη ρε Βασίλη, δις από εδώ, δις από εκεί, δις παραπέρα, και για στάσου ρε φίλε, μήπως υπάρχει κανένα δέντρο και πάμε και κόβουμε δις? Όλα αυτά είναι προϊόν ενός νοικοκυρέματος το οποίο υπάρχει στη χώρα. Αυτό είναι το νοικοκύρεμα στην πράξη. Γινόμαστε ισχυρή χώρα, θωρακιζόμαστε, τα έσοδα αυξάνονται, οι συντάξεις όπως βλέπετε αυξάνονται. Είχε πει ο Τσίπρας μία μόνο σύνταξη θα παίρνετε, όχι δεύτερη. Έρχεται ο Μητσοτάκης, λέει, θα παίρνετε και τις δύο. Τώρα βέβαια οι στρεβλώσεις προσπαθούν να τις διορθώσουν. Γιατί σου λέει από το 16 και εδώ και να μην πιάνει και πριν το 16? Αλλά συνήθως όταν βγάζουν μια απόφαση παίρνουν μια απόφαση οι κυβερνήσεις, σου λέει θα το κάνουμε για το τώρα, γιατί τώρα μετράμε τα έσοδά μας, τώρα βλέπουμε το ταμείο μας. Ναι. Αν το πάμε, σου λέει, τώρα πίσω 10 χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια, πού θα τα βρω, σου λέει, εγώ αυτά τα λεφτά? Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά είναι λίγο αυτό το οποίο κάνει τώρα. Να φτάσουμε δηλαδή αυτή την ώρα οι συντάξεις μας να φτάσουν και να βρίσκονται στο σημείο που βρίσκονταν πριν μπούμε στα μνημόνια? Δεν ξεχάσατε τον υποκατώτατο μισθό? Τα 380 που έπαιρνε, να πούμε, ένας νέος άνθρωπος. Όχι, 8ωρο. 8ωρο. Κανονικό 8ωρο. Βρε κανονικό 8ωρο υποκατώτατος. Πέραν του ελαστικού ωραρίου. Αυτό είναι άλλο θέμα. Άμα θέλεις να δουλέψεις 4 ώρες, άμα θέλεις να δουλέψεις 2 ώρες, θα πληρωθείς το ανάλογο. Αυτό δεν είναι κακό, αυτό είναι παντού σε όλες τις χώρες. Αλλά εμείς μιλάμε για το 8ωρο υποκατώτατος μισθός 380 έπαιρνε ο εργαζόμενος ο νέος. 380 το είχε πάει ο Τσίπρας. Ρε, τα ξεχνάμε αυτά. Και έχει τα μούτρα αυτός ο κύριος και βγαίνει και μιλά. Και προσπαθεί τώρα ο Ανδρουλάκης να ανταγωνιστεί το Τσίπρα. Δηλαδή ο ένας από το κακό στο χειρότερο. Κάνουν αγώνα μεταξύ τους. Ποιος θα φανεί πιο... Τι να πω, πιο... Φου κύριε, πρέπει να προσέχουμε και τι λέμε, γιατί έχουμε και το Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόραση από πάνω μας που μας παρακολουθεί για το τι λέμε και τα πρόσδεμα μου πέφτουν είναι καμπάνες βαριές. Αλλά αν βγάλουμε, να έτσι λίγο να κάνουμε σταματάκια μας, αφήγουν οι τσίπλες, δείτε βρε το φως το πραγματικό ποιο είναι. Μιλάνε οι ίδιοι αριθμοί. Και γι' αυτό βλέπετε και στις διάφορες μετρήσεις οι οποίες γίνονται, τα αποτελέσματα, τα βλέπετε ποια είναι. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Και φτάσανε στο σημείο τώρα να είναι το πρώτο κόμμα διπλάσια διαφορά από το δεύτερο και να του μιλάνε «Α, δεν μπορούσα να κάνεις αυτοδυναμία, άρα δεν είναι νίκη». Ενώ αυτοί, για αυτούς, είναι νίκη έστω και με μία ψήφο αν έρθουν μπροστά. Δηλαδή, αν ο Τσίπρας έρθει πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά ή αν το Πασόκ έρθει πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά, για αυτούς είναι θρίαμβος. Όταν έρθει με 1.000.000 ψήφους μπροστά ο Μητσοτάκης από αυτούς, δεν είναι θρίαμβος, είναι ήττα. Γιατί δεν κατάφερε να φτιάξει, να πιάσει 37% για να κάνει αυτοδυναμία. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας με μία ψήφο μπροστά στις εκλογές είναι θρίαμβος για αυτούς. Ο Μητσοτάκης, όχι με μία ψήφο, αλλά με 1.000.000 ψήφους μπροστά από αυτούς, είναι ήττα γιατί δεν κατάφερε να κάνει αυτοδυναμία. Ρε που τα είδατε αυτά γραμμένα. Ρε ποιο κοροϊδεύετε, ως πότε θα κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και να σας πω και κάτι, εγώ μιλάω αυτή την ώρα ως πολίτης που νιώθω να μου υποτιμούν την νοημοσύνη μου. Εσάς δεν νιώθετε αυτή την αγανάκτηση που νιώθω εγώ? Δεν υποτιμάτε με α ή ι η νοημοσύνη σας όταν σας κοροϊδεύουν τόσο κατάμουτρα? Να σας λένε ότι υπάρχει φτώχεια, πείνα, καταστροφή στα νησιά μας. Τα πάντα έχουν καεί, τίποτα δεν λειτουργεί, τίποτα δεν υπάρχει όρθιο. Και από την άλλη μεριά να βλέπουμε να υπάρχει αύξηση 25% σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα στοιχεία, προσέξτε, τα επίσημα στοιχεία της κεντρικής μας τράπεζας. Στα ταμεία αύξηση 25% και το Νότιο Αιγαίο να είναι πάνω από την υπόλοιπη Ελλάδα πρώτο να κάνει πάλι για μία ακόμη φορά πρωταθλητισμό. Αυτό δεν μετράει δηλαδή, τι λέτε? Δεν μετράει δηλαδή στον τομέα της υγείας αυτό το οποίο γίνεται? Έβλεπα χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τον Άδωνη Γεωργιάδη μαζί με τον Γιάννη τον Παπά, το φίλο μας, και την Μίκα την Ιατρίδη να μπαίνουν στο υδροπλάνο του κυρίου Χαραλάμπου, να πούμε, και να πετάνε για την Πάτμο. Τι λέτε κύριε Καλπακίδη, πάμε να το δώσουμε να το δει ο κόσμος? Πάμε να πάρουμε μια γεύση. Έλατε.
4: Τη Μίκα Ιατρίδη και τον Γιάννη τον Παπά και με την χορηγία του κυρίου Χαραλάμπου από τη Χελένη Ξιπλέιν. Φεύγουμε για Πάτμο. Για πες πώς σου φαίνεται, Γιάννη.
5: Πανέμορφα, φανταστικά, υπέροχο το αεροπλάνο, τρομερό ταξί θα κάνουμε. Έχω ξαναταξιδέψει. Συγχαρητήρια, Νίκο. Είναι υπέροχες οι εσείς που μας δίνετε με αυτές τις πτήσεις.
6: Έχουμε ασφάλεια αυτό, Νίκο, και στις επιλογές του Υπουργού.
4: Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε. Πάμε για Πάτμο.

0: κάθομαι στο κέντρο υγείας, κτίριο 55 ετών. Αν δείτε πώς ήταν και πώς είναι, θα καταλάβετε τι δουλειά έχουμε κάνει αυτά τα 2 χρόνια. Καινούριο κέντρο υγείας για άλλα 50 χρόνια.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους είναι κοντά μας σε αυτή την προσπάθεια. Και εσάς προσωπικά, Υπουργέ, και θα το πω δημόσια, αυτός ο άνθρωπος, όποτε τον πάρω τηλέφωνο, όποτε τον πάρω τηλέφωνο, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Για ανθρώπους της Πάτμου που έχουμε σηκώσει πολλά ελικόπτερα μαζί, έχουμε βρει πολλούς γιατρούς στην Αθήνα για να επουλώσουμε πληγές των Πατμίων. Και θέλω δημόσια να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό για όλα αυτά που έχει προσφέρει στο νησί μας. Ευχαριστώ πολύ.
2: Υπουργέ, ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας. Θα έλεγα ότι είναι λίγο για αυτά που κάνεις και προσφέρεις πραγματικά. Σήμερα μαζί σου εγκαινιάζουμε εδώ στα 12 που βαρεθεί μαζί στον κόμπο Κορδέλες. Πρόσφατα είμαστε στη Λέρο, είμαστε στη Ρόδο το φθινόπωρο, το χειμώνα. Θα ξανά είμαστε στη Ρόδο, ξανά είμαστε στην Κάλυμνο. Έχεις βάλει σημαντικότητα τα νησιά μας και αυτό έχει μεγάλη αξία και σημασία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Άδωνη, δεν είναι εύκολα τα λόγια γιατί μας προλαβαίνεις πολλές φορές σε πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό το είπα και στην αρχή, το ευχαριστώ λίγο. Θέλω να σου πω ότι συνέχισε έτσι δυναμικά, δίπλα στον κόσμο, δίπλα στους ανθρώπους του χώρου υγείας που τους στηρίζεις.
3: Και να μου επιτρέψεις, Υπουργέ, αμέσως μετά να ευχαριστήσω και σένα, διότι είσαι πάντα άμεσος και δεν θα μπορούσες άλλωστε να μην είσαι. Είσαι ο μόνος υπουργός που έχεις περπατήσει μαζί μας όλα τα νησιά, γνωρίζεις τα προβλήματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σου.
0: Τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών, έχουμε μια όχι αγαστή συνεργασία, θα έλεγα αδελφική συνεργασία. Το Υπουργείο Εσωτερικών μας έκανε το πολύ μεγάλο δώρο στο ΕΣΥ, όχι για ένα νησί, για 12 νησιά. Από δικά του χρήματα προχωράει στη δημιουργία κατοικιών για γιατρούς και νοσηλευτές. Αυτό είναι το μεγάλο κλειδί για να αντιστραφεί η δυσκολία, καθώς θα παρέχουμε κατοικία εμείς οι ίδιοι σε αυτούς που θα θέλουν να έρθουν έστω τους καλοκαιρινούς μήνες για να συνδράμουν στα κέντρα υγείας των νησιών μας που έχουμε αυτή τη δυσκολία. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Θοδωρή Λιβάνιο, γιατί ξέρω ότι αυτό δεν είναι εύκολο για έναν υπουργό να δεσμεύει χρήματα του δικού του Υπουργείου για τους σκοπούς ενός άλλου Υπουργείου. Αλλά αυτό είναι ένα δείγμα της καλής μας ενδοκυβερνητικής συνεργασίας. Ολοκληρώσαμε τα εγγένεια του νέου κέντρου υγείας Πάτμου. Το κάναμε καινούριο από την αρχή. Μετά από 55 χρόνια, πλήρης ανακαίνιση, φτιάξαμε και καινούριους χώρους. Αυξήσαμε τη δυναμικότητά του και προχωράμε για να δώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που αξίζει και η Πάτμο.
4: Ωραίο βιβλίο. Τι μπορεί να το λυπήσει στο κεντρικό χαμό.
0: Αποστολή εξετελέστη. Τα εγγένεια του νέου κέντρου υγείας του πλήρως ανακαινισμένου μετά από 50 χρόνια γίνανε. Με το Δήμαρχο περάσαμε καταπληκτικά. Θα φέρουμε και γιατρούς, θα φέρουμε και προσωπικό. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα, ήθελα να παίξω βίντεο. Εύχομαι καλή επιτυχία στον Δήμαρχο. Στο μεγάλο του σχέδιο είναι να αποκτήσει Πάτμο στο αεροδρόμιο. Θα σε βοηθήσω όσο μπορώ.
1: Με τη συνδρομή σα, Υπουργέ μου, νομίζω ότι θα καταφέρουμε.
0: Θα κάνω ό,τι μπορώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
5: Δηλαδή, βλέπει τώρα, κυρίες και κύριοι, την πραγματική εικόνα. Γιατί αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Και τρίβει τα μάτια σου και κάνει και το σταυρό σου και λε. Μα δεν μου λε, αν δεν τα βλέπα αυτά και άκουγα το τι λέει ο Τσίπρα ή τι λέει ο Ανδρουλάκη. Ή τι λένε όλοι αυτοί να πούμε, θα έπρεπε πραγματικά να ζει κανείς στο σκοτάδι, θα πρέπει να είναι πολύ πολύ βλάκας. Είναι ντροπή αυτό το οποίο γίνεται, γιατί βλέπουμε στην πραγματικότητα ποια είναι η εικόνα. Είδαμε παραδείγματος χάρη στην Κάλυμνο τι έγινε και το γνωρίζει ο Βασίλης και το γνωρίζουν όλοι οι συμπατριώτες μας από την Κάλυμνο. Τώρα κάτι αντίστοιχο στην Πάτμο, εδώ στη Ρόδο, ο εξοραϊσμός του νοσοκομείου. Και άκουγα εδώ μέσα τον κύριο Ανδρουλάκη, όταν το φιλοξενήσαμε τις προάλλες, να λέει ότι κατέρευσε το ΕΣΥ. Γι' αυτό βλέπετε. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάτια και βλέπουν. Γι' αυτό τους βλέπετε ότι στο τέλος είναι η κρυφή ελπίδα για αυτήν εδώ τη χώρα. Γιατί ουέ και αλίμονο, εάν αυτή η μαυρίλα και αυτό το κάρβουνο το οποίο μοιράζουν στην κοινωνία όλοι αυτοί οι λεβέντες αντιπολίτευσης έπιανε τόπο. Η Ελλάδα θα ξαναγυρνούσε εκεί που ήτανε. Και είδατε προηγουμένως τι λέγαμε με τον κύριο Μητρόπουλο, που ήταν η σύνταξη της κυρίας Γαλατιανής που βρίσκεται σήμερα και πάει λέγοντας κτλ. Γι' αυτό πάμε να δούμε τώρα την τελευταία εικόνα, γιατί ξέρετε η καλοκαιρινή εραστώνη, το καλοκαίρι σταματάνε οι μετρήσεις και επανέρχονται τα πράγματα πλέον από το Σεπτέμβριο και μετά. Και είπαμε λοιπόν σήμερα να έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος πάντα μας δίνει τα φώτα του και είναι ο Ζαχαρίας Ζούπης. Καλή σας ημέρα κύριε Ζούπη, τι μου κάνετε?
6: Καλημέρα, μια χαρά.
5: Όλα καλά, όλα ωραία κύριε Ζούπη. Θα κάνετε διακοπές εσείς ή ανήκετε στην κατηγορία αυτών που λέει το Πασόκ ότι δεν μπορούν να κάνουν διακοπές?
6: Είμαι από την κατηγορία που μπορώ. Φαντάζομαι δεν πρέπει να ντρέπομαι.
5: Δεν πρέπει να ντρέπεται. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσουμε τι μας έλεγαν τις προάλλες εδώ. Θέλω να ακούσετε τι έλεγε ο συνάδελφός σας, ο κύριος Θωμάς Γεράκης, μαζί με τον κύριο Δρυμιώτη που τους φιλοξενήσαμε. Πάρτε μία γεύση, γιατί έχει σημασία με αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν και με την έρευνα την οποία εσείς κάνατε ως opinion poll, που έχει να κάνει με την κεντροδεξιά, την παρουσία της στη χώρα, στα πράγματα, πόσο αντέχει, πόσο δεν αντέχει, θα μας τα πείτε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Γεράκη Δρυμιώτη.
7: Οι πρωτόγνωρες μετακινήσεις τελεχών από το ένα κόμμα στο άλλο με τρομακτική ευκολία, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει δηλαδή σε τέτοια ένταση, τους 40 ανεξάρτητους βουλευτές που αυξάνεται τώρα ο αριθμός τους, και αυτό δεν το έχουμε ξανασυναντήσει.
5: Έχουμε πολλά πράγματα πρωτόγνωρα εν ολίγης, έτσι.
7: Και ξέρετε,
2: είναι
7: η πρώτη φορά που αν ο κύριος Σαμαράς, πώς το λέμε, κάνει κόμμα...
5: Κανονικά έπρεπε να το μετράτε όμως, γιατί δήλωσε ότι θα κάνει. Ναι. Το δήλωσε ότι θα κάνει,
7: άρα λοιπόν για πρώτη φορά στις εκλογές θα έχουμε τρεις πρωθυπουργούς, νυν και πρώην αρχηγούς κομμάτων.
5: Τι είναι το άλλο που υπάρχει, κύριε Δρυμιώτη?
8: Το άλλο είναι ότι ο Μητσοτάκης από την ημέρα που εξελέγει πρωθυπουργός, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας του 16, έχουν περάσει 10 χρόνια, είναι πάντοτε πρώτος στις δημοσκοπήσεις, πάντοτε πρώτος στην καταλληλότητα του πρωθυπουργού και έχει κερδίσει όλες τις εκλογές που έχει βρει μπροστά του.
5: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
5: Κύριε Γεράκη, παράσταση νίκης σκέφτεστε να βάλετε στις μετρήσεις δικές σας? Είναι άδικο να μην έχετε την παράσταση
7: νίκης. Εντάξει, να σας πω, παράσταση νίκης...
5: Ούτως ή άλλως ρωτάτε που ρωτάτε
7: τον κόσμο. Όταν υπάρχει μια διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, μια, δύο μονάδες, τρία δηλαδή...
5: Μα δεν υπάρχει...
7: Το αυτονόητο
5: έχει χαθεί στην Ελλάδα, κύριε Γεράκη.
7: Ναι, προσέξτε, όταν το ερώτημα των εκλογών, το βράδυ των εκλογών, θα είναι ποιο κόμμα θα κερδίσει στις εκλογές. Νομίζω ότι πάμε στις εκλογές όχι με αυτό το ερώτημα.
5: Όχι, οι εκλογές είναι ποιος θα κερδίσει. Γιατί ο Ανδρουλάκης λέει: εγώ θέλω μία ψήφο παραπάνω για να νικήσει το
2: παραμύθια,
5: καθρόν.
2: Παραμύθια.
5: Εντάξει, δεν έχει σημασία αν είναι παραμύθια ή όχι, τι λέει. Αυτό λέει
7: ο καθένα μπορεί να λέει.
2: Όταν είναι στο 12% και λέει ότι θέλω να κερδίσω, είναι σαν το μαθητή που έγραψε για τρία και λέει: έχω μεγάλα περιθώρια ανόδου.
5: Αυτό λοιπόν, φαίνεται.
2: 19 δημοσκοπήσεις.
5: Το αποτέλεσμα.
2: Τις έχω, μπορώ να σε στείλω. Άμα μου στείλει το email σου, Κλάνση, να σε στείλω να τις κάνεις κάρτα για να τις δεις στην τηλεόραση.
5: Καλώς.
7: Έχει δίκιο, κύριε Δημιώτη. Ωστόσο, κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Και είναι τελείως διαφορετικό όταν διεκδικείς μια πρώτη τετραετία, τελείως διαφορετικό μια δεύτερη και τελείως διαφορετικό μια τρίτη. Ωστόσο, αυτό που λέει ο κύριος Δημιώτης πράγματι είναι έτσι.
5: Προσέξτε τώρα την ποιότητα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης Βασιλιάν κερδίσει με μία ψήφο το κόμμα του μπροστά, είναι νίκη. Αν ο Τσίπρας το κόμμα του με μία ψήφο μπροστά είναι θρίαβος, αν ο Μητσοτάκης κερδίσει με 1.000.000 ψήφους μπροστά, δεν είναι νίκη, γιατί δεν έκανε αυτοδυναμία. Δεν μου λέτε τώρα, κύριε Ζούπη, πρέπει να πάρουμε χάπια όλοι, να αυτοκτονήσουμε δηλαδή? Πού φτάσαμε τελικά σε αυτήν εδώ τη χώρα, για πείτε μου.
6: Ψυχραιμία για όλους. Κοιτάξτε να δείτε. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο και μία παρατήρηση για κάτι που είπε ο φίλος μου ο Θωμάς ο Γεράκης, που ξεκινήσαμε και από την ίδια εταιρεία, να ξέρετε.
5: Μου το έχει πει αυτό ότι ήσασταν μαζί, ναι.
6: Είμαστε φίλοι. Πρώτον, ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ που θίξατε εσείς. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 11%. Αυτό είναι ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων που έγινε τώρα στο δεύτερο κύκλο. Δηλαδή δεύτερο κύκλο εννοώ μετά την ίδρυση των πρώτων κομμάτων. Κάναμε ένα πρώτο κύκλο, κάναμε ένα δεύτερο. Το ΠΑΣΟΚ ήταν περίπου στο 11, είναι στο 11.
5: Θα δείχναμε τις προάλλες, το μέσο όρο των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Ναι, λίγο πολύ.
6: Μπράβο.
5: Ναι.
6: Τώρα, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29-30, πιο κοντά στο 30%.
5: 29,5-30,5, κάπου εκεί μέσα.
6: Ναι, ακριβώς. Τώρα, η απόσταση σημαίνει μεταξύ ΠΑΣΟΚ, το οποίο μην ξεχνάμε ότι είναι και τρίτο πια, από το πρώτο κόμμα είναι 19 μονάδες. Αυτό καθιστά από μόνο του μία απάντηση στο αν μπορεί να βγει πρώτο. Καταλαβαίνω τη δυσκολία να πούν κάτι διαφορετικό οι άνθρωποι, αλλά αυτή η διαφορά είναι μη ανατρέψιμη για να φύγουμε. Και μάλιστα δημιουργεί ζημιά στο ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό που δεν παραδέχεται η ηγεσία του το δέχεται η κοινωνική βάση. Ξέρετε πόσοι πιστεύουν από έρευνες που έχουμε κάνει σαν opinion poll ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να βρεθεί πρώτο?
5: Πόσοι το πιστεύουν?
6: Το 3%.
5: Μόλις το 3%, αλλά το πιστεύει όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης.
6: Λοιπόν, το δεύτερο πρόβλημα που έχει είναι ότι όχι απλά δεν είναι πρώτο, είναι τρίτο, και μάλιστα η Ελλάς του κ. Τσίπρα έχει 6 μονάδες, δεν είναι μικρή διαφορά.
5: Ακριβώς.
6: Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος.
5: Αυτό τώρα είναι όμως, δηλαδή εντάξει, δεν το χωράει ο νους, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας και ως. Δηλαδή ο άνθρωπος, τι να πω, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω γιατί δεν λέγονται από την τηλεόραση. Είναι δυνατόν να είναι δεύτερο κόμμα? Δηλαδή αμετανόητο, ένα 17-20% των Ελλήνων δεν θυμάται, έχει πάθει αμνησία δηλαδή το τι κακό έχει προκαλέσει αυτός ο
6: άνθρωπος. Κοίταξε, Κλέανθη, τι πιστεύω εγώ. Είναι σαν να δούλεψαν όλοι για τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Τι να.
6: Ας φέρουμε στο νου μας τι έγινε πριν την ίδρυση του κόμματός του. Επί 2 χρόνια 2,5 το ΠΑΣΟΚ έπαιζε μόνο του, είναι έτσι?
5: Σωστά.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατακριμνιζόταν, ζούσε τη μία διάσπαση με
5: βεβαίως
6: το κοινάλι.
5: Χειρότερο δεν μπορούσε να πάρει.
6: Λοιπόν, είχε φτάσει στις δημοσκοπήσεις το 3, στο 4.
5: Αφού λέγαμε δεν μπαίνει Βουλή, να πούμε, κάπως έτσι ας πούμε.
6: Ναι. Ότι είχε αυτή τη δυσκολία. Την ίδια ώρα, αυτά τα 2 χρόνια, υπήρχαν στιγμές οι οποίες ήταν δύσκολες και για τη Νέα Δημοκρατία, και σε κάποιες φάσεις βρέθηκε να χάνει και 1,5 και 2 και 2,5 μονάδες. Ενώ γινόταν αυτό, και ενώ είχες ένα παίκτη που έπαιζε μόνο του στον χώρο της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ κινόταν μεταξύ 12,5 και 13,5. Έδειχνε μία, με τη τακτική του και τη στρατηγική του αντίληψη, αδυναμία να εισπράξει και από το χώρο του κέντρου αλλά και από το χώρο της αριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ με την τακτική που ακολούθησε, ενώ σε κάποια φάση πήρε μικρό προβάδισμα στο χώρο του κέντρου εκεί γύρω στις ευρωεκλογές, ξαφνικά θυμήθηκε ότι πρέπει να γίνει λίγο πιο αριστερό και να απευθυνθεί στα πιο αριστερά ακροατήρια. Μα αυτά τα ακροατήρια ή περίμεναν τον Αλέξη Τσίπρα ή έτσι κι αλλιώς υπήρχαν αρκετά κόμματα αριστερά στο χάρτη.
5: Δεν θα έλεγα, εγώ επειδή ξέρετε, δεν θέλω να προσβάλλω την έννοια της αριστεράς. Άλλο η αριστερά και άλλο η αντισυστημική αριστερά. Γιατί ήθελε να γίνει αντισυστημικό κόμμα, δηλαδή κόμμα διαμαρτυρίας, να μιμηθεί το Βελόπουλο, να μιμηθεί το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει καμία σχέση, να πούμε, με το συνασπισμό, παραδείγματος χάρη, του Παπαγιαννάκη ή του Κύρκου, αν πάμε εμείς οι παλιότεροι, ας πούμε, όσο θυμόμαστε παλιά, ας πούμε, την ηγεσία αυτού του χώρου. Είναι κρίμα να το συγκρίνουμε με αυτά τα πρόσωπα τα οποία.
6: Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε να μην μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να πάρει.
5: Σωστό.
6: Ένα κεφάλι, να πάρει ένα ποστό, να πάρει ένα 17, ένα 18.
5: Να γίνεται ουραγός της Κωνσταντοπούλου και του Βελόπουλου. Είναι δυνατόν?
6: Η δε κατάστασή του έχει επιδεινώθηκε κατά τη γνώμη μου και από το εξής. Προσέξτε, δεν είναι απλά ότι είναι τρίτο με τις διαφορές που είπαμε. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει και ένα άλλο πρόβλημα, που όσες προτάσεις και αν εμφανίσει για διάφορα θέματα, αυτές οι εκδηλώσεις που κάνει αυτή την περίοδο, και μπράβο του, είναι ότι αρνείται το ρόλο του ως κόμματος που μπορεί να συμβάλλει στη διακυβέρνηση της χώρας. Αρνήθηκε πυρομόφωνη απόφαση από το συνέδριο, δεν μπορεί να συγκυβερνήσει.
5: Μα δεν είναι τώρα που απέχει από τη συνταγματική αναθεώρηση, δεν ψηφίζει. Είναι δυνατόν, μας δίνεται η ευκαιρία μια στα τόσα χρόνια να γίνει?
6: Πάει, και πρόσεξε κλέαντι την παιχνίδι. Εμφανίσε προτάσεις, τις κοίταζε τις προτάσεις, τις διάβασε. Όπως και τις προτάσεις Νέας Δημοκρατίας. Εγώ πιστεύω ότι ένα 70-80% των προτάσεων του ΠΑΣΟ με την κατάλληλη συνενετική διαδικασία θα μπορούσε να τις δεχτεί η Νέα Δημοκρατία, και αντίστροφα το ΠΑΣΟ κάποιες από τη Νέα Δημοκρατία.
5: Σωστό.
6: Ωστόσο, εδώ συμβαίνει το εξής πρωτότυπο. Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει τις προτάσεις και ταυτόχρονα διευκρινίζει ότι και άλλοι να συμφωνήσουν μαζί τους, εμείς σε αυτή τη Βουλή δεν τις ψηφίζουμε.
5: Ακούτε, ρε παιδιά, πράγματα. Ακούτε, ρε παιδιά, πράγματα.
6: Αυτό οδηγεί σε ένα αδιέξοδο.
5: Ακούτε, ρε παιδιά, πράγματα. Άντε τώρα.
6: Ή προσέξτε, εγώ χάρηκα γιατί είδα στις προτάσεις του ότι λέει τασόμαστε υπέρ των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Και να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Και λέω μέσα μου, Μπράβο, γιατί το Πασόκ είχε διάφορες ταλαντεύσεις. Θυμόμαστε.
5: Έλεγε παλιά ο Γιώργος Παπαδρέου, ναι, τελευταία στιγμή την κοπάνησε και έφυγε από τη Βουλή και δεν πέρασε.
6: Εκεί λοιπόν που είναι έτοιμο να εισπράξει τον Μπράβο, σαν να έχει αγωνία πώς θα φανεί σε αριστερά ακροατήρια, βγαίνει και λέει ναι, αλλά άμα περάσει αυτό θα ψηφίσω ένα νέο νόμο καταργώντας τον νόμο του Πιερακάκη και όσοι δεν τηρούν τον νόμο θα κλείσω τα πανεπιστήμια, ξεχνώντας ότι περίπου 1.800 φοιτητές ήδη σπουδάζουν εκεί και δεν έχουν γραφεί.
5: Ναι, μιλάμε, είναι άνω ποταμών.
6: Λοιπόν, θέλω να πω ότι εκεί που γεμίζει, πάει να γεμίσει το ποτήρι, η σκέψη είναι αδιέξοδο, δεν γίνεται έτσι η πολιτική.
5: Κρίμα,
6: γι' αυτό
5: παιδιά,
6: εγώ λέω ότι εάν συνεχίσει έτσι, έχει ανάγκη αλλαγή σκεπτικού. Γιατί αν πάμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και καθιερωθεί η εικόνα μια Νέα Δημοκρατία, η οποία θα είναι πάνω κάτω σε αυτά τα που λέμε, και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και δημιουργηθεί ένας ψιλοδιπολισμός. Και λέω ψιλοδιπολισμός γιατί πάλι σχεδόν διψήφιο έχει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, τότε το Πασό κινδυνεύει να χάνει δυνάμεις και προς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα σου πω την αξονική τομογραφία τελευταία που κάναμε στο Πασό. Να την ονομάσω έτσι. Αυτοί που ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, το 20% αυτών των ψηφοφόρων, θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι η μία πτέρυγα. Υπάρχει και μία άλλη πτέρυγα, βέβαια 18 με 20% που καλοβλέπει και προς Τσίπρα. Η τακτική του δηλαδή οδηγεί σε κίνδυνο διαρροών μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
5: Σε άλλα κόμματα.
6: Διαστάσεων. Τώρα, για αυτό που είπε ο Θωμάς ο Γεράκης και συνδέεται με αυτό που συζητάμε. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Δεν είναι 40. Έχουν φτάσει 50 οι ανεξαρτοποιημένοι.
5: Ναι, μπράβο, και εγώ το πρόσεξα, αλλά λέω άστρε το Θωμά τώρα.
6: Ναι, όχι,
5: στους 50 έχουμε με τους τωρινούς τώρα το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
6: Συγγνώμη, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πλήγμα στο πολιτικό σύστημα, στη Βουλή και η πλήρης απαξίωση της πολιτικής. 50 περίπου. Λίγοι από αυτούς έχουν παραιτηθεί κιόλας, να πεις ότι οι άνθρωποι, αν μη τι άλλο, δώσαν την έδρα τους, έτσι δεν είναι?
5: Ναι.
6: Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτούς τους 50 είναι αρκετοί που ανάλογα με το κόμμα που θα βρεθούν σε εκλογές θα έχουν αλλάξει σε μια κοινοβουλευτική περίοδο 3 κόμματα. Και μετά είναι δυνατόν να συζητάμε γιατί υπάρχει απαξίωση της πολιτικής στα μάτια πολιτικού κόσμου. Λοιπόν, αλλά για να σταθώ πάλι στο Πασό. Θυμάστε ότι όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποίησε πολύ σημαντικά στελέχη στην κυβέρνησή του, μιλούσε για μεταγραφές αεροδρομίου, δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή τη τόσο απαξιωτική φράση, για ανθρώπους σαν τον Χρυσοχοίδη, τον Γιώργο τον Φλωρίδη και άλλους, ή τον Κυριάκο τον Πιερακάκη, μια σειρά στελέχη που αποδείχθηκαν από τη ζωή πάρα πολύ ικανά.
5: Ε, βέβαια. Αν δούμε δηλαδή τις ικανότητες του καθενός, να πούμε και
6: τώρα
5: το διατάφτα.
6: Θα πάρω τον Α που ήταν στην πλεύση ελευθερία. Έλα, και μετά πήγε στο Καστελάκι και τώρα μπορεί να σε μένα. Αυτό δεν δημιουργεί θετικό πάζλ. Όλοι παίζαμε μικρή πάζλ. Το που βάζει το κάθε κομμάτι πρέπει να σου βγάζει τελικά μια εικόνα.
5: Μα δεν μου λέτε τώρα, τι γίνεται, τι τραβάει, τι ζόρια τραβάει ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί είναι κρίμα, συμπαρασύρει ένα ολόκληρο κόσμο και μια ιστορία, θα έλεγα. Την ιστορία του Πασόκ.
6: Ό,τι και να έχουν, γιατί αυτό το μήνα, το τελευταίο δίμηνο γενικά, έχουν υποθεί διάφορες για τις δημοσκοπήσεις, γιατί όλα αποδίδονται εκεί. Αλλά και κατά ψέματα.
5: Ξέρετε, έχω προβληματιστεί, γιατί εγώ παίρνω πάντα το γεγονός, δηλαδή θέλω να πιστέψω ότι αυτό που λέει αυτό είναι. Δηλαδή όταν λέει ξέχασα να δηλώσω, ας πούμε, από λάθος το λογιστή ένα μισή εκατομμύριο πόσο είναι. Λέω, μήπως έχει κάποιο πρόβλημα ο άνθρωπος και ξεχνάει και γι' αυτό συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και στο κόμμα του και κάνει όλες αυτές τις κινήσεις. Λέω, μήπως είναι κάτι του συμβαίνει. Δεν είναι φυσιολογικά αυτά τα οποία βιώνει.
6: Εγώ νομίζω ότι ζει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη αγωνία, όμως δεν κάνει τις κινήσεις λογικά, δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις ένας ηγέτης συσπηρώνει όλες τις δυνάμεις του και αυτές που έχουν διαφορετικές.
5: Εσύ θα ξεχνούσες, αγαπητέ μου Ζαχαρία, να δηλώσεις 1 εκατομμύριο από τα,
6: όχι,
5: σε τράπεζα του εξωτερικού. Σε τράπεζα του εξωτερικού.
6: Υπόσχομαι ότι δεν θα μπορούσα.
5: Μα τώρα, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, ποιον προσπαθεί να πει τώρα.
6: Αλλά κλάδι και επί της πολιτικής καταλαβαίνει. Αυτό που συζητάμε εμείς, μην νομίζω ότι δεν το καταλαβαίνει.
5: Το καταλαβαίνει.
6: Αν το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο και είναι στο 11 ή στο 10 και εν πάση περιπτώσει δεν ανεβαίνει, τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα για το Πασόκ.
5: Ναι.
6: Εγώ αναφέρομαι σε σημαντικές φιλοχετήσεις.
5: Τι θα αλλάξει κάτι, δηλαδή θα υπάρχει μια εσωτερική επανάσταση? Εγώ βλέπω ότι κανείς δεν τολμά να τα. Λίγο κουνάει την ουρά του αυτός ο δήμαρχος της Αθήνας, αλλά φαίνεται λιγοστός. Και αυτός, εν πάση περιπτώσει, να πούμε, δεν ξέρω, ας πούμε, και πόσο εμπνέει
6: την. Δεν ξέρω στο επίπεδο της ηγεσίας. Γιατί στο σημείο που κινδυνεύει να φτάσει το Πασόκ, ακόμα και αν σήμερα άλλαζε αρχηγό και φέρναμε τον Ομπάμα, για να μην πούμε άλλο όνομα. Mm-hmm. Αν δεν άλλαζε η στρατηγική, το σκεπτικό, το πού στοχεύω.
5: Στην ουσία δεν άλλαζε κάτι.
6: Και κατά τη γνώμη μου είναι δραματικό στην πολιτική να χάνεις το
5: σωστό,
6: timing.
5: Σωστό.
6: Το έχει. Πασόκ έπαιζε μόνο του στο γήπεδο. Πώς θα πάει καλύτερα τώρα που απέκτησε έναν, ας το πω έτσι, πιο βιρτουόζο ανταγωνιστή, ναι, όπως είναι ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι είναι.
5: Ναι, ακριβώς. Και μιλάμε τώρα ο Τσίπρας είναι μανούλα εν τω μεταξύ.
6: Όχι, πρόσεξε τώρα το παράδειγμα που είπαμε πριν. Με το ότι εμείς θα καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη. Βγαίνει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας.
5: Ο Τσίπρας, ναι, ναι.
6: Και λέει εμείς δεν θα τα καταργήσουμε αφού φοιτούν παιδιά.
5: Ακριβώς.
6: Δηλαδή
5: ο
6: Νίκος Αντρούλας.
5: Βγαίνει αριστερά του Τσίπρα.
6: Βγαίνει αριστερά του Τσίπρα και ο Τσίπρας βγαίνει και ορθολογιστής.
5: Ακριβώς, γιατί βλέπει στο κέντρο.
6: Καλά,
5: ακριβώς.
6: Γιατί καταλαβαίνει καλύτερα ότι ο χώρος του κέντρου, ξέρεις, ακόμα του έχει γυρισμένη την πλάτη.
5: Την πλάτη, ακριβώς.
6: Και αν δεν παίρνεις τίποτα από το κέντρο, το μέλλον, θα σε φτάσει.
5: Μήπως είναι θέμα συμβούλων, μήπως, ή ο κύριος Ανδρουλάκης δεν δέχεται συμβούλους, θεωρεί ότι αυτός τα γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα?
6: Δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ παρακολουθούσα μία εκπομπή πάντως χθες, που ήταν η κυρία Γιαννακοπούλου, η βουλευτής του Πασόκ, και τη ρώτησαν αυτό που συζητάμε τώρα για τα πανεπιστήμια. Και λέει, χαίρομαι γιατί πάντα είχα την άποψη να καταργηθεί το άρθρο 16. Δεν γίνεται η Ελλάδα από όλο τον κόσμο μετά την Κορέα και την Κούβα να είναι η μόνη χώρα που συνταγματικά απαγορεύει την ίδρυση. Και όταν τη ρώτησαν για τα... Μα έρχεται πει το κόμμα σας ότι θα καταργήσει και το νόμο Πιερακάκη. Και λέει, συγγνώμη, εγώ δεν ξέρω όργανο ή την κοινοβουλευτική ομάδα να έχει συνεδριάσει και να έχει καταλήξει αυτή την άποψη. Από εκεί και πέρα κάθε σχολείο περίπτωση.
5: Βγάλε τα συμπεράσματα σου, φίλε ακροατή, φίλε ακροάτρια. Λοιπόν, κύριε Ζούμπη, μου σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
6: Ήταν
5: μεγάλη μας χαρά.
6: Είναι χαρά μου.
5: Ναι, και καλό καλοκαίρι ευχόμαστε. Από το Σεπτέμβριο πάλι εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Να είσαι καλά, Ζαχαρία μου, σε ευχαριστώ. Καλά να περάσεις. Γεια σου. Αυτή είναι η κατάσταση, Βασίλη μου. Μιλάμε δηλαδή, εντάξει τώρα. Ρε παιδιά, έχουμε φάει τόση ώρα να ασχολούμαστε με το Πασόκ. Αλλά δεν είναι. Από συμπάθεια, ρε παιδί μου. Θα μου πείτε, ναι, θα πει κάποιος, ναι, εσείς νοιαστήκατε για το Πασόκ. Αχ, ρε παιδί, το αποτέλεσμα μετράει. Το αποτέλεσμα. Είναι δυνατόν ο Τσίπρας να εμφανίζεται πιο λογικός, πιο ορθολογιστής, ας πούμε, στο κομμάτι που έχει να κάνει λογοχάρη με αυτό το οποίο συζητούσαμε τώρα με τα πανεπιστήμια. Ακούτε, λέει, ναι, λέμε, αλλά όμως δεν το ψηφίζω. Πραγματικά. Και λες, ρε παιδί μου, μήπως τους έχει βαρέσει η ζέστη. Αλλά γιατί να μην έχει βαρέσει τον υπόλοιπο κόσμο? Ρε εδώ έχουν το, βγαίνουν και μιλάνε ότι κατέρευσε το σύστημα υγείας. Και έχουν κάνει κάποιους ανθρώπους δικούς τους από κάτω της βάζης να το πιστέψουν. Ρε τους λες, δείτε ρε. Ήμουν πάλι στο νοσοκομείο της Ρόδου προχθές, Βασίλη. Και ήμουν με τη μητέρα. Α, ήρθες και εσύ μετά. Μπράβο, ήρθες μετά. Πες μου ρε Βασίλη, ανέξεις το Θεό σου. Τι εικόνα αντίκρισες στο νοσοκομείο? Οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι. Τι εικόνα, εγώ που έχω πάει και σε νοσοκομεία του εξωτερικού. Εσύ έχεις πάει και σε νοσοκομεία του εξωτερικού.
9: Ναι.
5: Διαφέρει πολύ από αυτά του εξωτερικού?
9: Τώρα όχι. Τώρα όχι.
5: Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για μια άλλη εικόνα εντελώς.
9: Μπορώ να πω καλύτερη.
5: Ναι. Αυτή είναι η καθα... Και όμως όταν μιλήσεις με έναν κομματικό, ξέρετε, αυτά τα κλειδωμένα στελέχη που έχουν κλειδώσει το μυαλό τους και δεν το έχουν βάλει στην πρέσα, έχουν και σφίγγουν το κεφάλι τους στην πρέσα, και τους μιλάς και δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να δουν τίποτα και είναι πρεσαρισμένοι. Έτσι είναι αυτοί εδώ οι τύποι. Θα σου πούνε ότι είναι όλα κατεστραμμένα. Όλα κατεστραμμένα. Τίποτα δεν λειτουργεί. Και βλέπετε τι γίνεται. Είδατε, πήρατε μία γεύση για το κέντρο υγείας Πάτμου, για το νοσοκομείο της Ρόδου. Το καινούργιο νοσοκομείο της ΣΚΟ, το οποίο γίνεται. Ξεκινάει, δημοπρατείται. Και ξέρετε, όταν μπει μπροστά η περιφέρεια, δεν υπάρχουν πολλά
9: στην
5: πολλά.
9: Κάλυμα, είδαμε, τα περιστατικά.
5: Στην Κάλυμνο. Στην Κάλυμνο. Το οποίο είναι επιγόντων περιστατικό. Συγγνώμη, δηλαδή μια στιγμή. Αυτά τα πράγματα τα κάνει αυτή εδώ η κυβέρνηση. Και εμείς τη βρίζομαι. Βγαίνουν τώρα οπαδοί του Πασόκ, έβλεπα σε ένα βίντεο, βίντεο εικόνα πραγματική. Και να πηγαίνουν σε μια γιορτή με εκδήλωση που έκανε του Πασόκ. Και στη διαδρομή να κρατάνε τις σημαίες του Πασόκ. Και ξέρετε τι σύνθημα φώναζαν όλοι μαζί. Μητσοτάκι. Ο Θεός και ο Κύριος. Λέω, τα στελέχη του Πασόκ είναι αυτή. Μα πώς κατάντησαν έτσι αυτό το κόμμα.
9: Δυστυχώς.
5: Ε, πού το πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Ρε. Ο Θεός και ο Κύριος. Θλίψη και μόνο θλίψη. Αλλά έχω την εντύπωση ότι υπάρχει έλλειμμα παιδείας. Κρατήστε όμως αυτό. Αισιοδοξία. Γιατί. Γιατί η σεζόν είναι πολύ δυνατή. Πάει πολύ δυνατά. 25% αύξηση έχουμε στα νησιά. Στα ταμεία, προσέξτε, στα ταμεία, όχι στον κόσμο, στα ταμεία. Απίστευτο νούμερο. Και αν θέλετε πραγματικά να είστε μέσα στα πράγματα, να ανοίξετε τα μάτια, να τα ανοίξουμε όλα τα μάτια μας και να διαβάζουμε, να βλέπουμε την πραγματική εικόνα και όχι αυτή που θέλουν κάποιοι να μας σερβίρουν. Αλλά, άμα δεν υπάρχει παιδεία, μην περιμένετε πολλά. Γι' αυτό...
9: Παιδεία πάνω απ' όλα, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων Παιδεία, όπου έχουμε σημαντικές διακρίσεις φέτος το 2026. Έχουμε χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο για δράσεις περιβάλλοντος, μαθητικής καινοτομίας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών.
5: Να είστε καλά, αγαπητοί μου φίλοι. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Την αγάπη μας, το σεβασμό μας, την εκτίμησή μας. Γεια και χαρά σας.
10: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
10: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
11: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
10: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
11: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
10: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
11: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
10: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
11: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
10: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
11: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
10: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
12: Ποντίκι μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
13: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, το στάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
12: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
13: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
12: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε, 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
13: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
12: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
13: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
12: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
14: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
15: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
16: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
17: Ακού Κόσμος 938. Κόσμος 938.
18: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99.

0: εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Ακού Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410 65 802 και 3.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
7: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
6: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
7: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
6: Άπερολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
7: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
6: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
7: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
6: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Ουφ! Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
9: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
8: Ροδίον τι?
9: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
8: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
9: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
8: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
10: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
11: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή. Αμέσως τώρα.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή. Αμέσως τώρα.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή. Αμέσως τώρα.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή.